0: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: ακούτε Κόσμος.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Κώστας Μιλωνάς.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Γιάννη.
2: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κόσμος 93,6.

0: κόσμος.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ακούτε κόσμος. All aboard for Night Train.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φυλής με αποτέλεσμα μία 17χρονη να χάσει τη ζωή της. Επέβαινε σε γιο ταχύ με άλλους 4 νέους, το οποίο κάτω από άγνωστες συνθήκες προσέκρουσε σε κολόνα. Οι 3 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία χρυσό, αεροπορία και ναυτιλία που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε να πλήξει και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Με νέα ήττα απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει διετές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων κυρώσεων. Τα συγχαρητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σταθερές οι τιμές του πετρελαίου στα 92,59 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πετρελαιοφόρου χτυπήθηκε στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών ανάγκης από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε έξαρση, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς, σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ αυτών Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτεια 2 ευρωβουλευτών της αριστεράς από τη Σουηδία, που σχεδίαζαν να μεταβούν κυρίως στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη και ηλιοφάνεια, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο και γενικά οι εικόνες που έρχονται από τη συγκεκριμένη περιοχή σου θυμίζουν πώς ήταν οι πλημμύρες που γίνανε στη Μάνη που τους τα διέλυσε όλα.
2: Ναι.
1: Το χωριό μου, ένα τέτοιο πράγμα, μια καταστροφή φοβερή. Φοβερή καταστροφή.
2: Να πούμε ένα μπράβο και από την εκπομπή, δεν το έχουμε πει μέχρι τώρα. Ο Κουγιουμτσίδης και ο Κουρουγκλίεφ στην πάλι στους Μεσογειακούς Αγώνες πήραν χρυσά.
1: Βέβαια.
2: Ο Κουγιουμτσίδης στην κατηγορία των 86 κιλών νίκησε έναν Τούρκο, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν στον τελικό, αντιμέτωπος με έναν Τούρκο. Έβλεπα στο Earth News τώρα την ώρα που, που ακούγατε το δελτίο ειδήσεων, έβλεπα τις σκηνές από το πώς πανηγύρισαν, ρε παιδί μου, όλοι οι αθλητές, που γίνανε μια παρέα, και χοροπηδάγανε με ενθουσιασμό και πανηγύριζαν για την νίκη, για το χρυσό μετάλλιο του Κουγιουντζίδη. Το οποίο είναι πολύ καλό. Είναι αυτό που συζητούσαμε και χθες, αν θυμάμαι καλά, με τον Τάσο τον Επιτρόπου, ότι στους Μεσογειακούς φαίνεται ότι παίρνουν από τους, εντός εισαγωγικών θα το πω, φτασμένους αθλητές, έχουμε και πολλά καινούργια παιδιά, πολλά ταλέντα, τα οποία πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, πήραμε και στην Ξηφασκία.
2: Στην Ξηφασκία πήραμε για πρώτη φορά.
1: Είναι ιστορικό, σου λέγεται. Είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε χρυσό μετάλλιο. Το πήρε η Κατερίνα, Κατερινάκη, Κοντοχριστοπούλου.
2: Ναι.
1: Πήρε το χρυσό μετάλλιο επικρατώντας με 15-13 της Αιγύπτιας Αμρ Χόσνη Σάρα.
2: Είδατε που σας λέγαμε χθες ότι από τον αθλητισμό παίρνουμε
1: χαρές. Ναι.
2: Μας ρωτάει ο Χρήστος, λέει μια ερώτηση για αυτό που λέτε για τα πλοία. Αν ανοίξετε μια σελίδα που βλέπεις live τις κινήσεις των πλοίων και κάνεις zoom στο σημείο, μέχρι χθες έβλεπες γεμάτο τον κόλπο με πλοία εμπορικά. Υπάρχει δυνατότητα να είναι εκεί αγκυροβολημένα χωρίς να κινούνται? Και αν ναι, γιατί? Υπάρχουν κάποια που είχαν εγκλωβιστεί.
1: Ναι.
2: Δηλαδή το πρώτο διάστημα είχαν εγκλωβιστεί. Κάποια από αυτά έχουν αποχωρήσει. Άλλα ήταν έμφορτα, δηλαδή άμα έχεις για παράδειγμα ένα φορτίο που έχει έναν προορισμό, έχεις και ρήτρες αν δεν το πας μέσα στο χρόνο που πρέπει να το πας στο φορτίο, για την παράδοση του φορτίου. Αν δεν είσαι έμφορτο, αν το είναι άδειο το πλοίο να παραλάβει ή να παραλάμβανε κάποια στιγμή φορτίο, είναι διαφορετικές οι συνθήκες και ενδεχομένως μπορούν και να τα αφήσουν και αγκυροβολημένα. Πάντως το δεδομένο είναι ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ, λέει, το συμφέρει τον πλοιοκτήτη. Δεν ξέρουμε αν το συμφέρει τον πλοιοκτήτη, δεν ξέρουμε τώρα τέτοιες λεπτομέρειες, δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε τέτοιες λεπτομέρειες τι πληρώνουν οι άνθρωποι, ας πούμε, ή δεν πληρώνουν ή τι κάνουν, ας πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλά πλοία, κοντά 500 είχε ακουστεί όταν πρωτοέκλεισαν τα στενά του Ορμούζ, λίγο μετά την 28η Φεβρουαρίου του 2026. Κάποια από αυτά έχουν απεγκλωβιστεί, έχουν φύγει. Άλλα με φορτίο, άλλα χωρίς φορτίο. Κάποια πιθανότατα έχουν μείνει, δεν ξέρουμε τον αριθμό. Και δεν ξέρουμε αν του συμφέρει. Αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Αλήθεια αυτό.
2: Καλημέρα και στον κύριο Βαγγέλη. Από τις Σέρες, 21 βαθμούς.
1: Ωραία.
2: Και έχουν κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία. Από τη 1 μέχρι τις 6.
1: Και για φωτιές, παιδιά, να προσέχετε. Να έχετε το νου σας, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Τώρα με το Δυτικό Νείλο, τον ιό του Δυτικού Νείλου, έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα σε 31 δήμους της Αττικής. Είναι πρώτη η Αττική σε κρούσματα. Και αυτό έχει προβληματίσει έντονα, έβγαλε ανακοίνωση και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας και λέει ότι αυτή η εικόνα έρχεται σε αντίθεση με τα μηδενικά κρούσματα που είχαμε το 22 και το 23 και ζητάνε μέτρα πρόληψης. Ήδη, επειδή είναι υψηλού κινδύνου περιοχές όπως η Κηφισιά, το Ψυχικό και η Νέα Σμύρνη, η Κηφισιά ανακοίνωσε ψεκασμούς.
2: Τώρα.
1: Ναι, τι να κάνουν. Τι να κάνουν.
2: Νομίζω ότι οι ψεκασμοί γίνονται στην αρχή του καλοκαιριού.
1: Μπορεί να επιτρέπεται και τώρα ή να είναι μέτρο.
2: Ή να επιβάλλεται,
1: έκτακτο,
2: να είναι έκτακτο μέτρο.
1: Μεγάλη επιδημιολογική επιβάρυνση υπάρχει στη Θεσσαλία. Είναι η δεύτερη πιο πληγήσα περιφέρεια της χώρας. Από τα 29 επιβεβαιωμένα κρούσματα, γιατί υπάρχουν και κρούσματα τα οποία δεν ξέρουμε ότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Δηλαδή δεν έχουν πάει, ας πούμε, μπορεί να έχουν προσβληθεί από τον ιό και να μην το ξέρουν οι άνθρωποι. Τα 23 είναι στη Λάρισα. Η Λάρισα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Ναι. Διάφορα παιδιά, έχει πάντως επηρεάσει κόσμο. Δηλαδή,
1: πολύ.
2: Πήγα το Σαββατοκυριακό, κατέβηκα μια βόλτα προς τα νότια. Και μου λένε, ωραία, έλα, αλλά ερχόμενος, επειδή στα νότια υπάρχει εστία, δεν βάζεις και αυτά τα εντομοαποθητικά, ας πούμε,
1: ναι, ναι,
2: ή σπρέι ή αλυφές που βάζεις στο δέρμα καλού κακού. Δηλαδή έχει μπει πια στην καθημερινότητά μας, γιατί υπάρχουν και τα κρούσματα αυτά που μαθαίνουμε, ας πούμε, για διαφόρους ανθρώπους που ειδικά αν έχεις κάποιο υποκείμενο νόσημα μπορεί να σε χτυπήσει πάρα πολύ βαριά. Και είναι ένα θέμα το οποίο πλέον το συζητούν όλο και περισσότεροι. Έχει μπει στην καθημερινότητά μας.
1: Να ποτίζετε το πρωί, νωρίς.
2: Ναι.
1: Και να μην αφήνετε στις γλάστρες, στα πιατάκια, ας πούμε, τα λεγόμενα, να μην αφήνετε να μένουν στάσιμα νερά. Γιατί είναι πηγή, πώς το τραβάει τα κουνούπια.
2: Καλά κάνεις και το λες.
1: Ναι. Και πολύ ανεμιστήρα, παιδιά, πολύ ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας θα διώξει τα κουνούπια.
2: Θυμάσαι στην αρχή του καλοκαιριού που λέγαμε πως πλέον τα εντομοαποθητικά, έχει βγει μια επιστημονική έρευνα ότι τα εντομοαποθητικά αντί να είναι να διώχνουν τα κουνούπια, γίνονται πόλος έλξης για κάποιες, ειδικά για κάποιες κατηγορίες αίματος, κάποιες ομάδες αίματος. Παιδιά, και αυτά μεταλλάσσονται, γιατί όπως τα πάντα στη φύση και τα κουνούπια μεταλλάσσονται.
1: Ναι.
2: Συνηθίζουν κάποια πράγματα, δεν συνηθίζουν κάποια άλλα και πάει λέγοντας. Πρέπει να βρεις καινούρια και αυτή η δουλειά θα γίνεται συνέχεια. Τι άλλο, μας λέει ο κύριος Διονύσης να κάνουμε αφιέρωμα στη γενοκτονία στη Γάζα. Τη στιγμή που οι νεκροί Παλαιστίνοι μετά την εκεκυρία ξεπερνούν τους 1250. Μπορεί και να μην ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα, αλλά ενδιαφέρει τους ανθρώπους που στοιχειοδό σκέφτονται. Ωραία. Άλλο.
1: Τι άλλο θέλω. Έβλεπα αυτή την υπόθεση με έναν Έλληνα ομογενή, ο οποίος πήγε να βάλει οδοντικά εμφυτεύματα στην Τουρκία και πλέον νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ και δεν υπάρχουν και πάρα πολλές ελπίδες. Είναι 53 ετών, είναι νέος άνθρωπος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε χρόνια, όσο και αν επαναλαμβανόμαστε. Έχουν υπάρξει εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες περιστατικά με ανθρώπους, και έχουν γραφτεί και στο διεθνή τύπο, δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύπτουμε τώρα, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει είτε για να βάλουν οδοντικά εμφυτεύματα στην Τουρκία ή να φτιάξουν τα δόντια τους γιατί είναι φτηνά, είτε για να βάλουν μαλλιά.
2: Έβλεπα σε μία...
1: Και οι άνθρωποι κάποιοι έχουν ή παραμορφωθεί ή είναι νεκροί.
2: Έβλεπα σε μία πτήση αεροπλάνου, πτήση έτσι, όλοι οι κύριοι που ήταν στην πτήση επεδείκνυαν την καινούργια τους τριχοφυΐα, γιατί είχαν πάει όλοι στην Τουρκία για να κάνουν πλαστική στα... αυτό. Αλλά ταυτόχρονα εμείς δεν λέμε πάτε ή μη πάτε, εμείς λέμε δικαίωμά σας τι θα κάνετε, δικαίωμά σας τα κάνετε. Απλά υπάρχει πληθώρα πλέον κρουσμάτων όπου υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι δεν είναι γιατροί. Υπάρχουν και σε αυτόν τον τομέα απατεώνες. Θυμάμαι μια τηλεοπτική εκπομπή που είχε γίνει πριν από πάρα πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, με ανθρώπους που πήγαιναν για εφητεύματα δίπλα στα Σκόπια τότε ή στη Βουλγαρία, όπου τα εφητεύματα, οι βίδες που βάζουν μέσα στο ούλο, ας πούμε, είχαν καταστραφεί. Έχω δει διάφορα τέτοια πράγματα, λοιπόν, απλά μου έρχονται τώρα στο μυαλό.
1: Πάντως η Τουρκία δεν είναι και ο πιο ασφαλής προορισμός για να πάτε να κάνετε τέτοια πράγματα. Δηλαδή μια αναζήτηση να κάνετε.
2: Υπάρχουν και εκεί και σοβαροί επιστήμονες, τα παιδιά μου, υπάρχουν και σοβαρά Ινστιτούτα.
1: Κάντε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο.
2: Ναι.
1: Γιατί το φτηνό δεν είναι πάντα και καλό.
2: Αυτό λοιπόν, είναι μια κουβέντα μεγάλη.
1: Κάντε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για να δείτε πόσα περιστατικά έχουν καταγραφεί και πόσα έχουν και πόσοι άνθρωποι υποφέρουν ακόμα και σήμερα από αυτά που υπέστησαν εκεί, ή τέλος πάντων έχουν χάσει τη ζωή τους. Δεν είναι αστικός μύθος. Αυτό που δεν ξέρω είναι αυτά τα περιστατικά που έχουμε δει όλο το καλοκαίρι. Έχουμε δει 2-3 τέτοια. Με ανθρώπους που βγαίνουν από τους υπονόμους στη Νέα Υόρκη. Τα έχεις δει αυτά τα βίντεο, έτσι?
2: Όχι, δεν τα έχω δει.
1: Παιδί μου, υπάρχουν βίντεο,
2: ναι,
1: τα οποία δείχνουν άνδρες οι οποίοι φοράνε ολόσωμες φόρμες,
2: ναι,
1: φακούς στο κεφάλι,
2: ναι,
1: και βγαίνουν από τους υπονόμους.
2: Ναι.
1: Το τελευταίο αναρτήθηκε χθες ένα βίντεο,
2: ναι,
1: στα social. Και βγαίνουν, τεινάζονται λίγο και φεύγουν σαν τρελή. Τώρα, εγώ έχω προβληματιστεί πολύ με το AI, ας πούμε. Αν είναι αληθινό ή όχι αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Έχουν πει ότι το βίντεο αυτό είναι αληθινό.
2: δεν υπήρχε.
1: Και το κοιτάζει και στην Ελλάδα.
2: Υπήρχε μια έρευνα που είχε κάνει η Αμερικανική εφημερίδα. Δεν θυμάμαι τώρα πια από τις δύο κύριες που τουλάχιστον συχνά πυκνά μπαίνω να παρακολουθήσω. Όπου λέγανε πως υπάρχουν δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες άνθρωποι, δεν ξέρω αν είναι και μεγαλύτερος αριθμός, που ζουν σε παροπλισμένους σταθμούς μετρό ή στη σύραγγη, σε τούνελ που είχαν φτιαχτεί για το μετρό στη Νέα Υόρκη.
1: Και δεν χρησιμοποιούνται τώρα. Ναι.
2: Και δεν χρησιμοποιούνται. Ναι. Αυτό το ήξερα. Αυτό το είχα διαβάσει.
1: Εντάξει,
2: αλλά
1: ναι,
2: για τους υπονόμους δεν το γνώριζα.
1: Τι να σου πω, παιδάκι μου, δεν ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων, αστικός μύθος δεν είναι ότι είναι ακριβά τα καύσιμα.
2: Αυτό δεν είναι καθόλου αστικός.
1: Αλήθεια. Μύθος. Είναι, το ναι, βλέπουμε και το ζούμε και εμείς και οι επαγγελματίες. Δηλαδή, οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες, οι άνθρωποι.
2: Διάβαζα
1: χθες
2: ότι μόνο σε 5 περιφέρειες της Ελλάδος η βενζίνη είναι κάτω από 2 ευρώ. Αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να έχουν αλλάξει τα νούμερα. Πάμε στον κύριο Κιούση. Ο κύριος Κιούσης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Συχνά πυκνά καταφεύγουμε σε αυτόν για να δούμε και τις τάσεις και το τι μπορεί να κάνουμε ή τι πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα. Υπενθυμίζω απλά ότι βρισκόμαστε και λίγο πριν την έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα ακούσουμε διάφορα. Δεν ξέρω αν θα ακούσουμε και για τα καύσιμα, ας πούμε.
1: Θα ακούσουμε
2: γιατί
1: πριν, ναι,
2: ήδη έχουμε αρχίσει να συζητάμε τι θα γίνει το χειμώνα και πόσο θα πάνε τα καύσιμα το χειμώνα κτλ. Πάμε στον κύριο Κιούση. Κύριε Κιούση,
1: καλημέρα. Καλημέρα,
3: να είστε καλά.
2: Βλέπουμε να υπάρχει τώρα τις τελευταίες ημέρες μια σταθερότητα. Αλλά μια σταθερότητα στα ψηλά, δηλαδή στα 90 με 92 δολάρια το βαρέλι η τιμή.
3: Εντάξει,
2: του Brent.
3: Το Brent και το αργό δείχνουν μια τάση.
2: Ναι.
3: Δείχνουν μια τάση, δεν υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες.
2: Δεν υπάρχει
3: τέλος των εχθροπραξιών. Τέλος πάντων, μπορεί να γίνονται αυτά που γίνονται, είναι γεωπολιτικά τέτοια, δεν μπορεί να επηρεάσει κανένας. Απλώς δείχνει μια τάση το Brent. Είχε φτάσει 94, είναι λίγο στο χαμηλότερο 91 προς 92. Το ζητούμενο είναι άλλο, ότι τα διηγησμένα προϊόντα εκεί που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο νοτιοανατολικής Μεσογείου είναι ακριβά και η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης είναι πάρα πολύ ακριβά. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση, υπάρχει μικρή προσφορά και είναι ακριβά. Το ζητούμενο μετά πάμε στην εσωτερική αγορά. Η εσωτερική αγορά είναι πανάκριβα τα καύσιμα. Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα. Δηλαδή από τα δηληστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά, κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις. Εκτός και αν γίνει κάτι το συνταρακτικό και έχουμε πτωτικές πορείες στο καύσιμο και μακάρι να γίνει αυτό.
2: Αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό στο τέλος της εβδομάδας που λέτε ότι θα έχουν περάσει οι αυξήσεις των δηληστηρίων στην Λιανική, πού βλέπετε τα καύσιμα, πού θα πάνε?
3: Συν 4-5 λεπτά ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμολειψία είχε μέση τιμή Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Σχεδόν το σύνολο της Ελλάδος, εκτός από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πέλα, η Μαθία, 4-5 νομοί, η μέση τιμή Ελλάδος έχει περάσει το ψυχολογικό πράγμα το 2 ευρώ και έχουμε και δύο σοβαρότατα προβλήματα που μας απασχολούν. Το να είναι αυτή τη βδομάδα πρέπει να λυθεί και το άλλο είναι σε ορίζοντα 1,5 μήνα.
1: Την παράταση της επιδότησης στον ντίζελ, λέτε.
3: Κοιτάξτε, να θυμίσω ότι η βενζίνη αυτή τη στιγμή έχει 10 λεπτά επιδότηση από τα δηληστήρια και 5 έχει το πετρέλαιο κίνησης πάλι από τα δηληστήρια. Στο πετρέλαιο κίνησης έχει και 10 λεπτά επιδότηση από το κράτος.
1: Ναι.
3: Οπότε είμαστε 10 για τη βενζίνη και 15 για το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό έχει ορίζοντα, είναι ανακοινωμένα και οι δύο επιδοτήσεις και από τα δηληστήρια και από το κράτος μέχρι 31
2: Αυγούστου.
1: Άρα πρέπει να λυθούν αποφάσεις.
2: Μέχρι τη Δευτέρα.
3: Ναι. Δευτέρα. Ναι. Δεν είναι μακριά, σήμερα έχουμε Τρίτη τη Δευτέρα. Οπότε πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να παρθούν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα. Πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη, γιατί το καύσιμο είναι πανάκριβο και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Από πρώτη του μηνός επιστρέφουν οι εκδρομές, ξεκινάνε οι δουλειές, ξεκινάει η πραγματική οικονομία, ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης που απασχολεί την πραγματική οικονομία, γιατί έχουμε πει ότι αν ένα προϊόν δεν παράγεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης, το μόνο σίγουρο είναι ότι μεταφέρεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης.
2: Βέβαια, τα μεταφορικά βασίζονται σε αυτό.
3: Οπότε καταλαβαίνετε ότι άλλο κόστος έχει να φύγει μια νταλίκα από τη Λαμία, να δανειστώ και να έρθει στην Αθήνα να φέρει προϊόντα, ή αντίστροφα ή οπουδήποτε κινηθεί στην Ελλάδα, με ένα 55 που είχε πρώτη έναρξη του πολέμου το πετρέλαιο και άλλο 2,025. Για το μήνα Απρίλιο και το μήνα Μάιο είχε δώσει επιδότηση 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση η κυβέρνηση, βοήθησε, η αλήθεια είναι αυτό. Για τον Ιούνιο ήταν 15 τα λεπτά και βοήθησε. Δεν είχαμε υψηλά κόμιστρα, δεν είχαμε μεταφορά του κόστους στο προϊόν.
2: Γι' αυτό είδαμε και να ανακοινώνεται πριν από λίγο καιρό μια συγκράτηση τιμών, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον από την Eurostat και από την εδώ, από τη
3: Σύνταξη.
2: Ένας από τους λόγους ήταν τα μεταφορικά. Ναι.
3: Σίγουρα. Απλώς πρέπει χθες, καταλαβαίνετε πώς το λέω, χθες, να παρθούν αποφάσεις για το τι μέλη γενέστε για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα που λήγουν με τόσο υψηλές τιμές και λίγουν οι επιδοτήσεις 31,80.
2: Υπάρχει κάποιο άλλο μέτρο πέραν αυτής της επιδότησης που δίνεται στο δηληστήριο και στην Αγγλία? Υπάρχει κάποιο άλλο μέτρο που θα μπορούσε υπό αυτές τις συνθήκες να εφαρμοστεί, κάτι που εσείς ως παράγοντες της αγοράς βλέπετε?
3: Κοιτάξτε, μπορεί μια έκπτωση, μια οριζόντια έκπτωση των 20 λεπτών να το ονομάσει μείωση του φόρου. Μπορεί να το ονομάσει όπως θέλει, το αποτέλεσμα το ίδιο.
2: Μάλιστα.
3: Είτε οριζόντια μείωση στην τιμή στην Αγγλία, που το ονόμασε τον Απρίλιο, Μάιο και τον Ιούνιο, είτε μείωση των φόρων, είτε οπωσδήποτε το ονομάσει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο καταναλωτής ωφελείται κατά 20 λεπτά τότε, κατά 15 τον Ιούνιο, κατά 15 τώρα, σε συνδυασμό των δηληστηρίων και του κράτους. Όπως και να το ονομάσουν, εμείς ζητάμε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Έχουμε από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη και ζητάμε αυτό. Αλλά όπως και να ονομαστεί, όπως είπα, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αυτό είναι το ένα.
2: Αυτό είναι τα χρήματα που θα βγαίνουν από την τσέπη του καταναλωτή ή του επιχειρηματία, του επαγγελματία κτλ.
3: Και σήμερα που μιλάμε, αν δεν υπήρχαν αυτές οι επιδοτήσεις, αυτές οι μέσες τιμές που σας είπα, θα ήταν κατά 10 λεπτά ακριβότερη βενζίνη και κατά 15 λεπτά ακριβότερο το πετρέλαιο κίνησης. Από τις μέσες τιμές που σας είπα.
2: Το οποίο θα μετακυλίονταν όλο αυτό στην αγορά προϊόντος, τα πάντα.
3: Ναι. Απλώς ναι, πρέπει μέσα σε αυτή τη βδομάδα να παρθούν αποφάσεις. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι, θεωρώ, παρόλο τη διάδοση του φυσικού αερίου, που και αυτό δεν είναι φθηνό, είναι χρηματοδοτούμενο, επιδοτούμενο, αλλά δεν είναι φθηνό. Και στην παρούσα φάση βλέπουμε για εξωφρενικές τιμές που ανακοινώνονται. Αλλά το πετρέλαιο θέρμανσης, που απασχολεί πολύ μεγάλο ποσοστό της ελληνικής επικράτειας και ειδικά στα βόρεια Ελλάδα, στα ορεινά μέρη και αυτά, υπάρχουν περιοχές που ανάβουν προτού καν να ξεκινήσει το πετρέλαιο, δηλαδή από τις 10 Οκτωβρίου.
2: Μα έχουμε φίλους ακροατές που μας στέλνουν από τώρα θερμοκρασίες, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές έχει 13 και 14 βαθμούς. Δηλαδή ναι, τώρα.
3: Οπότε, εγώ θα πω δύο νούμερα για να γίνουν κατανοητά. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανση ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1000 λίτρα θα πληρώνετε 1070 ευρώ. Και αν ξεκινούσε σήμερα, υποθετικά αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1000 λίτρα θα δίνατε 1830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.
2: Ηλικιώδης είναι, ναι, σχεδόν
3: δίπλα. Και πρέπει, ναι, και πρέπει και εδώ να εξεταστούν μέτρα για το τι θα γίνει αν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου εξακολουθήσουμε και έχουμε τις ίδιες τιμές, που δεν βλέπω εγώ σαν βενζινοπόλης, όχι ειδικός στα γεωπολιτικά γεγονότα, αλλά δεν βλέπω ένα φως στο τούνελ που να λες ότι αύριο ή μεθαύριο ή την άλλη εβδομάδα
2: θα πάει το βαρύλι στα 50, στα 60.
3: Ναι, ναι, ή θα επέλθει συμφωνία, γιατί από εκεί ξεκινάει, θα επέλθει συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Οπότε βλέπουμε ότι κάπου εκεί θα ξεκινήσει ο χειμώνας. Μακάρι να ξεκινήσει πολύ χαμηλά, μακάρι κάτι να γίνει και να πάει το βαρέλι όσο πάει και να μειωθούν οι τιμές στα δηλισμένα προϊόντα, αλλά είναι δύσκολο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Εμείς μιλάμε με σημερινά δεδομένα και τα σημερινά δεδομένα είναι δυσίωνα και ειδικά προς το πετρέλαιο θέρμανση.
2: Κύριε Κύρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Είναι πολύ ενδεικτικό αυτό που είπε ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ότι αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση, ήταν 15 Οκτωβρίου, και ξεκινούσε με τις σημερινές τιμές του πετρέλαιου και θέρμανσης, πέρυσι πλήρωνε 1070 τα 1000 λίτρα, τώρα θα πλήρωνε 1830. Δηλαδή μιλάμε 760 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή μιλάμε τώρα για.
1: Αυτό δεν έλεγαμε πριν.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Είναι too much, ρε παιδί μου.
1: Πολλά. Ναι, λοιπόν. Άντε, πάμε σιγά σιγά εμείς, θα βγούμε από το στούντιο, ναι, τώρα, γιατί ακούσατε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε
2: πολύ. Μας λέει η Ελένη στην Ικαρία, ένα βενζινάδικο, 2,23 το λίτρο βενζίνη. Ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη κλιμάκωση, οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οικονομική ασφυξία και απειλές αποκλεισμού από το δολάριο στο στόχαστρο χρυσός, τεχνολογία, ναυτιλία και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Η Τεχεράνη προειδοποιεί για νέα ήττα, σταθερής οι τιμές του πετρελαίου κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι. Εντός της εβδομάδας θα αποφασιστεί η παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων και για το Σεπτέμβριο. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής για τα νοικοκυριά. Τραγωδία στα Ανιολιώσια, 17χρονη νεκρή σε τροχαίο δυστύχημα όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με άλλα 4 άτομα καρφώθηκε σε κολόνα, 3 τραυματίες στο νοσοκομείο. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Ζεστός ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της ΓΚΑΣΗ από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και σας λέγαμε χθες, προχθές και την προηγούμενη Παρασκευή για τα διάφορα περιστατικά με τα ελικόπτερα που προσγειώνονται όπου να είναι, στο Σαρακίνικο, στο που προσγειώθηκε προχθές. Χθες είχαμε μια αναγκαστική προσγείωση ελικόπτερου στο Χάρακα, γιατί είχε ένα θέμα, μια μηχανική βλάβη. Και έχω αρχίσει να συνειδητοποιώ πόσος κόσμος κυκλοφορεί με ελικόπτερα.
1: Επίσης, είναι
0: πόσα ελικόπτερα κυκλοφορούν,
1: κάποια ίωση.
0: Γιατί?
1: Με τα ελικόπτερα, τα έχει χτυπήσει.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν το έχουμε ψάξει κιόλας. Είναι φτηνά. Ας πούμε, φτηνές μετακινήσεις με ελικόπτερο και πηγαίνουν βολτές.
1: Δεν ξέρω. Εκπίπτει.
0: και επίσης.
1: Περνάει αυτή η απόδειξη στην εφορία. Κάτσε, ρώτησε το Χατζησαλάκα.
0: Μπορώ να πληρώσω με ήρις. να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα που είναι φοροτεχνικός. Τον καλέσαμε γιατί χθες δείξατε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτό που λέγαμε με τα μικροποσά που μπορεί να διακινείς και ποια είναι από αυτά φορολογητέα, ποια δεν είναι φορολογητέα. Πότε χτυπάει την ΑΔΕ καμπανάκι, πότε όντε. Άιρις το λέμε ή ήρις το λέμε.
1: Όπως θες μπορείς να το πεις.
0: Όπως θέλω. Κύριε Χατζησαλάτα, πώς το λέμε?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξουμε τον ουρανό, τι θα δούμε, κουνούπια από το Δυτικό Νείλο ή ελικόπτερα? Τίποτα δεν κυκλοφορεί πλέον.
1: Σωστό.
0: Τι γίνεται με το Iris ή Iris?
1: Έχουμε αρχίσει να ανησυχούμε γιατί πολύ το χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, βγαίνει μια παρέα να φάει έξω. Έχει ένας μετρητά. Πληρώνει. Του τα μεταφέρουν οι υπόλοιποι με Iris, ας πούμε.
0: Κινδυνεύουν να τους πιάσει η τσιμπίδα του νόμου της εφορίας.
2: Το έχουμε πει και άλλες φορές και έφτασε στο σημείο πλέον η ΑΔΕ να βγάλει και διευκρινιστική εγκύκλιο επάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν κινδυνεύουμε για τα μικροποσά. Πρώτα απ' όλα, εάν δίνουμε χρήματα, μεταφέρουμε μάλλον χρήματα μέσω Iris στα παιδιά μας, ναι, είτε αυτά είναι ανήλικα τέκνα, είτε είναι φοιτητές, η φοιτήτρια, η κόρη, έως την ηλικία των 25 ετών, αν τα χρήματα αυτά είναι για βιοπορισμό ή να πληρωθεί η φοιτητική στέγη, δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση δωρεά, δεν φορολογούνται.
1: Πώς το εξηγείς αυτό όμως?
0: Πώς τεκμέρεται ότι είναι, ναι.
2: Ωραία. Εδώ λοιπόν τεκμέρεται γιατί πλέον εκεί που θα στείλουμε τα χρήματα χρησιμοποιώντας ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου ή τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, ναι, φαίνεται ότι είναι στο παιδί μας. Αν αυτά τα χρήματα είναι συγκεκριμένα ποσά κάθε μήνα, παραδείγματος χάρη το ενίκιο θα μπει συγκεκριμένη μέρα. Αν παραδείγματος χάρη είναι χρήματα για τα οποία θα χρειαστεί το παιδί για τη διατροφή του, για τα συγκράματά του, για τα έξοδα τα καθημερινά, αυτά φαίνεται γιατί πάνε από συγκεκριμένο λογαριασμό σε συγκεκριμένο λογαριασμό. Ναι. Αυτό που δεν έχει μπει πλέον ως όριο, ναι, είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο χρηματικό ποσό να λέει, παραδείγματος χάρη, ο νομοθέτης ότι έχεις το δικαίωμα στο παιδί σου, το φοιτητή, τη φοιτήτρια, να δώσεις έως το ποσό των 2.000 ευρώ, των 1.500 ευρώ. Δεν υπάρχει όριο. Είναι πλέον η καθημερινότητα η οποία για την ΑΔΕ είναι δικαιολογημένη.
0: Μάλιστα.
2: Όπως επίσης δικαιολογημένο είναι το να βγούμε μια παρέα για να διαμοιράσουμε το λογαριασμό.
1: Ναι.
2: Πληρώνει κάποιος, ναι, και όπως είπατε προηγουμένως, εμείς οι υπόλοιποι δίνουμε τα χρήματα σε αυτόν. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αν τα χρήματα δεν πηγαίνουν για αποταμιευτικό σκοπό, αν τα χρήματα δεν πηγαίνουν για αγορά κάποιου περιουσιακού στοιχείου, να μαζεύει δηλαδή χρήματα κάποιος να αγοράσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο, ή δεν πηγαίνουν για προσάφηξη περιουσίας μιας εταιρείας, δεν υπάρχει πρόβλημα με την ΑΔΕ. Αρκεί φυσικά να είναι εντός λογικών πλαισίων, χωρίς να ονομάζεται το ποσό.
0: Μισό λεπτό. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα χρησιμοποιώ. Εγώ, επειδή η Σερέτη έρχεται και περνάει από μια καλή καφετέρια και φέρνει καφέ το πρωί, της δίνω κάθε μήνα 200 ευρώ για τους καφέδες όλου του μήνα. Κάθε μήνα της δίνω 200 ευρώ. Αυτά τα 200 ευρώ μπορεί να θεωρηθούν παγιωμένοι κάτι, ότι το δίνω στην Σερέτη και άρα εγώ ή η Σερέτη να βρούμε τον πελά μας.
2: Θα ήταν προτιμότερο να δίνω σε καθημερινότητα, γιατί 200 ευρώ θα σημαίνει αυτόματα 2,5 χιλιάρικα το χρόνο. Αν 2,5 χιλιάρικα τα δίνουμε σε ένα πρόσωπο,
0: ναι,
2: θα είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι τα δίνουμε για πλάκα τον καφέ της ημέρας 2,5 χιλιάδες ευρώ. Αν όμως κάνουμε κάποια τέτοια συναλλαγή με ένα ποσό το οποίο μπορεί κάποια στιγμή να δημιουργήσει μια αίσθηση ότι πρέπει να το κοιτάξει η ΑΔΕ, καλό είναι να βάλουμε στην αιτιολογία για ποιο λόγο το κάναμε.
1: Αυτό με την αιτιολογία ήθελα να σας ρωτήσω. Αν σε κάθε μεταφορά που κάνουμε γράφουμε την αιτιολογία, είναι το καλύτερο?
2: Καλό είναι. Πολύ καλό είναι, γιατί είναι κάτι το οποίο, αν χρειαστεί ποτέ να εξηγήσουμε για ποιο λόγο έχει.
1: Η αιτιολογία είναι το καλύτερο.
2: Καλό είναι. Πολύ καλό είναι, γιατί είναι κάτι το οποίο, αν χρειαστεί ποτέ να εξηγήσουμε για ποιο λόγο.

0: συστεγάζονται. Έτσι,
1: συγκατοικούν.
0: Μπράβο. Συγκατοικούν, μπράβο.
1: Τι είναι, φαρμακεία.
0: Μπορεί και να είναι και φαρμακεία, μπορεί να είναι και επιχείρηση. Ναι. Και πληρώνει ο ένας το ενίκιο και ο άλλος του βάζει στο λογαριασμό του τα λεφτά για το ενίκιο. Κάθε μήνα του βάζει ένα ποσό για το ενίκιο. Πρέπει να γράφει για το ενίκιο και αν γράφει για το ενίκιο δικαιολογείται ή αλλιώς μπορεί η εφορία, ας πούμε, να σε ελέγξει για αυτό το θέμα.
2: Καλό είναι λοιπόν να βάζεις για το ενίκιο, αν και αν χρησιμοποιεί κάποιος χρήματα για ενίκιο, καλό είναι το ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο έχουμε υπογράψει με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου να είναι και στα δύο ονόματα.
0: Μάλιστα. Αυτό. Ναι.
2: Έχουμε το δικαίωμα το ιδιωτικό συμφωνητικό είναι και στα δύο ονόματα.
1: Αν δείτε, αυτές τις λεπτομέρειες δεν τις ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό υπάρχει είναι... ο της αλάτας, βέβαια.
0: Ναι.
2: Αν είναι στο ένα όνομα και εμείς απλά και μόνο γράφουμε ότι είναι για το θέμα του ενοικίου να δίνουμε αυτά τα χρήματα, δεν θα δημιουργήσει και τεράστιο πρόβλημα, αλλά καλό είναι να είναι ξεκάθαρο. Να είναι δύο ενοικιαστές ή δύο να αποτυπώνονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο. Εκτός από τις διάφορες αυτές που είναι λίγο πολύ παγιωμένες, ξέρω εγώ αυτό το που λένε κάποιοι το χαρτζιλίκι στο παιδί, το οποίο μας είπατε ότι δεν.
2: Κανένα πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ας πούμε, φαίνεται, εν πάση περιπτώσει, και φαίνεται και από τα έξοδα του παιδιού. Υπάρχουν κάποια άλλα έξοδα που μπορείς να πληρώσεις με αυτόν τον τρόπο, μιας και όλοι εξωθούμεθα να πληρώνουμε ηλεκτρονικά. Ναι, λογαριασμό κτλ. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει κάποιος να προσέξει σε αυτόν τον τρόπο πληρωμής για να μην βρει τον πελάτη?
2: Όχι, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Είναι ένας τρόπος μεταφοράς χρημάτων όπως γίνεται και με τραπεζικούς λογαριασμούς. Εδώ υπάρχει όμως ένα όριο, τα 1000 ευρώ την ημέρα μεταξύ ιδιωτών. Αν δηλαδή κάνουμε κάποιες μεταφορές χρημάτων για δικούς μας λόγους σε διάφορα πρόσωπα, στα παιδιά μας ή οτιδήποτε άλλο, και δούμε ότι δεν μας αφήνει πλέον να προχωρήσουμε στην επόμενη, ίσως έχουμε υπερβεί το όριο που είναι 1000 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι, εκεί πρέπει να το προσέξουμε. Ναι. Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, βασικά.
2: Βεβαίως. Ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Αντίθετα, δεν υπάρχει όριο αν πάμε σε μια διαδικασία ιδιώτης προς επαγγελματία.
0: Α, ιδιώτης προς επαγγελματία δεν έχω όριο στο πόσο θα δώσω μέσω Άιρις.
2: Γιατί μπορούμε να κάνουμε μια αγορά η οποία να υπερβαίνει αυτό το ποσό.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά θα πρέπει να βάλω τα στοιχεία του,
2: αφημί
0: του κτλ.
1: Κανονικά,
2: όπως γίνει και να γίνει η μεταφορά, το θέμα της απόδειξης πλέον εκεί θα γράψουμε στην αιτιολογία ότι είναι για αγορά, παραδείγματος χάρη, του συγκεκριμένου προϊόντος από τη συγκεκριμένη επιχείρηση.
1: Ναι, ναι.
2: Στην αιτιολογία, αλλά το βάρος της απόδειξης το έχει η επιχείρηση, που θα εκδώσει και το περιστατικό.
0: Σωστό, σωστό. Μάλιστα. Ωραία, μας τα διευκρινίσετε, γιατί υπάρχει μια σύγχυση, δηλαδή, γιατί βλέπουμε και κάτι μέχρι και πρωτοσέλιδα, ας πούμε, λίγο κινδυνολογικά, να τα βάλουμε σε μια τάξη.
2: Ναι. Καλό είναι να είμαστε συνεπείς επάνω σε αυτά τα οποία πρεσβεύουμε και λίγο υποψιασμένοι, απλά μην είμαστε μια διαδικασία να τρομοκρατούμε τον κόσμο ή να φτάσουμε σε ένα άλλο σημείο για τα αυτονόητα να χρειάζεται κάθε στιγμή να χάνουμε τον ύπνο μας. Δεν χρειάζεται.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Ωραία. Αυτό μ' αρέσει να καταλήξουμε έτσι.
1: Πάρα
0: δεν χρειάζεται να χάνουμε τον ύπνο μας.
2: Επειδή λέμε για θέματα δωρεών και τα λοιπά, να πούμε ότι αυτό που θέλει πολύ προσοχή και ορισμένοι είναι να μην δίνουν την ιδιαίτερη, και μάλιστα συγκεκριμένα δύο γνωστοί μου κλήθηκαν να πληρώσουν αρκετά χρήματα στην ΑΔΕ, είναι όταν κάνουμε μία δωρεά είτε στο παιδί μας, είτε ο παππούς και η γιαγιά στο εγγόνι ή το αντίστροφο. Αν λοιπόν χρησιμοποιούμε το αφορολόγιο των 800.000 ευρώ που έχει δικαίωμα για κάθε παιδί, ο κάθε γονέας, ο κάθε παππούς, η κάθε γιαγιά για το εγγόνι, θα θέλει οπωσδήποτε αυτή η διαδικασία να γίνει μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό. Αν πάρουμε μετρητά χρήματα, τα οποία νομίμως μπορεί να έχουμε στο σπίτι μας, και πάμε και τα καταθέσουμε στο λογαριασμό του παιδιού μας, εκεί πλέον είμαστε αντιμέτωποι με μια φορολόγηση 10% ή αν είναι παραδείγματος χάρη μεταξύ αδελφών στο 20% ή ακόμα και στο 40% αν είναι πλέον γνωστοί και φίλοι.
1: Ναι.
2: Πολύ μεγάλη προσοχή, αν χρησιμοποιούμε τα 800.000 ευρώ το αφορολόγητο, μέρος του ποσού αυτού, από λογαριασμό σε λογαριασμό.
1: Άρα δηλαδή, ας πούμε, αν εγώ είμαι γιαγιά και θέλω να μεταφέρω στο εγγόνι μου 3.000 ευρώ, θα πρέπει να το δηλώσω κιόλας ότι αυτά από λογαριασμό σε λογαριασμό, και να το δηλώσω στην εφορία ότι αυτά τα 2.000 ευρώ είναι δωρεά.
2: Δωρεά, ακριβώς, ακριβώς. Είναι δωρεά και θα έχουμε και το απόκομα από την τράπεζα που φαίνεται, ή το χαρτί το οποίο θα πάρουμε ηλεκτρονικά μέσα στον υπολογιστή μας ή στο κινητό μας, αν το κάνουμε ηλεκτρονικά αυτή τη μεταφορά.
1: Ναι.
2: Και το επισυνάπτουμε και αυτό. Αν κάποιος βγάλει χρήματα μετρητά από το λογαριασμό του,
1: ναι,
2: και θέλει να τα βάλει στο παιδί, εδώ υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο 3 ημέρες που μπορεί να το κάνει. Βγάζω χρήματα του λογαριασμού μου,

0: καταθέτουν στο παιδί, αλλά εντός 3 ημερών, και αυτό φυσικά πάντα είναι παραστατικό.
1: Αν θέλω να το κάνω χέρι με χέρι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, όχι, σηκώνω λεφτά από το λογαριασμό μου και τα δίνω
2: στο παιδί.
1: Κασαδούρα στο παιδί. Ή στο εγγόνι ή στον οποιοδήποτε.
0: Αν αυτό έχει σκοπό το παιδί να το χρησιμοποιήσει είτε για αγορά κάποιου περιουσιακού στοιχείου ή οτιδήποτε άλλο, χρειάζεται να κάνουμε δηλώσεις my property. Αν δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αγορά, το ξέρουμε εμείς, το παιδί και ο Θεός, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα.
1: Αυτό το my property τώρα που μας λέτε, γιατί έχουμε μπερδευτεί με όλα τα my. My τιμολόγιο, my αδέ, my.
2: Αφού είναι δικά μας όλα.
1: Όλα, ναι. Λοιπόν, αυτό το είναι εύκολο στη χρήση ή θέλει πάλι κανέναν ειδικό φοροτεχνικό να το χειρίζεται?
0: Είναι εύκολο στη χρήση, μπορεί κάποιος να μπει και να κάνει αυτή τη δήλωση πλέον. Είναι η δήλωση δωρεάς που κάναμε παλιά όταν πηγαίναμε στην εφορία. Μία εύκολη διαδικασία, αλλά επειδή το ταγκό και η εφορία συνήθως κάνουμε μια δήλωση τέτοιου τύπου, χρειάζεται πάντα δύο, ο ένας το κάνει, ο άλλος το αποδέχεται.
1: Μάλιστα. Άμα είναι εύκολο.
2: Εντάξει.
0: Είναι εύκολο, αλλά.
1: Βασικά να υπάρχουν 800.000 ευρώ ή μέχρι 800.000 ευρώ να γίνονται δωρεές και ας καταγράφονται. Ε?
2: Ναι.
0: 800.000 για κάθε παιδί από τον κάθε γονέα.
1: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
2: Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Χατζανάντα.
0: Έτσι μάλλον δικαιολογούνται και τα ελικόπτερα.
1: Αλήθεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα. Πολλά πράγματα, ρε παιδάκι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πολλοκέφαλος όλα όμως. Να σου πω, ο Γιάννης από το Μεσολόγγι που συνήθως μας στέλνει σκίτσα, σήμερα τον βλέπω λίγο θυμωμένο.
2: Γιατί τι έπαθε?
1: Γιατί μας στέλνει ένα μηχανάκι να είναι παρκαρισμένο κάτω από ομπρέλα. Και πάνω, σε διάδρομο γελουόμενους. Σε ποια παραλία είναι αυτό, Γιάννη?
2: Πάντως στη Χαλκιδική πριν από λίγο ξυλώναν ομπρέλες, να ξέρετε.
1: Καλά κάνουν, άμα είναι παράνομος,
2: ναι,
1: καλά
2: ναι,
1: κάνουν.
2: Ναι, βέβαια καλά κάνουν.
1: Ο κύριος Γιάννης μας λέει, ο κύριος με τα εφητεύματα,
2: ναι,
1: υπόκειται σε μεγάλη επέμβαση. 12 εφητεύματα είναι πολλά. Η επέμβαση αυτή θεωρείται βαριά. Πλην τούτου, μάλλον δεν έγινε κάποια σειρά εξετάσεων προεγχειρητικού ελέγχου.
2: Εγώ ξέρω από την εμπειρία μου και από αυτά που έχω δει και έχω διαβάσει και έχω γράψει ότι η Τουρκία είναι απαγορευτική για τέτοια πράγματα. Δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται και οι προϋποθέσεις.
1: Μην τα τσουβαλιάζεις όλα, ρε παιδί. Μπορεί να είναι και σοβαρές επιχειρήσεις.
2: Διονύση μου.
1: Μπορεί να είναι, δεν ξέρω.
2: Περίμενε, ρε Διονύση. Ναι. Μία φορά είναι η πρώτη φορά. Δεύτερη φορά μπορεί να είναι σύμπτωση. Τρίτη φορά μπορεί να είναι αυτό. Αν έχει ξεπεράσει τις 200 και τις 1000, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ένα συγκεκριμένο. Όχι όλοι.
2: Όχι ένα συγκεκριμένο.
1: Όλες οι επιχειρήσεις.
2: Μα πηγαίνουν σε συγκεκριμένους στην Τουρκία.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το θέμα. Δεν αποδέξω το.
1: Όχι, δεν το αποδέχομαι. Απλά δεν μου αρέσει το τσουβάλιασμα. Δηλαδή,
2: όχι, τσουβαλιάζω για την
1: όλες
2: Τουρκία.
1: Οι εταιρείες.
2: Τσουβαλιάζω γιατί άμα διαβάσεις, υπάρχουν εκατοντάδες και χιλιάδες υποθέσεις ανθρώπων που έχουν καταστραφεί. Ναι. Πώς να το πούμε διαφορετικά. Ναι.
1: Μάλιστα. Τώρα που πετάγεται η Βασιλική και μας λέει για τις κλινικές γονιμότητες, διάβασα χθες ότι έρχονται πάρα πολλοί από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα για.
2: Εντάξει.
1: Γονιμότητα.
2: Το έχουμε.
1: Τέτοιες.
2: Το έχουμε. Και έχουμε το know-how.
1: Εμείς εδώ.
2: Ναι. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες. Εξαιρετικούς. Και πολύ προηγμένες τεχνικές και διάφορα αυτά. Και γι' αυτό το λόγο έρχονται οι άνθρωποι.
1: Διάβαζα βέβαια ότι είναι και οικονομικοί οι λόγοι. Διότι έξω οι αντίστοιχες θεραπείες να είναι πανάκριβες. Δηλαδή, όχι ότι εδώ είναι φτηνές.
2: Για μας είναι ακριβές εδώ. Αλλά για κάποιους άλλους μπορεί να είναι πιο φτηνές, δεν θεωρούνται. Ανάλογα τα εισοδήματα και το.
1: Επίσης, θέλουμε να σας πούμε το εξής. Επειδή είχαμε μια ανταπόκριση από το λιμάνι πριν από λίγο.
2: Ναι.
1: Παιδιά, το πλοίο που φεύγει για Αμοργό. Καλό ταξίδι, Φώτη.
2: Ναι, ο Φώτης.
1: Λοιπόν, γεμάτο.
2: Ναι.
1: Τίγκα.
2: Αφού λέει καθυστέρησε να φύγει, γιατί γέμιζε κόσμο.
1: Φεύγει τίγκα κόσμος. Μπράβο.
2: Μπράβο, ναι, μπράβο.
1: Καλές διακοπές να έχουν και να περάσουν καλά.
2: Καλή
1: ξεκούραση.
2: Πάτε, γιατί όσο φεύγετε, είναι ωραία εδώ.
1: Ναι.
2: Είναι ωραία. Περνάτε εσείς καλά, περνάμε και εμείς εδώ καλά.
1: Μπράβο.
2: Το έκανα χθες 25 λεπτάκια.
1: Καλά είναι.
2: Ναι, υπέροχα. Παιδί μου, από το μία μισή ώρα κάθε μέρα επιστροφή.
1: Θα δεις από Δευτέρα.
2: Άσε με, σταμάτα. Ναι. Αφού δεν ανοίγουν ακόμα τα σχολεία.
1: Τότε είναι, ναι. Τότε,
2: 11,
1: όταν θα αρχίσουν 11. Να κυκλοφορούν και τα σχολικά λεωφορεία.
2: Αυτό.
1: Την Παρασκευή, έτσι. Που αρχίζουν και τα σχολικά λεωφορεία.
2: Ναι,
1: τότε να δεις τι ωραία που θα είναι. Καλημέρα. Μήπως η πολύ αυστηρή έλεγχη σε ηλεκτρονικές συναλλαγές οθούν τον κόσμο στα μετρητά, άρα διωγγώνεται η μαύρη οικονομία, αναρωτιέται η Σπυριδούλα.
2: Για να σου λέει, δεν μπορείς να αγοράσεις.
1: Μα, γι' αυτό εμείς είπαμε και θέλαμε να διευκρινίσουμε τα περί ηλεκτρονικών, για να μην υπάρχει κάποιο είδους αγωνία ή να υπάρχει μια μεγαλύτερη, ρε παιδί μου, καθαρότητα στο τι κάνω και τι δεν κάνω, τι μπορώ και τι δεν μπορώ, για να μην τα παίρνουμε από φόβο. Γιατί όντως, κυρία Σπυριδούλα μου, βλέπουμε κάποια πρωτοσέλιδα τα οποία τρελαίνουν τον κόσμο. Ναι. Τρελαίνουν τον κόσμο και σου λέει ότι το παππού στο εγγόνι απαγορευτικό. Και είναι λάθος. Δεν είναι ορθό. Δεν λέω ότι είναι ψέμα. Λέω ότι δεν είναι ορθό. Γι' αυτό θέλαμε να τα βάλουμε σε μία τάξη, για να ξέρει ο καθένας πώς κινείται. Γιατί προφανώς και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην καταπολέμηση, για παράδειγμα, της φοροδιαφυγής. Σε μεγάλο βαθμό. Και στην αύξηση των φορολογικών εσόδων. Να τα λέμε και αυτά.
2: Έτσι γίνεται. Έτσι αυξάνονται τα εσόδα. Καταλάβατε πώς αυξηθούν. Όλα πράσινα είναι, παιδιά. Όλα πράσινα στους δρόμους. Μόνο στον Πειραιά, εκεί που πάνε και φεύγουν όλοι. Δεν πειράζει. Το καλό να πάνε, είναι στο λιμάνι.
1: Κυκλοφοριακά μιλάμε. Μην νομίζω ότι το πάμε οπαδικά ή οτιδήποτε άλλο. Όλα πράσινα.
2: Ή κομματικά.
1: Ναι. Οτιδήποτε. Ναι. Εννοούμε κυκλοφοριακά.
2: Ναι.
1: Αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να διευκρινίζεις, γιατί θα βγει κανένα μήνυμα αργότερα και να μας πει ότι.
2: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
2: Θα έχουμε πάλι Ανδρέα Παπανδρέου υποψήφιο.
1: Τι Ανδρέα. Μπορεί, ναι. Γιατί, γιατί
2: να... Όχι, εντάξει.
1: Όχι, έχουμε πολλά ονόματα τέτοια και σε διάφορα κόμματα από ό,τι ξέρω.
2: Όχι, Ανδρέας Παπανδρέου εννοώ της οικογενείας, μάνα
1: μου. Α, της οικογενείας.
2: Της οικογενείας, λέω τώρα, το εγγόνι.
1: Γιατί.
2: Ο γιος του Γιώργου.
1: Συνωνυμία είχαμε. Ναι, αλήθεια, θα είναι πάλι υποψήφιο.
2: Έτσι λένε, διαβάζω.
1: Ναι.
2: Αχ, συγκινούμε.
1: Γιατί. Ναι, εντάξει.
2: Το να ύμνηστο.
1: Τι να σου πω. Καλημέρα, λέει. Εγώ για Τύρναβο θέλω να πάω, όχι Αμοργό. Μήπως ξέρετε τι ώρα έχει λεωφορείο.
2: Για Τύρναβο, μισό λεπτό. Από πού πάτε, από πού.
1: Από πού φεύγετε. Ναι. Από πού περνάει. Περνάει από κάπου, κάνει στάση.
2: Τι είναι.
1: Ή φεύγει από τις γέφυρες εκεί κάτω. Άμα φύγετε.
2: Αθήνα είσαστε, πού είστε.
1: Από τα Λιώσια. Από πού.
2: Πείτε μας όμως, γιατί δεν μπορώ να βοηθήσω έτσι.
1: Ξέρω εγώ.
2: Ναι. Πάντως αν φεύγετε από τα ΚΤΕΛ, δεν έχει κίνηση. Για να πάτε στα ΚΤΕΛ.
1: Για να πάτε. Ναι, αλλά τι ώρα φεύγει, σου λέει.
2: Τι ώρα φεύγει, δεν ξέρω.
1: Εμείς θα σας πούμε τώρα τι ώρα φεύγει το λεωφορείο.
2: Εσείς θα πάτε εσείς ταξίδι και εμείς θα μείνουμε εδώ πίσω και θα σας πούμε και την ώρα. Όχι, όχι, όχι.

0: Επίσης, θέλω να πω το εξής πράγμα. Επειδή εξαρθρώθηκε άλλη μια σπήρα με αυτά που λέγαμε με τις απάτες. Ήταν ένας τύπος, πολύ πιστικός, ο οποίος στο δρόμο προσέγγιζε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και τους έλεγε ότι είμαι λογιστής. Τους έλεγε διάφορα στοιχεία γιατί ήξερε για τους ίδιους κάποια πράγματα που τους προβλημάτιζε και τους έλεγε ότι δικαιούνται επιστροφή φόρου ή αναδρομική σύνταξη για να τους κερδίσει την εμπιστοσύνη. Και στη συνέχεια κατάφερνε και τους έπαιρνε κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Τέλος πάντων τους πιάσανε αυτούς.
1: Ωραία.
0: Έτσι, Νέα Σμύρνη και Παλαιό Φάληρο δρούσαν αυτοί.
1: Λοιπόν, να σας πω για τον Τύρνοβο τώρα.
0: Πείτε μου.
1: Από τα Κθέλλα Ρίσης. Έτσι.
0: Συγγνώμη που μας είπε που φεύγει.
1: Έχει σήμερα 7.30, 10, 13, 15 και 30, 17 και 30 και 21. Τον 15 και 30 και 17 και 30 είναι και διόροφα. Άμα θέλετε. Αυτά είναι που φεύγουν από Αθήνα για Λάρισα.
0: Πάμε γαλαρία.
1: Που πηγαίνουν για Τύρναβο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν εσείς φεύγετε από Αθήνα.
0: Δεν ξέρεις από που φεύγει ο άνθρωπος τώρα.
1: Ναι, λέω ενδεικτικά, ρε παιδί μου.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν μας έστειλε.
0: Εντάξει, μας δεν θέλει να πάτε στον Τύρναβο. Πείτε μας από που φεύγετε. Εμείς ναι. Ορίστε, τι να κάνουμε.
1: Αυτό.
0: Πόσες πόλεις να πιάσουμε να τις βάλουμε στη σειρά.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Mm-hmm.

0: και τη Θεσσαλονίκη λίγο. Δεν την έχω δει να δω τι γίνεται από την κίνηση, με
1: τώρα,
0: την κίνηση.
1: Θα αρχίσει να πυκνώνει στη Θεσσαλονίκη σιγά σιγά, γιατί θα αρχίσουν να ανεβαίνουν διάφοροι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί εν όψη δεν.
0: Κοίταξε, η Θεσσαλονίκη έχει λίγο πιο πολύ κίνηση σε κάποια, αλλά σε μικρά κομμάτια, ας πούμε. Ας πούμε, η περιφερειακή είναι ωραία.
1: Δεν είναι κοκκινάκια, μέχρι κιτρινάκια.
0: Έχει κιτρινάκια,
1: μέχρι κιτρινάκια.
0: Έχει αρκετά κιτρινάκια, έχει λίγο στην Τζιμίσκη, έτσι λίγο στην περιφερειακή, αυτά. Δεν έχει άλλα πράγματα. Όπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι η 90η Διεθνής Έκθεση αυτή,
1: με.
0: Είναι τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία.
1: Βεβαίως, το ξέρω. Και θα έχει σούσει πολύ.
0: Ωραία, τι έχω να πω. Θα γίνει χαμός. Ο Ιάπωνας πρέσβης, που πολύ θα ήθελα να τον έχουμε εδώ στην εκπομπή, να το επιδιώξουμε, να του μιλήσουμε, διότι μιλάει και ελληνικά.
1: Άπτεστα.
0: Μιλάει ελληνικά, βέβαια. Και ο πρέσβης και ο κάτω από τον πρέσβης, δεν ξέρω ποιος, πώς λέγεται αυτός ο
1: διπλωματικός βαθμός.
0: Ναι. Εκείνος λέει μιλάει ακόμα καλύτερα. Αλλά έχω δει βίντεο, είδα πρόσφατα βίντεο με τον Ιάπωνα πρέσβη που έλεγε ότι του αρέσει η φάβα,
1: ναι,
0: τα καλαμαράκια,
1: ναι,
0: και το πίτα γύρω απ' όλα.
1: Ναι. Η θάλασσα εξαιρετική χθες, μας λέει ο Γιώργος από το Κιάτο. Καλημέρα. 67 εσίως. Τώρα, το 67 εσίως είναι η ηλικία του, έχει γενέθλια σήμερα,
0: μάλλον,
1: να το εκδούμε. Ή είναι 67 μπάνια έκανε.
0: Μπορεί
1: να είναι 67 μπάνια.
0: Ναι.
1: Χθες να έκανε το 67. Ξέρω εγώ τώρα τι εννοεί. Μπορώ εγώ να καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Ορίστε, μπάνια. Να το. Ήρθε η απάντηση. Μπράβο.
0: Να τα εκατοστήσετε.
1: Μπράβο.
0: Εγώ εύχομαι.
1: Έχει ακόμα. Και όλο το Σεπτέμβριο.
0: Μπορεί, άνετα.
1: Ναι.
0: Άνετα μπορεί. Όπω, τι ωραία.
1: Καλημέρα στην Εύη από το οροπέδιο Λασιθίου. Στο οποίο έχει.
0: Πόσο?
1: 13. Ωραία.
0: Έλα ρε οροπέδιο. Έλα οροπέδιο Λασιθίου.
1: Αυτά είναι ωραία.
0: Πιο μια ρακή να φάω μια πατάτα τώρα και μια αγκινάρα.
1: Λέω εγώ τώρα αυτά είναι ωραία. Αλλά σκέψου τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου από πότε θα χρειαστεί να αρχίσουν να βάζουν καύσιμα, ας πούμε, που είχαμε πριν.
0: Μα τα έλεγα πριν εγώ και για τι φλόρινε και για τα τέτοια. Και μου λέγει όχι, όχι, μπορεί να είναι ήπιος ο χειμώνας.
1: Δεν το ξέρω.
0: Πνεύμα αντιλογίας. Έχει κάνει κρύο ήδη.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Το βλέπεις. Που λες να είμαστε τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου.
1: Μην λες εμένα πνεύμα αντιλογίας.
0: Ό,τι θέλω θα λέω. Λοιπόν, να είμαστε τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου.
1: Ναι.
0: Να πει είχαμε πιει τον καφέ μας. Τον είχαμε πιει ήδη τον καφέ μας.
1: Θα αρχίσει τώρα τις ρακές πρωί-πρωί.
0: Θα άρχισα τις ρακές τώρα.
1: Ναι. Με
0: ομοί αγκινάρα. Με αγκινάρα.
1: Να φάσεις εσύ.
0: Άκου, περίμενε.
1: Να φάσεις εσύ.
0: Δεν έχεις δοκιμάσει αυτό.
1: Να
0: με λεμονάκι και αλατάκι. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Χοχλιούς θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Επίσης να φάσεις εσύ.
0: Ναι. Και έκανα απάκι.
1: Δηλαδή, εγώ στην απέξω.
0: Απάκι δεν θες.
1: Αυγά με απάκι.
0: Αυτό σου λέω.
1: Αυγά με απάκι. Ή αυγά με στάκα.
0: Ναι.
1: Πες μου τέτοια, φτιάξε με.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σε φτιάχνω. Πρωί-πρωί.
1: Αγκινάρα. Φίλο Αγκινάρα.
0: Γιατί είναι. Όχι φίλο, βρε. Βρε την καρδιά τη Αγκινάρα.
1: Φίλο Αγκινάρα. Οτιδήποτε.
0: Τα φύλλα τη Αγκινάρα δαγκώνουμε την άκρη όταν τι καθαρίζουμε.
1: Το πράσινο αυτό το
0: πράγμα.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Αφού ήπιαμε τους καφέδες μας, φάγαμε τις ρακές μας, μεταφέραμε τα λεφτά μας. Ήπιαμε τις ρακές μας, μεταφέραμε τα λεφτά μας.
1: Θα πάρουμε το ελικόπτερό μας και θα πάμε στο οροπέδιο Σφακίων. Λασιθίου.
0: Θα πάρουμε το ελικόπτερό μας και εμείς, αφού όλοι χρησιμοποιούν ελικόπτερα τελευταία, και θα φύγουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ, στο Airviews Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Yeah.

0: κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγωδία στη Λεωφόρο Φιλής. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύς, το οποίο επέβαινε με άλλους 4 νέους, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 3 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε μια φάση οξείας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει κλάδους ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός σκαρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 850 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε έξαρση, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετία σε κρούσματα, πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ αυτών Αττική, Βοηβιωτία, Εύβοια, Κύθυρα. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.
1: Ο καιρός.
0: Έντονη ζέστη, άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο...

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλίσεσαι.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο κλειτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
6: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
7: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου. Με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
8: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
11: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
12: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
13: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
14: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτη Δολτή Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων στη ρύθμιση των ήχων, Νεβάζης Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου.

Μια πολύ σοβαρή υπόθεση κακοποίησης 14χρονης από το Ρέθυμνο είναι σε εξέλιξη και μάλιστα την περασμένη Παρασκευή προφυλακίστηκε ένας 59χρονος από τα Χανιά που κατηγορείται για σέλγια σε βάρος της 14χρονης βαφτισμιάς του. Συγκεκριμένα, 48χρονη μητέρα από το Ρέθυμνο κατέγγειλε αρχές Ιουλίου στην αστυνομία ότι ο νονός της κόρης από τα Χανιά ασελγούσε στο 14χρονο κορίτσι εκμεταλλευόμενος τη στενή σχέση που υπήρχε ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Από την έρευνα που ακολούθησε και τα στοιχεία που συνέλεξαν αστυνομία σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές, αποφασίστηκε η σύλληψη του 59χρονου την περασμένη εβδομάδα. Την Παρασκευή οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Ρεθύμνου με τις κατηγορίες της κατάχρησης σε ασέλγια ενηλίκου και για κατοχή πορνογραφικού υλικού και κρίθηκε προφυλακιστέως. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται καθώς η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε από το 2016 όταν η ενήλικη ήταν 4 ετών. Ένα πολύ μεγάλο ποσό έκανε φτερά από το λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, γεγονός που φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα ασφάλειας των τραπεζικών λογαριασμών. Την περασμένη Παρασκευή, υπάλληλος θέλησε να πραγματοποιήσει υπηρεσιακή συναλλαγή. Αφού μπήκε στο περιβάλλον της τράπεζας που συνεργάζεται η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ολοκλήρωσε τη συναλλαγή χωρίς να αντιληφθεί ότι μπήκε σε περιβάλλον ψευδές που απαταιώνες είχαν κατασκευάσει, ώστε να φαίνεται ως επίσημο της τράπεζας. Με τον τρόπο αυτό, οι επιτίδη υπέκλεψαν τους κωδικούς πρόσβασης και ξημερώματα της Δευτέρας πραγματοποιήθηκαν. 55 συναλλαγές απέσπασαν 140.000 ευρώ από το λογαριασμό της αντιπεριφέρειας. Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Κρήτη σε ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος είχε προσβληθεί από τον ιό στην Αττική. Ωστόσο, παρουσίασε συμπτώματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς το νησί. Πρόκειται για έναν 75χρονο με ιατρικό ιστορικό, ο οποίος χρειάστηκε νοσηλεία. Ο ηλικιωμένος άνδρας ταξίδευσε από την Αθήνα στην Ιεράπεδρα και αρχικά ανέβασε πυρετό με αποτέλεσμα να σπεύσει στο νοσοκομείο, όπου και τον παρέπεμψαν στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και την περασμένη Πέμπτη μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου και παρακολουθείται σταθερά από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό στη ΜΕΦ του νοσοκομείου. Τα ιατρικά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι νοσεί από λίμωξη του Δυτικού Νείλου. Στη σύλληψη ενός 38χρονου Σέρβου προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης αστυνομικοί τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου όταν επιχείρησαν να ταξιδέψει σε ευρωπαϊκή χώρα χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα. Κατά την εξακρίβωση των στοιχείων του, διαπιστώθηκε ότι καταζητείται από τις αρχές του Μαυροβουνίου για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Ο 38χρονος Ούρος Νίνκοβιτς εμφανίστηκε στον αστυνομικό έλεγχο με διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας και άδεια οδήγησης που έφεραν στοιχεία Τσέχου πολίτη. Συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δύο ξυχνίας εγκλημάτων, δύο λοδαποί ηλικίας 38 και 31 ετών, κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος 27χρονου ομοεθνήτους και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι δύο συλληφθέντες, έχοντας την κατοχή τους κυνηγητικό όπλο, αφού έριψαν ένα πυροβολισμό στον αέρα για εκφοβισμό, προκάλεσαν σοβατικές βλάβες στον ομοεθνήτους και το αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό 120 ευρώ, καθώς και το κινητό τηλέφωνο. Άμεσα από προστρέξαντες αστυνομικούς συνελήφθησαν οι δύο δράστες, ενώ το αφαιρεθέν κινητό τηλέφωνο βρέθηκε και αποδόθηκε στον παθόντα. Επιπλέον, σε έρευνα που ακολούθησε σε περιβάλλον το χώρο της οικίας τους, βρέθηκε και κατασχέθηκε το εν λόγω κυνηγητικό όπλο με ένα φυσίγγιο. Νέα περιστατικά μέθυσης ανηλίκων καταγράφηκαν μέσα σε λίγη ώρα στον Δήμο Χερσονήσου, προκαλώντας εκ νέων ησυχία και την κατανάλωση αλκοόλ από παιδιά και φίβους στην Κρήτη. Δύο ανήλικοι, ένας 14χρονος και ένας 17χρονος Γερμανός, χρειάστηκε να μεταφερθούν για ιατρική φροντίδα μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν συνολικά σε τρεις συλλήψεις. Στην περίπτωση του 14χρονου συλλήφθη ο 40χρονος υπεύθυνος της εκδήλωσης, ενώ για το περιστατικό στα Μάλια συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 54 και 49 ετών που φαίνεται να ήταν υπεύθυνοι των καταστημάτων όπου ο ανήλικος κατανάλωσε αλκοόλ. Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή του Δήμου Σιτίας μετά από σοβαρό επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ελλάς, δύο ανήλικοι αλλοδαποί επιτέθηκαν και τραυμάτισαν με τα χέρια τους επίσης ανηλικό αλλοδαπό. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί του Τμήματος Σιτίας να εντοπίσουν και να συλλάβουν τα δύο παιδιά. Σε συνέχεια συνέλαβαν πλέον τρεις αλλοδαπούς, δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι είναι κινδυμόνες τους. Σε βάρος των τριών ενήλικων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.
Ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα η μεγάλη επιχείρηση των αρχών στο Ηράκλειο μετά από πτώση δύο ταχύς εκβολές του γιόφθρου κοντά στο Παγκρίτιο στάδιο. Εξειδικευμένοι δίτες σε ΜΑΚ ερεύνησαν τον πυθμένα και κάτω από δύσκολες συνθήκες, ενώ επίγειες δυνάμεις χτένισαν την ευρύτερη περιοχή. Όπως αποδείχθηκε, δεν εντοπίστηκαν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του οχήματος, αλλά ούτε και στο νερό, ενώ αργότερα το αυτοκίνητο ανασύρθηκε από γερανό. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Δευτέρας, κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία, το λιμενικό σώμα, την Ελλάς και το ΕΚΑΦ. Με τη μεγάλη επιχείρηση να ολοκληρώνεται μέσα στη νύχτα. Η νέα διεθνής διάγραφη του ελαφωνησίου αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση για την Κρήτη και ολόκληρη την Ελλάδα. Στο Traveler's Choice Awards Best of the Best Beaches 2026 του TripAdvisor, το ελαφωνής κατατάσσεται δεύτερο παγκοσμίως και πρώτο στην Ευρώπη, μετά την πρώτη θέση παγκοσμίως το 2025, ενώ ο Μπάλος βρίσκεται φέτος στην τρίτη θέση παγκοσμίως. Με κοινή ανακοίνωσή τους, ωστόσο, οι δήμαρχοι Καντάνου, Σελούνη και Γισάμου επιχειρούν να αναδείξουν εκκρεμότητες στο ΦΠΚΑΛΑ και το αρμόδιο Υπουργείου, που απειλούν να αναστρέψουν από διεθνώς θετική σε διεθνώς αρνητική την εικόνα του μοναδικού τόπου. Την άμεση παρέμβαση της Περιφέρειας Κρήτης για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στο σχεδιασμό για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής. Επιστολή τους, που απευθύνεται στην Περιφερειάρχη Κρήτης και τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων ζητά την άμεση σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου και επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να δεχτεί τελεσμένα. Εν όψη του εορτασμού του Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου Δήμου Αποκορώνου, με απόφαση τη Διεύθυνση Αστυνομία Χανίων, ανακοινώνονται έκτακτε κυκλοφορικέ ρυθμίσει στι 26 και 27 Αυγούστου. Ειδικότερα λόγω τη αναμενόμενη αυξημένη προσέλευση κοινού στο ναό και τη ανάγκη ασφαλού διεξαγωγή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περιοχή, από τη 1 η ώρα τη Τετάρτη, 26 Οκτώου, έω τη 1 η ώρα τη Παρασκευή, θα ισχύσουν τα εξής: απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων κατά μήκος οδού Απτέρα σε όλο το μήκος της, από τον κόμβο Μεγάλα Χωράφια έως την τοπική κοινότητα Στήλος. Απαγόρευση στάθμευσης κατά μήκος της συνδετήριας οδού της τοπικής κοινότητας Στήλος και της τοπικής κοινότητας Νέο Χωριό. Απαγόρευση στάθμευσης κατά μήκος της ΠΕΟ Χανίων Ρεθύμνου από την τοπική κοινότητα Νέο Χωριό στον κόμβο Αγίων Πάντων. Επίσης, θα μονοδρομηθεί τμήμα της περιφερειακής υπερχικής οδού Χανίων Ρεθύμνου από τον κόμβο Αγίων Πάντων έως τη Συμβολίτης, με την επαρχιακή οδό 51 Βάμου, και συγκεκριμένα θα επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων μόνο στο ρεύμα κυκλοφορίας από Χανιά προς Ρέθυμνο. Ένεκα της μονοδρόμησης τμήματος, τα κινούμενα οχήματα τα οποία θα κατευθύνονται προς το ναό επιβάλλονται να προσεγγίσουν αυτόν κάνοντας χρήση των παρακάτω οδών, τα προερχόμενα από Χανιά μέσω του οδικού δικτύου της παλαιάς Εθνικής Οδού Χανίων Ρεθύμνου, τα προερχόμενα από Ρέθυμνο μέσω του παράδρομου του ΒΟΑΚ από το ύψος των Αγίων Πάντων, με σχετική σήμανση που θα τοποθετηθεί στο σημείο. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η διοχέτευση κίνησης στο πεζόν θα πραγματοποιείται μέσω εναλλακτικού οδικού δικτύου και ειδικότερα μέσω της διαδρομής Μεγάλα Χωράφια Πτέρων Στήλος Νέο Χωριό Κόμβος Αγίων Πάντων Παλαιά Εθνική Οδός με κατάληξη στην νότια είσοδο του ναού. Επίσης, ανακοινώνεται με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση εργασιών στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα Μπουρνιάς Βαμβακόπουλο, από τις 25 Αυγούστου. Ειδικότερα θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα από τον κόμβο Μπουρνιών έως και πρώτου κόμβου Βαμβακόπουλου, με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια ισχύς των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία θα διεξάγεται επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των έργων και για τις δύο κατευθύνσεις, με μετατόπιση τους στο ρεύμα από Κίσαμ προς Χανιά, με σχετική σήμανση και στένωση λωρίδων κυκλοφορίας, ενώ θα διακοπεί κυκλοφορία στο υπάρχον ρεύμα κυκλοφορίας από Χανιά προς Κίσαμο σε όλο το προαναφερόμενο τμήμα των έργων. Λόγω των ρυθμίσεων και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική μελέτη, θα ισχύσουν συνακόλουθα και οι παρακάτω απαγορεύσεις ρυθμίσεις. Η είσοδο στο ΒΟΑΚ στο ύψος του κόμβου Μπουρνιών, κλάδος ανόδου προς το υπάρχον ρεύμα κυκλοφορίας από Χανιά προς Κίσαμο, θα απαγορευτεί ένεκα των εργασιών. Η έξοδος από τον ΒΟΑΚ στο ύψος του κόμβου των Μπουρνιών, στο υπάρχον ρεύμα κυκλοφορίας στο έθνο προς τη Χανιά, επίσης θα απαγορευτεί και θα παραμείνει σε χρήση ο κλάδος καθόδου έξοδος του κόμβου Μπουρνιών μόνο στο ρεύμα κυκλοφορίας από Κίσαμο προς Χανιά, καθώς ο κλάδος ανόδου είσοδος από Μπουρνιές μόνο προς το ρεύμα κυκλοφορίας Χανιά προς Ρέθυμνο.
Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει μέχρι τις 31 Αυγούστου τη διαβούλευση με όλους τους παραγωγικούς φορείς του νησιού μας για τη διαμόρφωση των προτάσεων για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 αποφόρη. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη, σε Ανατολή και Δύση, ΕΡΤ Κρήτης. Από το Ηράκλειο εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας στους 97,5 και στους 105,6 στα FM, με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρου στη γραμματιακή υποστήριξη, τη Δική Κρήτη ΕΡΤ Χανίων από τους 104,6 στα FM, από τους 1512 στα μεσαία σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο μαζί και από το διαδίκτυο www.ertecho.gr και www.ertnews.gr. Όλα τα ρεπορτάζ και ειδήσεις μας είναι ο Βάιος Χειμώνας στην κονσόλα του ήχου και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ στα Χανιά. Η Γλυκερία Γρηγορίου έχει τη γραμματική υποστήριξη. Την επιμέλεια, την παρουσίαση εκπομπής και τα μουσικά ακούσματα έχει η Κατερίνα Πολύζου. Πολλά θέματα στην επικαιρότητα. Στην εθνική επικαιρότητα επικρατεί το κομμάτι που λέγεται Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα πακέτα που θα παρουσιάσουν οι αρχηγοί των κομμάτων, καθώς και ο καυγάς για την πρόωρη παρουσία του κυρίου Τσίπρα και τη μετέπειτα, μετά δηλαδή την εμφάνιση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι μεταγραφές στα κόμματα πάνε και έρχονται επίσης, με επίκεντρο την κέντρο αριστερά. Βέβαια, δεν ξέρουμε αν το πολιτικό σύστημα έχει αντιληφθεί ότι λίγο ενδιαφέρει τον κόσμο όλο αυτό ο καυγάς για τους τύπους. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για την καθημερινότητά του. Μια καθημερινότητα που προδιαγράφεται πολύ ακριβή, σύμφωνα τουλάχιστον με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και με τα όσα ο κύριος Τραμπ εξαγγέλει ως, και μάλιστα είναι και τυπική ορολογία, στραγγαλισμός, οικονομικός στραγγαλισμός του Ιράν, αλλά και η κόντρα του με τον Καναδά που φτάνει στην επιβολή δασμών 50%. Καμιά φορά βέβαια ο Αμερικανός πρόεδρος το λέει και δεν το κάνει, θα δούμε αν θα το κάνει. Όμως γενικά υπάρχει ένα τεταμένο και ανισόρροπο κλίμα στον κόσμο. Πρώτοι κραδασμοί για την Ευρώπη και μέσα στη Γερμανία, αφού το AfD σε μια πολύ σημαντική περιφέρεια έρχεται πρώτο με 47%. Το AfD είναι το ακροδεξιό ναζιστικό κόμμα, χαιρετούν ναζιστικά, έχουν υιοθετήσει πλήρως την ατζέντα Χίτλερ και λέει ότι εμείς θα προτείνουμε την έξοδο από το ευρώ, θα διώξουμε όλους τους μετανάστες κτλ. Βέβαια, το να εκλεγεί σε μια περιφέρεια μόνο πρώτο δεν το επιτρέπει έξοδο από το ευρώ, όμως η αλήθεια είναι ότι η ακροδεξιά ανεβαίνει. Ανεβαίνει και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ανεβαίνει και εντός της Ευρώπης, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την τελείως, για την πλήρη αλλαγή του τρόπου ζωής των πολιτών της. Στην Κρήτη μην μας πιάσει ο τρόμος, επειδή διαπιστώθηκε ότι ένας άνθρωπος έχει προσβληθεί από τον ιό του Νείλου. Περαστικά καταρχάς νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Θέλει μόνο προσοχή. Είχαμε την κυρία Λαγουδάκη, μας είχε πει τι χρειάζεται να κάνουμε, την πρόεδρο της Επιτροπής Λοιμόξεων του Νοσοκομείου Χανίων. Προσοχή στα στάσιμα νερά, στην καθαριότητα των χώρων μας, αντικουνουπικό και όλα θα πάνε καλά. Βεβαίως έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση αυτών των κρουσμάτων, ρεκόρ επταετίας και στο να προσβληθείς και στο να νοσήσεις βαριά ή και να χάσεις τη ζωή σου. Αυτό είναι που προβληματίζει τους ειδικούς και λένε, πιστεύουν ότι ακριβώς επειδή ο ιός του Δυτικού Νείλου στις περισσότερες περιπτώσεις δεν δίνει συμπτώματα, είναι αρκετές φορές που μπορεί να μεταδοθεί και μέσα από ανθρώπους, μέσω υγρών του ανθρώπινου σώματος. Και έχουμε και μια έρευνα που δείχνει ότι η ερημοποίηση πλήττει το 36% της Ελλάδας και επηρεάζει έναν στους δύο κατοίκους. Πώς συνδέεται με τη φτώχεια? Με πολλούς τρόπους. Εδώ στην Κρήτη ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο. Σε ένα τόπο που τα έχουμε όλα και που υπάρχουν δύο τάσεις αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη. Η τάση της πλήρους εγκατάλειψης υπαίθρου, της εγκατάστασης τεράστιων πάρκων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δόμησης, υπερδόμησης μεγάλων ξενοδοχείων αλλά και πολυτελών κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και η άλλη τάση, η λελογισμένη, που δηλώνει ότι όλο αυτό που συμβαίνει θα πρέπει να ελεγχθεί με έναν τρόπο, ότι θα πρέπει να υπάρχει και ισόρροπη ανάπτυξη αλλά και προστασία των αγαθών, των μοναδικών αγαθών που διαθέτουμε, και αυτό είναι η φυσική και η πολιτιστική μας κληρονομιά. Έτσι, χθες διαβάσαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την μακροσκελέστατη αλλά πολύ ουσιαστική επιστολή των δημάρχων Κισάμ και Κανάνου Σελήνου γύρω από το Λεφωνήσι, αλλά και όλες τις ευαίσθητες περιοχές που δεν είναι μόνο Μπάλο, Φαλάσσαρα και τα λοιπά, Γραμμούσα, που δεν είναι μόνο ευαίσθητες περιοχές, είναι πολύ ξεχωριστές, δεν είναι μόνο Natura, είναι η αξία τους στο οικοσύστημα αλλά και σε αυτό που λέγεται κίνητρο έλξης επισκεπτών στην Κρήτη, τεράστια. Όμως οι εικόνες που δημοσιεύθηκαν, καλά οι ντόπιοι τα ξέρουμε, στο διεθνή και στον εθνικό τύπο, με το Λεφωνήσι να έχει καταληθεί από πυρλοκαθίσματα ακόμα και στα βραχάκια και τους χιλιάδες επισκέπτες να σειραίουν ο ένας πάνω στον άλλον, δημιουργεί μια απειλή και μπαίνει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για τις εκκρεμότητες της πολιτείας και του ΦΠΚ σε σχέση με τον υπέροχο αυτό τόπο. Στο στούντιο της ΕΡΤ Χανίων και τον ευχαριστούμε πολύ, είναι ο Δήμαρχος Κοντάνου Σελήνου, ο κύριος Αντώνης Περάκης. Καλώς ορίστε, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ήθελα να μπούμε σε Παγκρήτιο Δίκτυο, κύριε Περάκη, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για όλη την Κρήτη το πώς η μοναδική ομορφιάς και αξίας τοπία αρχαιολογική, βλέπε Κνωσός, είχαμε και εκεί προβλήματα την προηγούμενη εβδομάδα, βλέπε Λεφωνήσι, βλέπε Μπάλο, απειλούνται από μια αδράνεια η οποία είναι δύσκολο να εξηγηθεί. Δηλαδή έχετε κάνει μια τεράστια προσπάθεια οι δύο δήμοι να προωθήσετε θέματα, να προστατευτούν αυτοί οι μοναδικοί τόποι, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μια συνέπεια τόσο από τον ΦΠΚ όσο και από το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Καταρχήν θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που ψήφισαν και βγήκε η παραλία του Λεφωνησίου η δεύτερη καλύτερη στο κόσμο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πέρυσι ήταν η πρώτη καλύτερη, παραμένει η πρώτη καλύτερη στην Ευρώπη. Και το πρώτο γεγονός που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι είναι μια παραλία που διαχειρίζεται από δύο δήμους. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιώτης που κάνει την διαχείριση των πυρλοκαθισμάτων και της καντίνας. Υπάρχουν δύο δήμοι οι οποίοι συνεργάζονται τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια σε άριστο επίπεδο και όχι μόνο συνεργάζονται για να τοποθετήσουν πυρλοκαθίσματα, αλλά συνεργάζονται και για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό αποδεικνύεται με τις πράξεις που έχουν πάρει την πρωτοβουλία τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία πάντα με τον ΟΦΠΚ, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση αυτών των σπάνιων οικοσυστημάτων, γιατί δεν μιλάμε μόνο για μια παραλία, μιλάμε για ένα οικοσύστημα μοναδικό στο είδος του, το οποίο αποτελείται από σπάνια είδη, τόσο γνωστά, κάποια είναι γνωστά όπως οι κέδροι, αλλά είναι οι μοναδικοί κέδροι που φύονται πάνω σε αμόλοφους, σε αμμουθήνες. Εκτός από το κεδρόδασος, έτσι κάπως θα έπρεπε να ήταν και η παραλία του Λεφωνησίου, αν τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 30-40 χρόνια, δεν κατέβαιναν αυτοκίνητα και τόσους πολλοίς κόσμος, με αποτέλεσμα όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο να πατούνται και να έχει δημιουργηθεί ένα είδος γηπέδου, χωρίς την ύπαρξη πλέον αυτής της μοναδικής βλάστησης, η οποία εκτός από τους κέδρους και τις αμμουθήνες, περιλαμβάνει και άλλα σπάνια είδη, τα οποία έχει καταγράψει το ΜΑΗΧ και το Τμήμα Φυσικής Ιστορίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, είναι μοναδικά στο είδος τους, δεν φύονται σε κανένα άλλο σημείο του κόσμου. Όλα αυτά λοιπόν προβλημάτισαν τους δύο δήμους, οι οποίοι σε συνεργασία με τον ΟΦΠΚ, όπως είπαμε, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ανέλαβαν τα προηγούμενα χρόνια πρωτοβουλίες για την προστασία όλους αυτού του σπάνιου οικότοπου. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν η απομάκρυνση των αυτοκινήτων με την τοποθέτηση μιας μπάρας και την ελεγχόμενη πρόσβαση των ανθρώπων, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά 12 μήνες το χρόνο, 24 ώρες το χρόνο, οι δύο δήμοι πληρώνουν κάποιους ανθρώπους, εν είδη φύλακες, οι οποίοι κάθονται εκεί που τελειώνει η άσφαλτος και απαγορεύουν την είσοδο των οποιοδήποτε οχημάτων. Υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις και από κόσμο, αλλά και από ντόπια οικονομικά συμφέροντα, τα οποία προσέφυγαν μέχρι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι δύο δήμοι υπερασπίστηκαν αυτή την πράξη που κάνανε και καταφέραμε και κερδίσαμε. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, προς τιμή του, αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια και βγήκαν υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες είχαν ισχύει μέχρι και 2 χρόνια, για την ολική προστασία αυτής της περιοχής. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της προσπάθειας που έγινε, συγκροτήθηκε συγκροτήθηκε μια επιτροπή εργασίας, ας πούμε, για να το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές σας, οι οποίοι ήταν οι δύο Δήμοι, το ΜΑΙΧ, το Πολυτεχνείο Κρήτης, ο ΟΦΗΠΕΚΑ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η Περιφέρεια Κρήτης, το Λιμεναρχείο, οι Λιμενικές Αρχές, οι Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες όλες μαζί, ο καθένας από το μέρος που, από το θεσμικό ρόλο που έχει, σε συνεργασία προσπάθησαν να δημιουργήσουν και να καταθέσουν προτάσεις για την ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη, την οποία εκπονούσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ολοκληρώθηκε και αυτή η περιβαλλοντολογική μελέτη, η οποία είναι, ας πούμε, το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η προστασία αυτού του σπάνιου τόπου, γιατί ξαναλέμε, εκτός από παραλία όμορφη, κόκκινη άμμο κτλ., είναι και ένα σπάνιο οικότοπο που δεν υπάρχει πουθενά αλλού σε όλο τον κόσμο. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα? Σήμερα συμβαίνει το εξής. Έχει ολοκληρωθεί ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη, έχει υπογραφεί από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος και αναμένουμε να γίνει προεδρικό διάταγμα.
0: Γιατί δεν γίνεται, κύριε Δημαρχέ? Γιατί είχατε επικοινωνήσει πολλές φορές με το Υπουργείο.
1: Έχουμε επικοινωνήσει, μας έχουν πει ότι είναι σε μια φάση συζήτησης. Όχι, δεν το σκέφτονται. Πρέπει να φτιαχτεί ένα σχέδιο νόμου, το οποίο αυτό θα πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Κοιτάξτε, επειδή έχουμε δει να περνάνε νόμοι, ειδικά τα μνημονιακά χρόνια, και κακομεταφρασμένοι νόμοι ενδυπίου οφθαλμού για πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα που αφορούσαν και τα σταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα εργαζομένων και όχι μόνο, νομίζω ότι θέλει και λίγη βούληση. Δηλαδή, θέλει να αντιληφθεί το Υπουργείο της Σοβαρότητας Κατάστασης. Είμαστε τώρα μήνα Αύγουστο και δημιουργείται μια εικόνα αρνητική για τον τόπο και πρέπει να μπουν κάποιοι καθαροί κανόνες και να υπάρχει μια ομαλή ροή επισκεπτών, γιατί δεν είναι μόνο η κακή εικόνα που αναπαράγεται και μπορεί το πολύ καλό να το αναστρέψει σε πολύ αρνητικό, είναι και ότι ο ίδιος ο οικότοπος επιβαρύνεται σε τέτοιο βαθμό που κινδυνεύει με αλλίωση.
1: Ακριβώς είναι έτσι όπως τα λέτε. Μέσα σε αυτή την ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη υπάρχουν τα εργαλεία ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί και να προβλεφθεί ο τρόπος με τον οποίο πόσα άτομα θα επισκέπτονται σε καθημερινή βάση την περιοχή, η φέρουσα ικανότητα δηλαδή, η οποία δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι η έννοια όπου όλα τα μέρη στον κόσμο, οι παγκόσμιες κληρονομιές, κατά κάποιο τρόπο δημιουργούν αυτές τις πλατφόρμες που δέχονται συγκεκριμένο κόσμο. Αν σκεφτείτε ότι το ένα είναι αυτό, το δεύτερο είναι η πρόσληψη των επίσημων φυλάκων από την πλευρά του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως είναι το Φαράγγι της Αμαριάς. Έτσι θα πρέπει να υπάρχουν και φύλακες εκεί πέρα, οι οποίοι θα περιφρουρούν την περιοχή 24 ώρες το 24ωρο. Και το τρίτο και πιο σημαντικό, σαφέστατα εξίσου σημαντικό, είναι η εξαγορά ή η απαλωτρίωση όλης της περιοχής, αυτής περίπου 1000 και κάτι στρέμματα, τα οποία οι δύο Δήμοι από το 2024 έχουν τοπογραφήσει μετά από συνεννόηση με τον ΟΦΗΠΕΚΑ, έχουν αποστείλει τα τοπογραφικά και την περιοχή που χρήζει της απόλυτης προστασίας, έχουν καταθέσει το υπόμνημα για το τι θα πρέπει να απαλωτριωθεί και να εξαγοραστεί, ώστε να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο φυσικό πάρκο πλησίων της θάλασσας και μοναδικό σε όλη την Ελλάδα.
0: Εξαιρετικά. Γιατί καθυστερεί ο ΟΦΗΠΕΚΑ?
1: Τον τελευταίο καιρό κάναμε επαφές με τον ΟΦΗΠΕΚΑ, με τη διοίκηση του ΟΦΗΠΕΚΑ. Μας υποσχέθηκαν ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα, το ξαναβλέπουν και από ό,τι μας έχουν υποσχεθεί τουλάχιστον προφορικά η διοίκηση του ΟΦΗΠΕΚΑ από την Αθήνα, θα το προχωρήσουν όσο γίνεται πιο σύντομα. Περιμένουμε να δούμε, είμαστε σε μια συνεχή επαφή και τις τελευταίες μέρες μετά από αυτή την αναγνώριση τη διεθνή του ελαφωνησίου, την

0: είναι το σχέδιο νόμου αυτό, θα, από ό,τι μας έχουν πει, το εξετάζει ο Υπουργός. Τώρα δεν ξέρουμε αν το εξετάζει μεμονωμένα για αυτή την περιοχή, για το Ελαφωνήσι, το Μπάλο, ή αν εξετάζεται σε επίπεδο Κρήτης και θέλουν να κατατεθούν το σύνολο των ειδικών περιβαλλοντολογικών μελετών.
1: Για τις περιοχές Natura δηλαδή.
0: Ναι, για τις περιοχές Natura. Οι δύο Δήμοι έχουν ζητήσει ραντεβού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Όταν θεωρούμε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα καταφέρουμε να το συναντήσουμε, όταν το συναντήσουμε για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, όταν το συναντήσουμε θα έχουμε νεότερα. Όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει υπογραφεί από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, βρίσκεται στον Υπουργό.
1: Εγώ καταλάβω ότι η φετινή σεζόν έχει χαθεί ως προς τον κανονισμό λειτουργίας, έτσι ώστε και να αποδίδονται κάποιοι πόροι στους Δήμους και να μπορείτε να διαχειριστείτε και στον ΦΠΚ να διαχειριστείτε και να προστατεύσετε περαιτέρω το περιβάλλον, αλλά και να υπάρχει μια ομαλή ροή, γιατί καταφέρατε αυτό που εσείς θεσμικά μπορούσατε να κάνετε, το κομμάτι της στάθμευσης των οχημάτων, το πετύχατε άψογα. Όμως με έναν τρόπο χιλιάδες άνθρωποι κατακλείζουν. Εγώ ομολογώ, κύριε Δήμαρχε, ότι έχω 4 χρόνια να έρθω στο Ελαφωνήσι, γιατί δεν αντέχω όλο αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι πια φιλικό να πας να κάνεις μια. Αυτός είναι ένας τόπος που πρέπει να πας να κάνεις τον μπάνιο, να κάνεις ένα περίπατο και να φύγεις. Δεν είναι ένας τόπος για να κάνεις άτυπα beach party.
0: Κοιτάξτε να δείτε, έτσι γίνεται, αν έρθετε, έτσι γίνεται αυτή την εποχή του Αυγούστου, όπου το σύνολο της χώρας, τα παραθαλάσσια μέρη ειδικά, κατακλείζονται από χιλιάδες λουόμενους.
1: Το Ελαφωνήσι και ο Μπάλος δεν είναι οποιοδήποτε μέρος, θέλω να πω. Έτσι, δηλαδή, όπως και το Βάη στην Ανατολική Κρήτη.
0: Κοιτάξτε να δείτε, όταν το σύνολο των τουριστικών πρακτορείων πουλάνε Κρήτη και μόνο Ελαφωνήσι και Κνωσό, σαν προορισμούς που πάει να δει κάποιος, δηλαδή ο άλλος έρχεται για μία μέρα και πάει και βλέπει μόνο το Ελαφωνήσι ή την Κνωσό, αυτά τα δύο μέρη που παίζουν περισσότερο, καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα γίνεται μια μάζοξη πληθυσμού πέρα από κάθε διαστασιολόγηση που μπορεί να δεχτεί το περιβάλλον. Μέσα στην ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη προβλέπεται το σχέδιο, δίνεται η δυνατότητα να φτιαχτεί μελέτη για τη φέρουσα ικανότητα, θεσμοθετημένη, νομικά επαρκής, και θα μπορεί να εφαρμοστεί και στην πράξη. Όσο λοιπόν λέμε ότι δεν γίνεται σχέδιο νόμου αυτό το πράγμα, το οποίο το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει εκπονήσει, οι δύο Δήμοι έχουν καταθέσει προτάσεις, η Περιφέρεια Κρήτης έχει καταθέσει προτάσεις, είναι δηλαδή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, υπάρχει ένα κενό το οποίο θα πρέπει να κλείσει.
1: Κύριε Περάκη, εσείς και ο κύριος Μουλωνάκης και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχετε σε αυτήν την προσπάθεια για μια συστάδα τόπων ιδιαίτερης αξίας, έχετε καταβάλει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες και είναι προς τιμήν σας. Ποιο είναι το όραμα, τι είναι αυτό που θέλετε να πετύχετε στην τελική ευθεία, έτσι ώστε αυτοί οι τόποι να είναι επισκέψιμοι ασφαλώς, αλλά να είναι έτσι επισκέψιμοι ώστε να παραμείνουν αλόβητοι και να είναι και στις πρώτες θέσεις της προτίμησης των επισκεπτών.
0: Νομίζω ότι το όραμα μοιάζει τουλάχιστον να είναι κοινό, θεωρώ ότι είναι κοινό, τόσο των δύο Δήμων όσο και των θεσμικών παραγόντων της Κρήτης, τουλάχιστον αν μπορούμε να πούμε για τους βουλευτές του Νομοχανίων, για τον Περιφερειάρχη, για τη διοίκηση αποκεντρωμένη, για την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, δηλαδή η δημιουργία ενός πάρκου περίπου 1000 στρεμάτων, το οποίο θα περιλαμβάνει το Ελαφωνήσι και θα τελειώνει μέχρι το Κεδρόδασος, περιφραγμένο, όπου θα μπορεί
1: και προστατευμένο
0: και το Κεδρόδασος. Και το Κεδρόδασος περιλαμβάνει. Όπως σας είπα, εμείς το έχουμε τοπογραφεί σύμφωνα με τις οδηγίες του ΦΠΚ. Υπάρχει δηλαδή το σχέδιο το οποίο μπορεί να παλωτριωθεί ή να εξαγοραστεί αυτή η έκταση. Στοχεύουμε προς αυτή την εγκατέμφθηση, ώστε όταν ολοκληρωθεί αυτό θα είναι η δημιουργία ενός μοναδικού πάρκου, όπου ο άλλος θα μπορεί να περπατήσει, να κάνει τον μπάνιο του, να απολαύσει τα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας που υπάρχουν εκεί πέρα. Υπάρχει παράλληλα και περιοχή Natura θαλάσσια που βρίσκεται σε εκείνο το σημείο, και όλο αυτό θα δημιουργήσει ένα μοναδικό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τέτοιου τύπου πάρκο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι θα έχει πολλαπλάσια ωφέλη για όλο αυτό που ονομάζεται βιομηχανία
1: και
0: του τουρισμού.
1: Και ίσως πρέπει να μπει και μία, να μπουν σταθμοί πληροφόρησης, έτσι ώστε
0: προβλέπονται όλα αυτά,
1: προβλέπονται και, αυτό που βλέπει
0: προβλέπονται και ψηφιακοί σταθμοί πληροφόρησης, προβλέπονται και επανασπορά διαφόρων ειδών, προβλέπονται

0: πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα πολύ
1: μεγαλόπνο
0: σχέδιο και αρκετά κοστοβόρο και αρκετά επίμονο, το οποίο δεν θα φανούν τα αποτελέσματά του από την πρώτη τη δεύτερη χρονιά. Τα αποτελέσματά του θα είναι μακροχρόνια, διότι θα κάνει μια ανάπλαση φυσική όλης εκεί της περιοχής και πιστεύουμε ότι θα αναδείξει αυτή τη μοναδικότητα που υπάρχει, καταντάζοντας την περιοχή εκεί που της αρμόζει και εκεί που...
1: Το θέμα είναι να γίνει η αρχή. Άμα γίνει η αρχή και οριοθετηθούν τα πράγματα, σιγά σιγά όλα θα εξελιχθούν. Αλλά αν δεν γίνει η αρχή,
0: νομίζω, θεωρούμε ότι έχει γίνει, έχει ξεκινήσει η αρχή, πρέπει να γίνει, το πρώτο βήμα έχει γίνει. Θεωρούμε ότι τώρα είμαστε στα βήματα τα πιο σημαντικά.
1: Θα μπουν οι υπογραφές και να τελειώνει εφηπεκά με αυτό που έχει δεσμευτεί. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Και αυτό είναι μια υποχρέωση διαχρονική της πολιτείας και των οργανισμών που διαχειρίζονται το περιβάλλον με έναν τρόπο. Κύριε Δημάρχε, είστε διοικείτε έναν Δήμο με πάρα πολλές αντιθέσεις. Δηλαδή, είναι ένας Δήμος που έχει πολύ όμορφα φαράγγια, πολύ όμορφες παραλίες, το Ελαφωνήσι, μέρος του Ελαφωνησιού, την Παλιόχωρα που είναι και αυτό ένα κέντρο που μπορεί κανείς να πάει και να περάσει καλά και να είναι μέσα στον κόσμο και να βρει και την ερημική παραλία, και μια ενδοχώρα η οποία είναι πανέμορφη αλλά παραμένει δυστυχώς, συνεχίζει η ερημοποίησή της και συνεχίζει να είναι ένας τόπος που παρουσιάζει δυσκολίες, γιατί και να θέλουν να έρθουν κάποιοι άνθρωποι να εργαστούν, ας πούμε, δεν βρίσκουν σπίτι να μείνουν. Κλείνουν τα σπίτια, αδειάζουν τα χωριά. Υπάρχει κάποιο σχέδιο για την αναστήλωση παραδοσιακών οικισμών και την προσέλκυση οικογενειών, όπως ας πούμε γίνεται στο Δήμο Αγίου Βασιλείου?
0: Κοιτάξτε, όπως είπατε, υπάρχουν φοβερές αντιθέσεις και υπάρχει και ένα μοντέλο ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια που εφαρμόζεται σε επίπεδο χώρας, όπου τα πάντα τείνουν να γίνουν στη βραχυπρόθεσμη, στο MBRB που λένε, για να τα εκμεταλλευτούν όσο γίνεται περισσότερο. Όσο αφορά αυτό που λέτε για την έβρεση κατοικίας, ο Δήμος Καντάνου Σελήνου είχε ξεκινήσει ένα... μακρόπνο σχέδιο πριν από αρκετά χρόνια, όταν είχε καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο το πρώην ΜΕΠΕΡΑ μία πρόταση για την επαναχρησιμοποίηση του οικοτροφείου της Καντάνου, 14 σπιτιών αρκετά μεγάλων, το οποίο έτυχε χρηματοδότησης, 2 εκατομμύρια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έγινε ο διαγωνισμός, εγκρίθηκε ο διαγωνισμός, ελέγχθηκε για την νομιμότητά του, καλέστηκε ο ανάδοχος να υπογράψει για να ξεκινήσει το έργο και την ημέρα παραμονή της υπογραφής το Υπουργείο μας είπε να μην υπογράψουμε και να περιμένουμε να γίνει η μετάπτωση σε ένα άλλο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Περιμέναμε 3 χρόνια μέχρι που απεντάχθηκε οριστικά το έργο.
1: Πόσα εκατομμύρια ήταν?
0: Ήταν 2 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Καντάνου Σελήνου με δικά του χρήματα έχει πάρει την αδειοδότηση για την κατασκευή κάποιων κατοικιών στην Παλιόχωρα μέσα σε ένα ακίνητο που διέθετε ο Δήμος, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις κοινωνικές υπηρεσίες στο Ισόγειο και ο πάνω όροφος, 8 περίπου διαμερίσματα, θα δοθούν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη στέγασης. Την ίδια στιγμή είμαστε σε διαδικασία, έχουμε βρει ένα ακίνητο το οποίο ευελπιστούμε να αγοράσουμε το προσεχές διάστημα στην Παλιόχωρα περίπου 10 διαμερισμάτων και έχουμε ξανακαταθέσει σε ένα πρόγραμμα πάλι του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το κτίριο στην Κάντανο. Το σχέδιο είναι φιλόδοξο. Αν ολοκληρωθεί, θεωρούμε ότι σε βάθος 5 ετίας ο Δήμος θα διαθέτει περίπου 20 ολοκαίνουργες σχεδόν κατοικίες για να μπορούν να δοθούν σε ανθρώπους που θέλουν να έρθουν, ειδικά δημοσίους υπαλλήλους, γιατρούς αστυνομικούς, δασκάλους,
1: καθηγητές κτλ.
0: Οι οποίοι είναι δύσκολο να βρουν σπίτι να μείνουν. Τώρα, όσο αφορά το άλλο σκέλος που μιλήσατε για τις αντιθέσεις που υπάρχουν, δυστυχώς υπάρχει μεγάλη ερημοποίηση στον ορεινό όγκο. Υπάρχει μείωση του πληθυσμού και στα αστικά μέρη, ας πούμε, στην Παλιόχωρα, οι οποίοι άνθρωποι μετατρέπουν το σύνολο των κατοικιών τους σε νοικιαζόμενους χώρους. Έτσι συμβαίνει σε όλα τα τουριστικά μέρη. Μαζεύουν το χρήμα το καλοκαίρι. Το χειμώνα, αν έχουν κάτι, μένουν. Αν δεν έχουν, φεύγουν και αυτοί και πάνε σε πιο μεγάλα αστικά μέρη. Δυστυχώς είναι το φαινόμενο που είπατε στην αρχή, πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας, της ερημοποίησης της Ήπεθρου, γιατί εδώ και η Παλιόχωρα και η Επαρχία Σελήνου Ήπεθρος και είναι και θεωρείται.
1: Επειδή είχε γίνει πανελλαδική είδηση το πόσο χάθηκε μια γυναίκα, δεν ξέρω αν θα ζούσε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν λειτουργούσε το περιφερειακό ιατρείο και υπήρξαν δεσμεύσεις από την πολιτεία ότι θα λειτουργήσει. Προχωρά αυτή η υπόθεση?
0: Όπως έχετε ακούσει και εσείς, έχει προχωρήσει, έχει αναγνωριστεί δηλαδή θεσμικά πλέον σαν πολυδύναμο ιατρείο. Ο Δήμος Καντάνου Σελήνου έχει επιδιορθώσει δύο διαμερίσματα πάνω από το υφιστάμενο αγροτικό ιατρείο, τα οποία τα έχει παραχωρήσει στην 7η ΥΠΕ για να μπορεί να τα δώσει σαν κίνητρο σε γιατρούς που θέλουν να μείνουν εκεί πέρα. Γίνονται διαγωνισμοί από την 7η ΥΠΕ για τη στελέχωση του ιατρείου. Δυστυχώς, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει έρθει κάποιος γιατρός να το στελεχώσει. Το μόνο παρήγορο είναι ότι από την πλευρά του ΕΚΑΒ έχει φτιαχτεί σταθμός του ΕΚΑΒ στην Παλιόχωρα, έχει στελεχωθεί με ασθενοφόρο. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει μία ή αν θυμάμαι δύο βάρδιες. Ελπίζουμε να γίνει και 24-ωρη βάρδια. Ο Δήμος τους παρέχει, τους φιλοξενεί, δηλαδή τους παρέχει σπίτια για να μείνουν, και αρκετοί δημότες μας μεριμνούν για τη διατροφή τους. Τώρα κοιτάξτε, όπως ξέρετε και εσείς, το πρόβλημα της υγείας είναι πολυσύνθετο. Εμείς καταβάλουμε ό,τι προσπάθεια μπορούμε. Είμαστε σε συνεργασία με την 7η.
1: Το αναδείξατε και όλα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι να ολοκληρωθεί. Βέβαια, πρέπει να δοθούν προφανώς και άλλα κίνητρα γιατί δεν είναι τοπικό θέμα. Η έλλειψη ενδιαφέροντος σε νομούς που έχουν υπερτουριστική ανάπτυξη και πολύ ακριβές τιμές είναι ένα πρόβλημα ευρύτερο στην Ελλάδα, έτσι να το πούμε και αυτό. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας. Ελπίζουμε να θα παρακολουθούμε το τι γίνεται με το Ελαφωνήσι. Εγώ είμαι και παλιά δημοσιογράφος και θυμάμαι από την εποχή που σχεδιάζονταν καζίνο, μεγάλα ξενοδοχεία και τα λοιπά, και επί του αείμνης του Ειρηναίου Καλανάκη λαός και εκκλησία σύσσωμοι είχαν προστατεύσει τον τόπο. Το ίδιο το κάνετε κι εσείς. Έχετε κοινή πορεία με το Δήμο Κισάμου. Ευχόμαστε το ίδιο να πράξει ο ΦΠΚ και το Υπουργείο, κυρία Δημαρχή. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ
1: πολύ. Πάμε με ένα τραγούδι να αποχαιρετήσουμε τον Δήμαρχο.

Αυτή η χώρα που έχει τόσους όμορφους τόπους, η Κρήτη μας που έχει τόσους όμορφους τόπους, θα πρέπει να επιμείνει, σε ένα άλλο μοντέλο για να μην απολέσει όλα αυτά που έχει. Έχουμε την υπέρλαμπρη εικόνα του τουρισμού και από πίσω καταγγελίες για ωράρια, για εκφοβισμό, για ανασφάλεια πολλών εργαζομένων. Έχουμε αναφερθεί στο θέμα, είχαμε μιλήσει και με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου για το θέμα. Έχουμε πολλές αντιφατικές όψεις και έχουμε μία αγωνία οι άνθρωποι που σκεφτόμαστε πως η Κρήτη θα παραμείνει αλόβητη από ένα τσουνάμι που είναι πολλά υποσχόμενα ως προς τα βραχυπρόθεσμα ωφέλη, αλλά εντελώς καταστρεπτικό για τις μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις. Θα συνεχίσει πολύ ζέστη, λιγότερη ή περισσότερη θα είναι ζέστη και θα την αισθανόμαστε. Προσοχή λοιπόν προσοχή στο πώς κυκλοφορούμε, ποιες ώρες κυκλοφορούμε, προσοχή σε ευπαθείς ομάδες, ηρεμία στους δρόμους. Θα αποχαιρετήσουμε ένα τραγούδι την Ανατολική Κρήτη, τους ακροτές μας και τους συναδέλφους μας, και σε λίγα λεπτά μετά τα δελτία ειδήσεων θα είμαστε επιτόπιοι στην Δυτική Κρήτη με άλλα θέματα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Η αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει. Το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του πακέτου μέτρων που στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 850 κωδικοί προϊόντων, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, έως καθαριστικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Τραγωδία στη Λεωφόρο Φυλής. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαινε με άλλους 4 νέους, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 4 άτομα στο νοσοκομείο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα. Ναι, σε νέα φάση οξείας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει κλάδους ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζια από αλλού, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Οι αγορές αντιδρούν, το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα. Για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη, άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
7: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
8: Ναι, κυρία κρητοδομή μου. Με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
9: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την Ερτ Χανίων.
10: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
11: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
10: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
11: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
10: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
12: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Χανίων.
13: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου, ένας ζωντανός οργανισμός, ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Χανίων.
14: Ερτ Χανίων. Ειδήσεις.
15: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την Ερτ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πολύζου. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση κακοποίησης 14χρονος από τα Ρέθμινες εξελίχθηκε μάλιστα την περασμένη Παρασκευή. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος νονός της, που κατηγορείται για σέλγια σε βάρος της. Η 48χρονη μητέρα του κοριτσιού από το Ρέθυμνο κατήγγειλε αρχές Ιουλίου στην αστυνομία ότι η 59χρονη νόσος κόρης από τα Χανιά ασεργούσε σε βάρος της κόρης, εκμεταλλευόμενος στενή σχέση που υπήρχε ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Από την έρευνα που ακολούθησε και τα στοιχεία που συνέλεξαν αστυνομία σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές, αποφασίστηκε η σύλληψή του την περασμένη εβδομάδα. Την Παρασκευή οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Ρεθύμνου με τις κατηγορίες για κατάχρηση και ασέλγεια ενηλίκου και για κατοχή πορνογραφικού υλικού που κρίθηκε προφυλακιστέως. Η έρευνα των αγχών συνεχίζονται καθώς η κακοποίηση φέρεται να ξεκινήσει από το 2016 όταν η ανήλικη ήταν 4 ετών. Ένα πολύ μεγάλο ποσό έκανε φτερά από λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, γεγονός που φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των τραπεζικών λογαριασμών. Την περασμένη Παρασκευή, υπάλληλος της Αντιπεριφέρειας θέλησε να πραγματοποιήσει υπηρεσιακή συναλλαγή και αφού μπήκε στο περιβάλλον της τράπεζας που συνεργάζεται η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ολοκλήρωσε τη συναλλαγή χωρίς να αντιληφθεί ότι μπήκε σε περιβάλλον ψευδές που απαταιώνες είχαν κατασκευάσει, ώστε να φαίνεται ως το επίσημο της τράπεζας. Με τον τρόπο αυτό, οι επιτίδιοι υπέκλεψαν τους κωδικούς πρόσβασης και ξημερώματα της Δευτέρας, πραγματοποιώντας 55 συναλλαγές, απέσπασαν 140.000 ευρώ από τον λογαριασμό της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου. Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Κρήτη, σε ηλικιωμένο άνθρωπο, ο οποίος είχε προσβληθεί από τον ιό στην Αττική, ωστόσο παρουσίασε συμπτώματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς το νησί. Πρόκειται για ένα 75χρονο μιατρικό ιστορικό, ο οποίος χρειάστηκε να ανεξουλευθεί. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο που παρακολουθείται από σταθερά από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στη σύλληψη ενός 38χρονου Σέρβου προχώρησαν το απόγευμα της 4ης 19 Αυγούστου αστυνομικοί τμήματος Αερολιμένου Ηρακλείου όταν επιχείρησε να ταξιδέψει σε ευρωπαϊκή χώρα χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα Τσεχίας. Κατά την εξακρίβωση των στοιχείων, το διαπιστώθηκε ότι καταζητείται από τις αρχές του Μαυροβουνίου για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς υποδιεύσεις δίωξη και εξηγνίασης εγκλημάτων δύο αλλοταπή ηλικίες 38 και 31 ετών κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος 27χρονο ομοεθνήτου και για παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι δύο συλληφθέντες έχονται στην κατοχή τους κυνηγητικό όπλο αφού έριψαν ένα πυροβολισμό στον αέρα για εκφοβισμό, προκάλεσαν σωματικές βλάβες στο νομοεθνή τους και το αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 120 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Άμεσα από προστρέξαντες αστυνομικούς συνελήφθησαν οι δράστες. Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησαν αστυνομικές αρχές στα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή του Δήμου Στίας μετά από σοβαρό επεισόδιο βίας μεταξύ ενηλίκων. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελλάς, δύο ανήλικοι αλλοδαποί επιτέθηκαν και τραυμάτισαν στα χέρια επίσης ανήλικο αλλοδαπό. Ακολούθησαν συλλήψεις. Ολοκληρώθηκε μετά από τα μεσάνυχτα μεγάλη επιχείρηση των αρχών στο Ηράκλειο μετά την πτώση υιοταχύτητας εκβολής του Γιώφυρου κοντά στο Παγκρίτιο Στάδιο. Εξειδικευμένοι δίκτες της ΕΜΑΚ ερεύνησαν τον πυθμένα κάτω από δύσκολες συνθήκες, ενώ οι πήγες δυνάμεις χτένισαν την ευρύτερη περιοχή. Όπως αποδείχθηκε, δεν εντοπίστηκαν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του οχήματος, αλλά ούτε και στο νερό, ενώ αργότερα το αυτοκίνητο ανασύρθηκε από γερανό. Η νέα διεθνής διάκριση τηλεφωνησίου αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση για την Κρήτη και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Traveler's Choice Awards Best of the Best Beaches 2026 του TripAdvisor τηλεφωνήσει κατατάσσεται δεύτερο παγκοσμίως και πρώτο στην Ευρώπη μετά την πρώτη θέση παγκοσμίως του 25, ενώ ο Μπάλος βρίσκεται φέτος στην τρίτη θέση παγκοσμίως. Με κοινή ανακοίνωσή τους, οι δήμαρχοι Καντάνου Σελήνου και Κισάμου επιχειρούν να αναδείξουν εκκρεμότητες του ΟΦΠΚΑ αλλά και του αρμόδιου Υπουργείου που απειλούν να στρέψουν από διεθνώς θετική σε διεθνώς αρνητική. Την εικόνα του μοναδικού τόπου. Την άμεση παρέμβαση της Περιφέρειας Κρήτης για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στο σχεδιασμό και τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδης ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής. Σε επιστολή της που απευθύνεται στον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων ζητά την άμεση σύγκλουση του Περιφερειακού Συμβουλίου και επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τελεσμένα. Η Περιφέρεια Κρήτη συνεχίζει μέχρι τις 31 Αυγούστου τη διαβούλευση με όλους τους παραγωγικούς φορείς του νησιού τη διαμόρφωση των προτάσεων για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας που αφορούν στην προστασία της μελισσοκομείας και την ανάδειξη του κρητικού μαλλιού, τα θέματα της κτηνοτροφίας και την ανάδειξη του κρέατος και των τυρομικών προϊόντων, την προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της καλλιέργειας των κηπευτικών, το στρατηγικό σχεδιασμό του κρητικού αμπελώνα και την ανάδειξη του κρητικού αρωματικού κρασιού και της ταφίδας του Σουλταρίνας Κρήτης και τη στρατηγική ποιότητας και προώθησης του κρητικού ελαιολάδου. Η παραδοσιακή στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για πέμπτη χρονιά. Σήμερα, Τρίτη, 8 το βράδυ, ο λογραφικός όμιλος Χανίων Γιάννη Γιασμενάκη παρουσιάζει την αναπαράσταση του κρητικού γάμου με τη συνοδεία του Συλλόγου Ποντίων και Φίλων Περιφερικής Ενότητας Ρεθύμνης Αρωθυμία και της Ριζίτικης Παρέας Πάχνες. Η στράτα θα ξεκινήσει από το νεόριο Μόρο. Σημείο στάση έχει καθοριστεί το Γιάννη Τζαμί και τελικό σημείο συνάντηση η πλατεία του Ναού των Εισοδίων του Θεοτόκου στη Μητρόπολη Χανίων δηλαδή. Η Δημοτική Πυρακοθήκη Χανίων συνεχίζει τη δωρεάν χρονική γενέλη και στην έκθεση του εικαστικού Αλεξάνδρου Ψυχούλη με τίτλο «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Η επόμενη ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει το έργο και τη δημιουργική διαδρομή του καλλιτέχνη μέσα από μια οργανωμένη περιήγηση στους εκθεσιακούς τόπους. Η νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή προκλήσει ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι το θέμα εκδήλωσης που πραγματοποιείται Τετάρτη 26 Αυγούστου 8 το βράδυ στις Μπουρνιές στο περίβολο του Ναού της Ζωοδόχου Πηγής. Η εκδήλωση διοργανώνεται όπως κάθε χρόνο με αφορμή την επέτειο γέννησης του Ελευθερίου Βενιζέλου από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών με την υποστήριξη της Αντιπεριφέρειας Χανίων και του Δήμου. Ο Δήμος Κισάμι, τοπική κοινότητα Μαλαθύρου, πολιτιστικός σύλλογος και νορία Αγίου Γεωργίου της Μαρτυρικής Μαλαθύρου υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Χανίων διοργανώνουν διήμερο επαιτειακών εκδηλώσεων τιμής και μνήμης στη Μαλάθυρο Κισάμι 29 και 30 Αυγούστου. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται για τη συμπλήρωση 82 χρόνων της ομαδικής εκτέλεσης εξτενών Μαλαθυριανών από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 28 Αυγούστου του 1944. Γενικά έφυγε σήμερα ο καιρό στην Κρήτη. Άνεμοι πλέον από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά επτά αποφόρια. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 με 34 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Να είμαστε πάλι, εδώ είμαστε, Ερτχανίων, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη, από τους 104,6 FM, τους 1512 στα Μεσαία στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, από το διαδίκτυο όλοι μαζί παντού στο www.ertecho.gr ή δίσκη ερπορτά στο www.ertnews.gr. Είναι ο Βάιος Χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Η Γλυκερία Γρηγορίου έχει τη γραμματική υποστήριξη στο μικρόφωνο. Στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα είναι η Κατερίνα Πολύζου. Θα θελήσουμε τις επόμενες ημέρες να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε μια πολύ μεγάλη έρευνα του Παρατηρητηρίου Εδάφους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το κοινό κέντρο ερευνών, Joint Research Center λέγεται, και δημοσιεύεται σήμερα στο INGR και αφορά το πώς η χώρα μας υποβαθμίζεται μέσα από την υποβάθμιση της ίδιας της γης σε άνυβρη και υποάνυβρη και ξερή περιοχή.

Θα το δούμε και θα ακολουθούμε με αυτό, γιατί είναι μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα, η οποία έρχεται σε όλα αυτά που προσπαθούμε να πούμε και να μεταφέρουμε, ότι το να σηκώνουμε τους ώμους και να χαζογελάμε σε έρευνες που δεν μας συμφέρει να τις πάρουμε σοβαρά, είναι συμμετοχή σε ένα έγκλημα που αφορά τις επόμενες γενιές. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.

0: Έχει γίνει κατανοητό ότι στην εκπομπή μας πάρα πολλές φορές αναδεικνύουμε και επιμένουμε να κουβεντιάζουμε δημόσια για τα πολλά και σοβαρά προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σε όλα τα επίπεδα. Όπως και να αγκαλιάζουμε κάθε όμορφη πρωτοβουλία που αναδεικνύει και αναβαθμίζει τις παροχές υγείας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας στα Χανιά. Πριν από λίγες ημέρες, πριν από ένα μήνα περίπου, πραγματοποιήθηκε μια πολύ δύσκολη χειρουργική, πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Χανίων σε έναν άνθρωπο 74 ετών που ήταν επιβαρημένος καρδιολογικά. Έγινε παρουσίαση από το Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής, τον κύριο Γιώργο Διακάκη, και τον επεμβατικό καρδιολόγο, τον Θοδωρή Συνάνη. Για τη μέθοδο και για το πώς υπήρξε αυτή η τολμηρή πρωτοβουλία να κληθούν συνάδελφοι από την Αθήνα που κατήχαν την αναγκαία γνώση και τα εργαλεία, θα μας πούν τώρα, θα τα ακούσουμε αυτά. Ανακαλύψαμε μια δυναμική που έχει αναπτυχθεί στο κομμάτι της επεμβατικής καρδιολογίας στο νοσοκομείο Χανίων, που είναι εντυπωσιακή και είναι και πολύ σημαντική. Ξέρουμε ότι αυξάνονται τα καρδιακά νοσήματα ανάμεσα και σε νέες ηλικίες στη χώρα μας και στη χώρα μας. Έχουμε πολλούς ευνίδιους θανάτους που πολύ συχνά δημιουργούν και ένα κύμα ανησυχίας στους πολίτες. Όταν λοιπόν μαθαίνουμε ότι μπορούμε και αποκτούμε εκείνα τα εργαλεία που μπορούν να σώσουν μια ζωή και που μπορούν να σώσουν από μια ταλαιπωρία και πολύ συχνά από τεράστια έξοδο έναν άνθρωπο που χρειάζεται εξειδικευμένη παροχή θεραπείας, τότε το αγκαλιάζουμε και το καλωσορίζουμε. Καλωσορίζουμε και στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θεοδωρό Συνάνη, επεμβατικό καρδιολόγο. Ο κύριος Συνάνης είναι ένας άνθρωπος που δεν σταματά ποτέ ο γιατρός. Πάντα τρέχει όσες φορές έχω τύχει στο νοσοκομείο Χανίων και πάντα εξυπηρετεί όλους τους πολίτες σε μια προσπάθεια να καλυφθούν οι πολλές και απαιτητικές ανάγκες σε επίπεδο κυρίως Δυτικής Κρήτης. Καλημέρα, τι κάνετε, ευχαριστώ για τη συμμετοχή.
1: Καλημέρα Κατερίνα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν, να μιλήσουμε μια φορά και για τα θετικά, γιατί υπάρχουν θετικά και πετύχατε να κάνετε, τολμήσετε μάλλον, να κάνετε μια περίπλοκη επέμβαση σε έναν, όχι σε ένα τυχαίο άνθρωπο, σε ένα επιβαρημένο ασθενή, υψηλού δηλαδή ρίσκου επέμβαση. Δώστε μας Θοδωρή τις λεπτομέρειες.
1: Να σου πω την αλήθεια Κατερίνα, δεν ήταν πιο πολύ, νομίζω και αυτό αφορά όλους μας, πιο πολύ από όλα δεν είναι τόλμη, είναι υποχρέωση. Όταν, καμιά φορά όταν είσαι από την πλευρά του ασθενούς, δυσκολεύεσαι να το αντιληφθείς αυτό. Όταν είσαι από την πλευρά του γιατρού, καμιά φορά νιώθεις την υποχρέωση, αν βλέπεις έναν άνθρωπο και μπορείς να τον βοηθήσεις, να το κάνεις αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι. Και η δουλειά του γιατρού είναι αυτό. Να εξαντλεί όσες πιθανότητες έχει για να βοηθήσει κάποιον άνθρωπο. Αυτό.
0: Σωστό, αλλά είναι πολλές φορές χρειαζόμαστε να επισκεφθούμε άλλους νομούς ή και να πάμε στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσουμε νοσήματα. Το γεγονός λοιπόν ότι έγινε μία αρχή για μία μέθοδο που δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα, νομίζω, στην Κρήτη. Είναι το πρώτο περιφερειακό νοσοκομείο στην Ελλάδα που την εφαρμόζει.
1: Με συγχωρείς, όχι, δεν είναι. Να πούμε όπως είναι τα πράγματα. Ήλξε να εφαρμοστεί στην Κρήτη μόνο στο Παγνή. Είχε γίνει και στο Παγνή περιορισμένες φορές όμως, δηλαδή από το 2010, δεν ξέρω και τα νούμερα του Παγνή, μην λέω ανακριβή
0: έχει
1: πράγματα.
0: Γίνει και στο Παγνή κάποιες φορές.
1: Τρεις-τέσσερις φορές έχει γίνει στο Παγνή, από τα τελευταία 10-15 χρόνια ξέρω εγώ. Γίνεται στην Ελλάδα εν γέννη σπάνια, θα έπρεπε να γίνεται πιο συχνά, δεν γίνεται. Και σε μεγάλα νοσοκομεία όμως δυσκολεύονται καμιά φορά να το κάνουν αυτό.
0: Γιατί, τι ακριβώς είναι αυτή η χειρουργική?
1: Το μεγάλο μειονέκτημα της μεθόδου δεν είναι η τεχνική, που σαν τεχνική είναι σχετικά απλή, είναι το κόστος. Όπου είναι μεγάλο και δυσκολεύει καμιά φορά και η γραφειοκρατία που συνοδεύεται από αυτό, κάνουν την όλη κατάσταση λίγο πιο δύσκολη.
0: Τι αφορούσε η επένδυση?
1: Με συγχωρείς πολύ, πρέπει να πω ότι πέραν του κόστους αφορά και συγκεκριμένες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι τις δυσκολίες. Το έτερο κομμάτι της δυσκολίας είναι και σε ποιους ασθενείς αρμόζει αυτή η θεραπεία. Δεν κάνει για όλους τους ανθρώπους αυτό. Είναι πολύ συγκεκριμένες ομάδες. Δηλαδή πρέπει να είναι κάποιος που να έχει σοβαρή νόσο στεφανίων αγγείων, που να μην μπορεί να κάνει χειρουργείο bypass για κύψη δεδλόγους και να θεωρείται υψηλού κινδύνου για να κάνει την αγκιοπλαστική τον παλαιονάκι και ταυτόχρονα κάνει ορισμένες μετρήσεις με άλλες μεθόδους όπως με αξονική και πρέπει όλες αυτές οι μετρήσεις να λένε ότι γίνεται αυτό και μετά μπορείς να το κάνεις.
0: Άρα υπάρχουν προϋποθέσεις και όροι. Τώρα,
1: ναι.
0: Ο ασθενής 74 ετών, όχι πολύ μεγάλος άνθρωπος, επιβαρημένος όμως καρδιολογικά, σωστά?
1: Μάλιστα.
0: Και τι μέθοδος είναι αυτή?
1: Αυτό...
0: Εγώ είμαι άσχετη.
1: Αυτό,
0: εγώ
1: αυτό
0: είμαι δημοσιογράφος και ρωτάω.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι ένας καθετήρας, σαν τους κλασικούς καθετήρες που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τη στεφανιογραφία, λίγο πιο μεγάλος, ο οποίος μπαίνει μέσα στην καρδιά, στην αριστερή κοιλία και ο οποίος με μία προπέλα δημιουργεί φυγόκεντρη δύναμη, σε ένα άκρο του άλλο ρουφάει αυτό το αίμα που φυγοκεντρείται και το πετάει στον υπόλοιπο οργανισμό. Και έτσι, σαν να λέμε, εξαλαφρώνει την καρδιά, δουλεύει η καρδιά λιγότερο, οι απαιτήσεις της καρδιάς ως εκ τούτου σε οξυγονωμένο αίμα μειώνονται και έτσι μπορούμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας που είναι η επέμβαση στα αγγεία της καρδιάς σε μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Η εγχείρηση προφανώς ευτυχώς πέτυχε, μια χαρά θα είναι ο άνθρωπος, έχει περάσει ένας μήνας, πιστεύω ότι πέτυχε η εγχείρηση.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Ωραία, τέλεια. Πάμε όμως λίγο σε αυτό το κομμάτι, μια και φιλοξενούμε έναν τόσο καλά, όχι μόνο καταρτισμένο επιστήμονα και τέτοια. Ο Θοδωρής Ζωσινάνης, λέμε ο Σοκρατές, ένας άνθρωπος που τον γνωρίσαμε απάνω στο πεδίο της μάχης της ιατρικής.
1: Πες κάτι να μην τα λες αυτά γιατί ντρέπομαι. Πάμε, πες μου τι θέλεις γιατί ντρέπομαι.
0: Θέλω να μου πεις.
1: Δεν μπορώ, ρε.
0: Αλήθεια λέω όμως.
1: Πες μου, ρε, πες μου, ό,τι είναι να τα πούμε, δεν μπορώ. Πες μου.
0: Λοιπόν, λέω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που υπάρχεται σαν ομάδα στο νοσοκομείο Χανίων, λοιπόν, και θέλω να σταθούμε στην αύξηση των καρδιακών νοσημάτων, στη συμπερίληψη πιο νέων ομάδων ασθενών και στο πού αποδίδουμε όλα αυτά ή και στην πρόληψη, δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να αποφύγουμε βαριά καρδιακά νοσήματα, αν αυτό είναι εφικτό.
1: Νομίζω είναι εφικτό και νομίζω ότι δεν μπορώ να πω σε αυτό το σημείο κάτι πρωτότυπο, να μην καπνίζουμε, να μην πίνουμε, αποφυγή επεξεργασμένων τροφών, μεσογειακή διατροφή και άσκηση. Νομίζω αυτό είναι το βασικό.
0: Έχουμε...
1: Η άσκηση τώρα νομίζω είναι αυτό που λείπει περισσότερο από όλους μας. Να σου πω την αλήθεια.
0: Ακόμα και από το τσιγάρο.
1: Εντάξει. Το τσιγάρο είναι ανεξάρτητος παράγοντας, αλλά και η έλλειψη άσκησης επίσης. Και το άγχος τώρα το αναγνωρίζουν σαν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου.
0: Καλά, είναι αλληλένδετα με έναν τρόπο. Συνδέονται μεταξύ τους.
1: Ναι. Πολλά έχουν σχέση με το σύγχρονο τρόπο ζωής.
0: Είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Υπάρχει, έχεις διαπιστώσει στους ασθενείς να σου λένε ότι νιώθω πίεση, έχω πάρα πολύ άγχος, νιώθω
1: κάτω,
0: ότι...
1: Κάτω, έλεγες, Κατερίνα, όλοι μα δεν το βιώνουν. Εσύ μιλάς με κανένα να σου λέει, όχι, είναι όλα μια χαρά υπέροχα, δεν έχω στρες, δεν έχω πίεση, δεν έχω τίποτα.
0: Ναι, όλοι... έχουν λιγοστέψει ανέμελοι άνθρωποι, αυτό είναι αλήθεια. Επομένως, ποιες ηλικιακές ομάδες όμως συνήθως πλήττονται και αν και κατά πόσο σήμερα η καρδιολογία μπορεί να δώσει λύσεις, σε συνδυασμό βεβαίως, γιατί μαγικά ραβδιά δεν υπάρχουν, να δώσει λύση στην καλύτερη ποιότητα ζωής από τα ίντα και πάνω.
1: Και από τα 30 και πάνω.
0: Από τα όσα θέλεις και πάνω.
1: Εντάξει, το βασικό είναι ότι το προλαμβάνουν καλύτερο το θεραπεύειν. Από εκεί και πέρα όλη η καρδιολογία προσφέρει όποιος έχει ανάγκη, έχει συνεχώς καινούργιες θεραπευτικές προσεγγίσεις και καινούργια φάρμακα βγαίνουν και καινούργιες επεμβάσεις βγαίνουν. Να έχουμε όλη την υγεία μας, ούτε οι ανθρώποι να χρειάζονται όλες αυτές τις επεμβάσεις και τα φάρμακα, ούτε και εμείς να χρειάζεται να τα κάνουμε όλα αυτά. Αλλά αλήθεια, αυτό που θεωρώ το νούμερο ένα είναι η πρόληψη. Και από εκεί και πέρα, άμα ξεκινήσει κανείς με τη συστηματική πρόληψη, όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν και σε μια σειρά.
0: Άρα, σταματάμε το κάπνισμα όσοι είμαστε καπνιστές. Κάνουμε καλή διατροφή, κάνουμε άσκηση, δεν έχουμε άγχος.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Και δεν πίνουμε πολύ.
1: Και κάθε μέρα μπρόκολο και την Κυριακή κουνουπίδι.
0: Θοδωρή Συνάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι αποκλειστικός. Καλημέρα, καλημέρα. Πάντα επιτυχίες. Καλημέρα και τα χαιρετήματά μας σε όλα τα ματιά και σε όλη την ομάδα και τους νοσηλευτές και τους γιατρούς στο νοσοκομείο Χανίων. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Καλημέρα.

0: Γεια σου ρε Κώστα Χερεκάκη. Γεια σου. Όλα θα τα πούμε, όλα θα βγάζουμε στον αέρα εδώ μέσα.
1: Ψωμί και αλάτι έχουμε φάει με τον Κώστα.
0: Ψωμί και αλάτι και με τον Κώστα και με τον Γιάννη και με όλα τα παιδιά από την τηλεόραση. Να μας τους φιλήσεις. Καλημέρα και στα παιδιά του συναδέλφους μας.
1: Καλημέρα.
0: Εκεί. Και καλημέρα και σε σένα, Βασίλη μου.
1: Και σε σένα, Κατερίνα.
0: Που τρέχεις και δεν φτάνεις. Μια ο νονός, μια τα αρπαχτές.
1: Χαμός γίνεται.
0: Δεν μου λέει, υπάρχουν στιγμές που νιώθεις ανόητος που δουλεύεις μέρα νύχτα για να μεγαλώσεις τα παιδιά σου?
1: Νιώθω κουρασμένος. Δηλαδή, όταν έρχονται τα θέματα το ένα μετά το άλλο απανωτά και είναι και εντάξει, είναι σοβαρά θέματα, αλλά είναι και θέμα, δηλαδή, πώς θα σου πω, απάτης. Έτσι δημιουργούν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Εντάξει, νιώθεις και λίγο κουρασμένος. Λες πάλι τέτοιο, πάλι αυτό, πάλι εκείνο.
0: Αυτό με την αντιπεριφέρεια, να ξεκινήσουμε με αυτό και μετά πάμε και στο κοινωνικό.
1: Ναι.
0: Είναι τρομερό το θράσος κάποιων, αλλά και η ικανότητά τους. Έχουν αναπτυχθεί ειδικές ικανότητες πια στο ηλεκτρονικό έγκλημα.
1: Πραγματικά είναι απίστευτο. Είναι χακεράδες, οι οποίοι πιστεύω οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι που λέμε του πανεπιστημίου, αλλά έχουν μάθει το διαδίκτυο από το δημοτικό. Και ξέρουν απίστευτα κόλπα για να πραγματοποιήσουν τέτοιες απάτες.
0: Μην ξεχνάς πόσους ψηρικάδες έχει προσλάβει η NASA, η CIA και τέτοια που τους έχουν πιάσει την ώρα που χακάρουν συστήματα.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, αυτό όμως βούτυξαν μέσα σε λίγη ώρα με 55 προσλάβες.
1: Συναλλαγές. Ναι. Σε 3 ώρες, 55 συναλλαγές, 152.000 ευρώ.
0: Ένα σπίτι. Όχι,
1: όχι μια κασονιέρα. Στα Χανιά όχι σπίτι.
0: Μια κασονιέρα όχι στα Φράτα.
1: Στην υπηρετική Ελλάδα σπίτι παίρνεις. Παίρνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Το θέμα είναι αυτό που μας είπε χθες και στην ΕΡΤ η κυρία Λιονή. Βέβαια δεν το... Εντάξει, το λέω τώρα εγώ, εντάξει. Αλλά δεν είναι δήλωση επίσημη δική της. Ότι η τράπεζα έπρεπε, ας πούμε, να έχει κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες για να αποτρέψει τις συναλλαγές, δηλαδή αυτές που γίνανε ξημερώματα.
0: Και η περιφέρεια έχει και μεγάλες συναλλαγές.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν μιλάμε για ένα ιδιώτη, για ένα μισθωτό, μιλάμε για την αντιπεριφέρεια Ρεθύμνης που συναλλάσσεται μόνο διατραπεζικά και για τις πληρωμές εργολάβων και για τις πληρωμές προσωπικού κτλ.
1: Ακριβώς. Τέλος πάντων, τώρα ελπίζουμε να τους βρούνε τους νούχους. Δύσκολο βέβαια μου φαίνεται. Αλλά εντάξει, θα δούμε στο εγγύς μέλλον που λέμε. Πάντως η περιφέρεια ζητάει τα λεφτά της πίσω από την τράπεζα, γιατί υπάρχουν συμβόλαια, υπάρχουν συμφωνίες που πρέπει να τηρηθούν.
0: Υπάρχουν
1: ρήτρες,
0: ναι.
1: Μπράβο. Οπότε λογικά θα τα πάρει πίσω τα χρήματα και πρέπει μετά η τράπεζα ίδια να βρει τον τρόπο να πάρει πίσω τα λεφτά της από τους απατεώνες.
0: Και πρέπει να αυξήσει την ασφαλειά της.
1: Ναι.
0: Την ηλεκτρονική της ασφάλεια. Γίνονται προσπάθειες από τις τράπεζες, γιατί και τις τράπεζες δεν τις συμφέρει αυτή η ιστορία.
1: Βέβαια.
0: Αλλά...
1: Προσβάλλονται και οι τράπεζες.
0: Βέβαια.
1: Ενώ και η εικόνα τους.
0: Αλλά εντάξει, εγώ δεν δακρύζω για τις τράπεζες, δεν φημίζομαι για την αδυναμία που έχω στις τράπεζες. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να βρεθεί κάτι, γιατί δεν μπορείς. Τώρα, ειδικά που γίνονται όλα ηλεκτρονικά ή περίπου όλα ηλεκτρονικά. Γιατί αν ήμουν κοντά στον Πρωθυπουργό, θα του έλεγα, κύριε Πρωθυπουργέ, εγώ σαν πολίτης τα πληρώνω όλα μαύρα παντού.
1: Ναι.
0: Από την επιστημονική κοινότητα μέχρι τον ντομάστρο που θα έρθει να μου φτιάξει κάτι στο σπίτι. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια με την... και καλώς γίνεται να καταπολεμηθεί η διακίνηση του μαύρου χρήματος, αλλά δεν νομίζω ότι είναι...
1: Επαρκής.
0: Πολύ επιτυχημένη. Ναι. Νομίζω ότι απλώς πληρώνουμε αυτοί που συνήθως δηλώνουμε περισσότερα.
1: Ναι. Συμφωνώ.
0: Αυτό. Τα 22 δηλαδή που ακούσαμε πλάς, δισεκατομμύρια, νομίζω ότι προέρχονται περισσότερο από τον ίδιο και τον ίδιο κύκλο ανθρώπων. Πάμε όμως στο άλλο, στο σοβαρό, που έχουμε μια υπόθεση. Δύο οικογένειες πολύ δεμένες, Χανιά Ρέθυμνο,
1: ναι.
0: Νονός, βαφτιστήρα, 14 ετών, η καταγγελία της μαμάς ότι ασελγούσε σαβάρος του παιδιού και κατηγορήθηκε για διακίνηση πορνογραφικού υλικού.
1: Όχι διακίνηση, κατοχή.
0: Αλλά λένε ότι ερευνούν ότι αυτή η υπόθεση ξεκίνησε όταν ήταν το παιδί 4 ετών. Αυτό νομίζω είναι το πιο βαρύ από όλα.
1: Αυτό είναι πιο βαρύ, ότι δηλαδή φέρεται ο 59χρονος, τότε 49χρονος, να ασελγούσε στο 4χρονο τότε κορίτσι. Έτσι, δηλαδή που είναι βαφτισιμιά του και δύο οικογένειες, όπως είπες και εσύ, πολύ

0: Δεμένες, Χανιά αυτός, Ρέθυμνο η οικογένεια του κοριτσιού, να συλλογούσε από 4 χρονών, από το 2016. Δηλαδή, αν αποδειχθεί και αυτό, μιλάμε τώρα ότι είναι ένα έγκλημα, ήδη είναι έγκλημα, αλλά το έγκλημα μεγιστοποιείται πλέον, έτσι.
1: Και ξέρουμε πώς το ανακάλυψε η μητέρα. Μίλησε το κορίτσι, τι έγινε.
0: Αυτό που μάθαμε είναι ότι μάλλον μίλησε το κορίτσι, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Είχε αντιληφθεί κάποια διαφορετικότητα στη συμπεριφορά του το τελευταίο διάστημα. Μίλησε, τα είπε. Ευτυχώς τουλάχιστον που τα κορίτσια και τα παιδιά γενικώς μιλάνε πλέον με τους γονείς περισσότερο, θέλω να πιστεύω. Και από εκεί πέρα η μητέρα αρχές Ιουλίου το κατήγγειλε στην αστυνομία. Φαντάσου, δηλαδή το θέμα. Δηλαδή ουσιαστικά συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά από τις αρχές Ιουλίου ερευνάται. Για να καταλάβει κανείς ότι η αστυνομία
1: το πήρε σοβαρά
0: και λειτουργήσε σωστά, θέλοντας να πάρει όλα τα στοιχεία που πρέπει, ούτως ώστε να φτάσει στο τελικό συμπέρασμα για να τον συλλάβει τον 59χρονο. Οπότε 1,5 μήνα ερευνούνταν από την ασφάλεια Ρεθύμνου η υπόθεση αυτή, σε συνεργασία με τα Χανιά, αλλά κυρίως από την ασφάλεια Ρεθύμνου ήταν οι έρευνες. Και στη συνέχεια φτάσαμε σε σύλληψη του 59χρονου την προηγούμενη εβδομάδα στα Χανιά. Τον μεταφέρανε στο Ρέθυμνο.
1: Στον εισαγγελέα.
0: Εν συνεχεία στον εισαγγελέα, προφυλακιστέως κτλ.
1: Νομίζω ότι για να κρυθεί προφυλακιστέως.
0: Ήταν πολύ σοβαρά τα στοιχεία.
1: Η δικογραφία, ναι, πρέπει να έχει πολύ βαριά στοιχεία.
0: Βέβαια.
1: Αλλιώς,
0: δεν το κάνεις έτσι.
1: Δεν μπαίνουν, ναι.
0: Ελαφρά την καρδία.
1: Υπάρχει
0: αυτό.
1: Υπάρχει μια πολυκοσμία στις φυλακές.
0: Και ας μην τους βάλουμε κιόλας μέσα.
1: Να δούμε και κάποιους. Οπότε συνεχίζεται προφανώς η έρευνα και πολύ πιθανό, δεν την ξέρω την υπόθεση, δεν ασχολήθηκα εγώ, ασχολήθηκε εσύ χθες το απόγευμα, αλλά υποθέτω ότι θα ασχοληθούν αν υπάρχουν και αντίστοιχες περιπτώσεις.
0: Εκεί θα υπάρξει εξέλιξη.
1: Είναι παιδόφιλος, είναι παιδόφιλος, τελεία το.
0: Και πρέπει να τονίσουμε, Κατερίνα, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει σωστή υποστήριξη στο ίδιο το παιδί, βέβαια, έτσι, από τους ειδικούς. Δηλαδή, γιατί εντάξει, είναι σοβαρό το. Σοβαρά τα τραύματα που έχει λάβει ένα τέτοιο παιδί. Οι συνέπειες δηλαδή είναι πολύ σοβαρές.
1: Αν όντως όλα έχουν έτσι,
0: τη ζωή του.
1: Προφανώς το κορίτσι τώρα που μεγάλος και είχε αντιληφθεί τι σημαίνει σεξουαλικότητα, τι σημαίνει σχέση με το άλλο φίλο κτλ. Γιατί 4 χρόνων δεν έχει αντίληψη. Έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Και πολύ πιθανώς για ένα διάστημα θεωρείς και φυσιολογικό αυτό που σου συμβαίνει. Γιατί
0: ναι. Ισχύει.
1: Δεν έχει κανόνες 4 χρόνων. Δεν ξέρει τι συμβαίνει και γιατί γίνεται. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Όπως και να έχει, είμαστε βέβαιοι ότι η αστυνομία θα το διερευνήσει και οι δικαστικές αρχές.
0: Ναι.
1: Ενδελεχώς και ότι δεν θα βγουν αθώες περιστερές ορισμένοι.
0: Όπως πρέπει.
1: Αυτά. Σήμερα δεν έχεις εκπομπή.
0: Έχω εκπομπή.
1: Έχεις. Τι ώρα.
0: Αν δεν υπάρχει επικαιρότητα, έχετε 11 η ώρα.
1: 11
0: η ώρα.
1: Και τι θα μας πεις.
0: Θα έχω όλη αυτή την επικαιρότητα που τρέχει. Θα έχουμε και το Δυτικό Νείλο να πούμε 2-3 πράγματα και με το Λαμπράκι από το Ηράκλειο. Θα βγάλω και για τη Μουσική Θεματίου. Τον κύριο Μωυσίδη, τον καθηγητή.
1: Πάντως την Τουντουνάκη την έβγαλες πριν το Χρυσό.
0: Το δεύτερο. Όχι. Την Τουντουνάκη την έβγαλα μετά το Πανευρωπαϊκό που έκανε το Πανελλήνιο ρεκόρ και ήταν τέταρτη. Πριν το Χρυσό στους Μεσογειακούς. Τα δύο χρυσά που πήρε στους Μεσογειακούς.
1: Έχουμε πολλούς ανερχόμενους δυναμικούς αθλητές από την Κρήτη.
0: Ναι, πάρα πολλούς. Τώρα έχουμε και ποδοσφαιριστές Χανιώτες, να ξέρεις. Πολύ δυνατούς.
1: Ναι. Τώρα είναι σαν
0: δεν
1: ξέρει
0: τίποτα.
1: Εγώ,
0: ναι.
1: Σαν να σου λέω εγώ τώρα. Δηλαδή, άμα σου πω ότι
0: ο Κουλιεράκης παίζει στη Ρώμα, ας πούμε, δεν θα το ξέρει καθόλου αυτό.
1: Την υγειά του να έχει ο άνθρωπος, να πηγαίνει καλά στη ζωή του, δεν το ξέρω. Ναι, το ποδοσφαιρικό δεν το έχουμε καθόλου, γι' αυτό υπάρχει εσύ.
0: Από παλιά κάνουμε την ίδια συζήτηση, αν θυμάσαι.
1: Ήταν κάτι που. Είναι κάτι που με ξεπερνά το ποδοσφαιρικό.
0: Δεν πειράζει.
1: Γιατί δεν μ' αρέσει και το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, δεν μπορεί να το δει.
1: Το μπάσκετ μ' αρέσει όμως.
0: Στις περισσότερες γυναίκες αρέσει πιο πολύ το μπάσκετ. Είναι πιο γρήγορο.
1: Δεν είναι και μόνο γρήγορο. Είναι η ταχύτητα της κίνησης πάει και σε συνδυάζεται με την ταχύτητα των αντανακλαστικών και της σκέψης.
0: Ναι, ισχύει.
1: Οπότε.
0: Πιο πολύ στρατηγική έχει το μπάσκετ. Πιο γρήγορη στρατηγική.
1: Ναι, βέβαια για να μην αδικούμε και τους ποδοσφαιριστές. Όλοι οι παίχτες στα ομαδικά παιχνίδια μπαίνοντας στον χώρο τον αγωνιστικό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αποτυπώσουν ποιος είναι πού, σε ποια θέση
0: ακριβώς
1: για να αρχίσουν να μεταφράζουν και τις οδηγίες του προπονητή τους σε δράση.
0: Ισχύει.
1: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Καθόλου.
1: Και ο αθλητισμός είναι καλό. Ας ασχολούνται τα παιδιά με τον
0: αθλητισμό.
1: Έτσι.
0: Μαζί με τα μαθηματικά.
1: Όχι με τον πρωταθλητισμό απαραίτητα.
0: Όχι.
1: Αλλά ζούμε και σε μια πόλη που είναι πολύ εύκολο να κάνει κανόε καγιάκ, να κάνει κολύμβηση.
0: Τα πάντα.
1: Όταν λειτουργεί η πισίνα. Θα λειτουργήσει η πισίνα. Κανονικά.
0: Η πισίνα, σύμφωνα τουλάχιστον με τελευταίες δηλώσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΑΚ, του κ. Παπαδογιάννη, θα είναι έτοιμη. Πόσο έχουμε τώρα, θα είναι
1: 25.
0: Έτοιμη. Όχι 25, 26 έχουμε.
1: Σήμερα έχουμε 26.
0: Όχι, 26, 2026 εννοώ.
1: Α, έτος λες.
0: Ναι. Θα είναι έτοιμη.
1: Το χοντρίναμε.
0: Μέχρι τα μέσα του 27.
1: Έλα ρε. Είναι θαύμα.
0: Κάποιοι γιατί... βέβαια που μίλησα εγώ μπορεί να το πάνε λίγο παραπέρα, αλλά ας ετοιμαστεί έστω μέσα στο 27 και...
1: 28.
0: Εντάξει.
1: Θα είμαστε large.
0: Γιατί η αγορά πόσο γρήγορα έγινε.
1: Τώρα,
0: η δημοτική. Να
1: στο
0: πάω και εκεί
1: αγορά,
0: τώρα.
1: Αν το πάμε και εκεί, δεν έχει καμιά σχέση με την άθληση των νέων. Για μένα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα η άθληση των νέων.
0: Συμφωνώ.
1: Και επίσης έχουν δοθεί κονδύλια. Να γίνω κακή λίγο. Έγινε ένας ξενώνας που υποτίθεται θα φιλοξενούσε αθλητές για αγώνες.
0: Ναι.
1: Και ο εργολάβος που τον έκανε, τον έχει κάνει τώρα νομίμως Airbnb μέχρι να γίνει, να ολοκληρωθεί όλο το έργο.
0: Εννοείς το κολυμπητήριο δίπλα αυτό.
1: Ναι,
0: ναι, σωστά.
1: Αυτό τέλειωσε on time, αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό. Μουρίζω κι εγώ γιατί έχουμε και μια ηλικία. Να σε αποδεσμεύσω γιατί σου χτυπάνε τα τηλέφωνα. Πάμε σε ένα τραγούδι να απελευθερώσουμε τον Βασίλη. Ευχαριστώ
0: καλημέρα.
1: Πάρα πολύ. Καλημέρα.

Εδώ είμαστε, ήρθαν τίτλοι τέλους εκπομπής από το Βάιο Χειμώνα που ήταν στις ρυθμίσεις του ήχου, τη Λιγερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, την Κατερίνα Πολύζου στο μικρόφωνο. Να έχετε μια υπέροχη υπόλοιπη ημέρα. Να πούμε ότι ο Περικλής ο Κουκλάκης δεν θα είναι παρόν σήμερα γιατί τρέχει για το ρεπορτάζ, αλλά έχει ετοιμάσει μια πάρα πολύ όμορφη μουσική λίστα για εσάς. Θα έχουμε μια ώρα λοιπόν πολύ ωραία μουσική αφιερωμένη από τον Περικλή τον Κουκλάκη σε όλους τους ακροατές μας. Γεια και χαρά σας, πρώτα Θεός, αύριο στις 8 εδώ θα είμαστε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και οι αδειούχοι επιστρέφουν σταδιακά. Το λιμάνι του Πειραιά επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Επισήμανε ότι το προσωπικό του λιμενικού σώματος βρίσκεται επιποδός για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων. Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του λιμενικού στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος. Υπογράμμισε ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πρωτοστατήσει μεταξύ άλλων στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης στην επιδότηση του ντίζελ για τον ερχόμενο μήνα, το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του πακέτου μέτρων που στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις. Εν τω μεταξύ, νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Τραγωδία στη λεωφοροφυλή στα Ανολιώσια. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν το γιο ταχύ στο οποίο επέβαινε έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ακόμη 4 νεαροί επιβάτες τραυματίστηκαν κατά τη σφοδρή πρόσκρουση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζήτη από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Κύθυρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφυκτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζη ή από αλλού, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο, έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Scott Bessent, στην μαύρη λίστα έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου, και ότι ειδικό στόχος θα είναι το δίκτυο του σκιώδου στόλου που χρησιμοποιεί η Τεχεράνη για να παρακάμπτει τις κυρώσεις. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί τους. Οι αγορές αντιδρούν με μάλλον παράδοξο τρόπο. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει στα 80.000 δολάρια και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: οι Ερτζιανοί παίρνουν τις καλοκαιρινές ανάσες τους και επανέρχονται. Για την ώρα, απολαύστε τις δικές μας μουσικές επιλογές και εις το Ιπανιδίν.
1: Και επανακούει.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων με μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις και ορίζοντα εφαρμογής την τετραετία 2027-2030. Βασικό ζητούμενο η αντιμετώπιση του κόστους ζωής των πολιτών, το οποίο έχει εκτιναχθεί λόγω της ακρίβειας, η αντιμετώπιση της οποίας θα πρωτοστατήσει μεταξύ άλλων στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση στην επιδότηση του ντίζελ για τον ερχόμενο μήνα, το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ, νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Καλύτερη του αναμενόμενου η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπέρβαση ανέρχεται σε πρώτη ανάγνωση σε περίπου 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζητεί από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και οι αδειούχοι επιστρέφουν σταδιακά το λιμάνι του Πειραιά. Επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Επισήμανε ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του λιμενικού στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος. Δύσκολο το διήμερο που διανύουμε με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς σε κλειστές παιδινές περιοχές. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα αδέσποτα ζώα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Κύθυρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφικτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, όπως είπε ο Σκοτ Μπέσεντ. Στη μαύρη λίστα έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου. Η αγορά εκτιμά τουλάχιστον για την ώρα ότι η νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας κατά της Τεχεράνης μειώνει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη περισσότερο τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών.
0: Ο καιρός.
1: Καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρό μελτέμι, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ έως 38 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
8: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε 3η και 5η στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε 3η και 5η στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

Λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 11, καλημέρα σας. Είναι ο καθρέφτης ενημέρωσης και σήμερα. Είναι πλούσιος σε επικαιρότητα. Είναι πλούσια η ημέρα. Αυτές οι μέρες είναι γενικά, έχουν πολύ επικαιρότητα, θα έλεγα. Είναι ο Βασίλης Φουντλάκης στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων και η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Μας ακούτε εδώ στην ΕΡΤ Χανίων στους 100,6 και 104 και στους 1512 στα μεσαία κύματα και φυσικά και μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη είμαστε μαζί σας. Ξεκινάμε δυναμικά σήμερα, καθώς ξαναλέω είναι πλούσια επικαιρότητα. Και σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την καλή συνάδελφο εδώ στην Ερχανίων, την Ευτυχία την Πενταράκη, η οποία θα μας πει για ένα σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη που έγινε στον ΒΟΑΚ, στο ύψος αερογέφυρας πάνω από τη λίμνη της Γεωργιούπολης.

0: Λοιπόν, η Ευτυχία Πενταράγια ανέδειξε ένα θέμα πριν λίγη ώρα στο earthnews.gr. Ένα σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη που έγινε στον ΒΟΑΚ, στο ύψος αερογέφυρας, πάνω από τη λίμνη Γεωργιούπολης. Και την έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, Ευτυχία.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Χθες το βράδυ έγινε το περιστατικό. Έχουμε όλοι στρέψει τώρα το ενδιαφέρον μας στο κομμάτι από Χανιά προς Άγιο Φανούριο και τα μέτρα που έχουν ληφθεί φέτος και καλώς αν θέλεις ελήφθησαν.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Ωστόσο, βέβαια πάντα οι προσκυνητές λένε μας φυλάει ο Άγιος τόσα χρόνια που πηγαίνουν, αλλά φέτος με τα μέτρα, με τα έργα που έχουμε και τις μονοδρομήσεις ήταν πολύ επικίνδυνο και γι' αυτό ληφθήσαν αυτά τα μέτρα. Απ' την άλλη πλευρά τώρα, από το κομμάτι Ρέθυμνο προς Άγιο Φανούριο, όπου δεν είναι, τα μέτρα είναι όπου υπάρχουν κολονάκια. Εκεί λοιπόν στο σημείο που δεν υπήρχε κάτι, η γυναίκα με την πλάτη στα αυτοκίνητα περπατούσε να πάει στον Άγιο Φανούριο, μια γυναίκα από το Ρέθυμνο, περίπου 40 ετών, φορούσε και αυτά τα ακουστικά στα αυτιά της, ξέρεις που ακούς μουσική και δεν ακούγε το δρόμο. Ένα αυτοκίνητο λοιπόν την χτύπησε, την παρέσυρε, την χτύπησε, την πέταξε, Βασίλη, από την γέφυρα εκεί στη λίμνη της Γεωργιούπολης κάτω. Ευτυχώς η γυναίκα έπεσε πάνω σε βάτα και δεν τραυματίστηκε σοβαρά, μόνο κάτι μικρά θλαστικά είχε. Πήγε η τροχέα ΒΟΑΚ στο σημείο, πήγε ασθενοφόρο, την πήρε, την πήγε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ο οδηγός δυστυχώς εγκατέλειψε και έφυγε. Το περιστατικό έχει καταγραφεί και ερευνάται.
0: Άρα υπάρχει κάμερα εκεί. Υπάρχει κάποια κάμερα τέλος πάντων που μπορεί να έχει καταγράψει.
1: Ναι, είναι μετά το Γρηγόρι.
0: Ναι.
1: Η γέφυρα, όπως πηγαίνουμε στον Άγιο Φανούριο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Πήγαινε χθες λοιπόν η γυναίκα εκεί. Την εγκατέλειψε, γίνονται ενέργειες. Φαντάζομαι τώρα με τεχνολογία που υπάρχει δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί πάνω στο ΒΟΑΚ και με τις κάμερες ένας ασυνείδητος οδηγός και μακάρι να βρεθεί. Και άφησε τη γυναίκα εκεί, πήγε βέβαια τα ασθενοφόρα. Ευτυχώς, το ευχάριστο της όλης υπόθεσης είναι ότι δεν τραυματίστηκε σοβαρά.
0: Θα σε ρωτούσα
1: έπεσε
0: τώρα,
1: πάνω στην πυκνή τη βλάστηση. Αλλά σαν γεγονός είναι τώρα, έχουμε όλοι, σου λέω και πάλι, δει τα μέτρα που υπάρχουν από την πλευρά των Χανίων και ότι πλέον φέτος ούτε τα αυτοκίνητα μπορούν και να σταματάνε. Απαγορεύονται και τα φορτηγά αυτές τώρα τις ημέρες του εορτασμού. Ωστόσο, το περιστατικό νομίζω ότι είναι το χειρότερο όλων, η εγκατάλειψη. Αυτό
0: η εγκατάλειψη είναι το ένα πολύ σοβαρό και το άλλο νομίζω ότι πρέπει και οι πεζοί να προσέχουν. Δηλαδή, τώρα μου λες βράδυ με την πλάτη σε αυτοκίνητα
1: ακουστικά.
0: Και με ακουστικά και με ρούχα που δεν έχει κανένα φωσφοριζέ κάτι δηλαδή.
1: Ναι,
0: οπωσδήποτε είναι και αυτό ένα θέμα. Αλλά και η εγκατάλειψη τώρα είναι.
1: Είναι πάνω στο ΒΟΑΚ, νύχτα. Ξέρουμε ότι ο ΒΟΑΚ σε τα περισσότερα σημεία του δεν είναι φωτισμένο. Δεν μπήκε. Ενδεχομένως, χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσω τον οδηγό, δεν περιμένει ο άλλος να δει έναν άνθρωπο να περπατάει μες τη νύχτα πάνω στον δρόμο.
0: Θα μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε τον οδηγό εάν σταματούσε να τη βοηθήσει τη γυναίκα. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, ναι. Αλλά ο άνθρωπος αυτός έφυγε. Εγκατέλειψε
1: και αν ήταν σοβαρά τραυματίας, δηλαδή, και αν είχε χτυπήσει η γυναίκα πολύ, θα άφηνε έναν άνθρωπο βοήθητο στην άσφαλτο. Είναι τρομακτικό από όπως και αν το δεις.
0: Γι' αυτό λοιπόν τώρα θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τώρα που είναι και η γιορτή του Αγίου Φανουρίου τέλος πάντων και πολλοί περπατητές θα φτάσουν στην εκκλησία, είτε από τη μεριά που είπες και εσύ, από τα Χανιά προς το Άγιο Φανούριο, είτε από το Ρέθυμνο προς το Άγιο Φανούριο. Ακόμα και αν έχουν ληφθεί μέτρα δηλαδή από Χανιά προς το Άγιο Φανούριο, πάντα θέλει μία προσοχή, έτσι, μία πρόληψη.
1: Βέβαια.
0: Γιατί...
1: Και δεν ξέρουμε και αν θα όλοι θα τα τηρήσουν, γιατί κάποιοι ενδεχομένως να πούν όχι, εγώ το χωτάμα θα πάω. Βέβαια η τροχέα θα είναι στα σημεία, δεν θα αφήνει, θα είναι πολύ συχνές περιπολίες, αλλά και μόνο σταμάτα στην εθνική, βάλε τον κόνο, μίλα στον περιπατητή, ξέρεις, είναι ένα θέμα. Βέβαια νομίζω θα είναι και στην αρχή εκεί στα μεγάλα χωράφια κάπου θα υπάρχει η αστυνόμευση, με την έννοια να μην ξεκινάνε κάποιοι να πηγαίνουν. Θα το δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί.
0: Προσοχή,
1: να είναι μόνο αυτό και να μην έχουμε κάτι άλλο.
0: Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ανέδειξε το θέμα στο earthnews.gr και ήθελα έτσι να κάνουμε αυτή την κουβέντα, να το δούμε και μέσω ραδιοφώνου. Ξαναλέω, προσοχή χρειάζεται. Το καλό είναι ότι η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, τουλάχιστον τραυματίστηκε ελαφρά. Και από εκεί πέρα περιμένουμε την έρευνα των αστυνομικών αρχών για τον ασυνείδητο, θα πω εγώ, οδηγό που εγκατέλειψε την τραυματισμένη γυναίκα. Να είσαι καλά.
1: Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν η Ευτυχία Πενταράκη. Μας έδωσε το ρεπορτάζ για το τροχαίο στον ΒΟΑΚ χθες το βράδυ. Γενικά, ξαναλέω, είναι πολύ πλούσια η επικαιρότητα και ειδικά στο Ρέθυμνο, θα έλεγα εγώ. Λέγαμε και πριν και με την Κατερίνα Τιμπολίζου, πάλι εδώ στο Βήμα της Ερχανίων φυσικά, ότι είχαμε και αυτό το πολύ τραγικό, την τραγική, πώς θα το πω τώρα, δημοσιοποίηση του θέματος της ασέλγειας, της φερόμενης ασέλγειας, γιατί ακόμα φερόμενη θα την πω εγώ, για να τηρήσω τους τύπους μέχρι πλέον να γίνει και το δικαστήριο, ενός 59χρονου σε μια 14χρονη, σε ένα 14χρονο κορίτσι που ήταν βαφτισιμιά του, παρακαλώ. Ο 59χρονος Χανιώτης, η 14χρονη από το Ρέθυμνο, είχε γίνει κουμπαριά και τα λοιπά. Κατήγγειλε το συμβάν η μητέρα του κοριτσιού αρχές Ιουλίου. Η έρευνα ήταν εξονυχιστική από την αστυνομία για περίπου 1,5 μήνα. Εν τέλει την προηγούμενη εβδομάδα ο 59χρονος συνελήφθη στα Χανιά, αφού πλέον είχαν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που τον έφερναν πρώτων ανακριτικών αρχών, και εμφανιζόμενος ο ίδιος στον ανακριτή Ρεθύμνου την Παρασκευή, συναποφασίστηκε, με συναπόφαση δηλαδή εισαγγελέως και ανακριτή, να προφυλακιστεί ο 59χρονος μέχρι τουλάχιστον να γίνει η δίκη. Αυτό που μένει να δούμε είναι αν ο 59χρονος έκανε τέτοιο, ασελγούσε στο κορίτσι και τα προηγούμενα χρόνια, διότι φέρεται να ασελγούσε από τότε που ήταν το κορίτσι αυτό 4 ετών, παρακαλώ, δηλαδή από το 2016. Αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση. Τέλος πάντων, μιλάμε για καταστάσεις τραγικές. Θα ληφθεί και η απαιτούμενη μέρημνα φυσικά όλων σε ό,τι αφορά την υποστήριξη του συγκεκριμένου κοριτσιού. Αν αποδειχθούν όλα αυτά, φυσικά η ποινή θα είναι ακόμα πιο σκληρή για τον 59χρονο, και πάει λέγοντας. Καλό είναι βέβαια αυτά να μην συμβαίνουν, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν γύρω μας. Και για να το κλείσω με το Ρέθυμνο, είναι και στην επικαιρότητα τώρα και το θέμα αυτό με την διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, παρακαλώ, όταν μία προϊσταμένη, αναπληρώτρια προϊσταμένη της ταμιακής υπηρεσίας της περιφέρειας, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, πήγε και έκανε μία τυπική υπηρεσιακή συναλλαγή την Παρασκευή το μεσημέρι, γκούγκλαρε στο διαδίκτυο το όνομα της τράπεζας, μπήκε στο περιβάλλον της τράπεζας, έκανε τη συναλλαγή, αλλά αποδείχθηκε ότι το περιβάλλον της τράπεζας δεν ήταν το επίσημο περιβάλλον της τράπεζας, αλλά ήταν ένα ψευδές περιβάλλον που είχαν κάποιοι στήσει όμορφα και ωραία, κάποιοι hackers όπως λέμε. Η γυναίκα έκανε τη συναλλαγή, ωστόσο είχε αφήσει τα στοιχεία της στο ψευδές περιβάλλον, δηλαδή τους κωδικούς πρόσβασης, τους βρήκαν οι hackers. Δεν πήγαν την ίδια στιγμή να κάνουν την δική τους κλοπή απάτη, διαδικτυακή απάτη. Άφησαν 2 μέρες να περάσουν και τη Δευτέρα τα ξημερώματα, μεταξύ 3 και 6 εκεί που όλοι κοιμόντουσαν, μπήκαν μέσα σε αυτό το περιβάλλον με τους κωδικούς πρόσβασης, το επίσημο πλέον περιβάλλον, με τους κωδικούς πρόσβασης, έκαναν 55 συναλλαγές και τζίμπησαν 152.000 ευρώ από τα ταμεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Και βέβαια είναι εύλογο το ερώτημα της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου, γιατί μιλήσαμε και χθες και σήμερα. Απλά δεν θέλουν να μιλήσουν επίσημα και το τονίζω αυτό, διότι επιδιώξαμε και χθες και σήμερα να γίνουν δηλώσεις επίσημες και στην ΕΡΤ, αλλά δεν θέλουν μέχρι τουλάχιστον να ολοκληρωθούν οι έρευνες της αστυνομίας. Εύλογο λοιπόν το ερώτημα της Αντιπεριφέρειας, γιατί δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας εκ μέρους της τράπεζας, ούτως ώστε να αποφευθούν αυτές τις συναλλαγές. Και μάλιστα δεν ήταν μία και δύο, ήταν 55 συναλλαγές που έγιναν μέσα σε 3 ώρες τα ξημερώματα της Δευτέρας. Το θέμα ερευνάται από την αστυνομία. Φυσικά είναι ενημερωμένη και η τράπεζα. Η Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου θα ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων, αποζημίωση δηλαδή από την τράπεζα. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει ρήτρα στη συμφωνία ανάμεσα στην τράπεζα τη συγκεκριμένη και στην Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου. Οπότε όλα θα γίνουν βάσει νόμου. Ωστόσο, τίθεται πάλι θέμα ασφάλειας των διαδικτυακών συναλλαγών. Δηλαδή, αν είναι τόσο εύκολο να εξαπατηθεί μια ολόκληρη αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου ή περιφέρεια Κρήτης, να το πω έτσι, αφού εκεί υπάγεται, πόσο εύκολο είναι να εξαπατηθούν οι απλοί πολίτες, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε. Καταλαβαίνει κανείς ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή που μπαίνετε, που κλικάρετε, που λινκάρετε, όπως λέμε, και που δεν πρέπει τέλος πάντων να δίνετε πουθενά τους κωδικούς πρόσβασής σας. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι δεν πρέπει να δίνετε κωδικούς πρόσβασης πουθενά. Λοιπόν, αυτά από την χοντρικά έτσι, σημαντική επικαιρότητα που αφορά Χανιά και Ρέθυμνο. 25 λεπτά μετά τις 11, πάμε σε ένα τραγουδάκι, γιατί θα έχουμε τον Γιώργο το Λαμπράκη στην γραμμή για να μας πει τα Ηρακλειώτικα, γιατί και εκεί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στην επικαιρότητα.

0: Ξέχασα να πω στην επικαιρότητα Χανίων Ρεθίνου ότι είχαμε και άσκοπους πυροβολισμούς, όσοι ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπαλωθιές δηλαδή. Ένας 66χρονος συνελήφθη στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο έρευνας για μπαλωθιές που σημειώθηκαν το προηγούμενο βράδυ στο πλαίσιο κοινωνικής εκδήλωσης σε σπίτι στα Μυριοκέφαλα. Υπήρξε λοιπόν η σύλληψη του 66χρονου. Ένα θέμα το οποίο σίγουρα πάντα θα απασχολεί εδώ στην Κρήτη. Έτσι δεν είναι, φίλε Γιώργο Λαμπράκη από το Ηράκλειο?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οι μπαλωθιές θα σταματούν ποτέ?
1: Ναι, όχι, τίποτα. Δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Καμία σωτηρία, πραγματικά. Όσοι νόμοι και αν βγουν, όσες υποδείξεις και συστάσεις γίνουν, το θέμα αυτό θα είναι πάντα στην επικαιρότητα. Και θα γίνονται και οι απαιτούμενες συλλήψεις. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσον παραδειγματίζονται αυτοί που συλλαμβάνονται ή αυτοί που τέλος πάντων βλέπουν ότι συλλαμβάνονται κάποιοι άλλοι.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι όλα λύνονται. Απλά λύνονται με. Πρέπει να λύνονται με απότομο τρόπο. Οι ιερείς να σταματούν τα μυστήρια, οι καλλιτέχνες να μαζεύουν τα όργανα και να φεύγουν. Κάποια στιγμή που θα πάει θα το καταφέρουμε.
0: Σωστά.
1: Δεν βλέπω άλλη λύση δηλαδή.
0: Σωστά. Έτσι.
1: Αυτά τα περιστατικά, η άποψη προσωπική μου είναι ότι θέλουν ριζικές λύσεις και όχι μήμετρα και νόμους και τα λοιπά και τα λοιπά. Σταματάμε το μυστήριο, να πει η Εκκλησία της Κρήτης, μαζεύουμε τα όργανα και φεύγουμε, να πούν οι καλλιτέχνες. Λοιπόν, και κάποια στιγμή θα σταματήσει.
0: Και μια που
1: είπε... αν κάποιος έχει να προτείνει κάτι άλλο, το ακούω με πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, νομίζω ότι δύσκολο να προτείνει κάποιος κάτι. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή πάνω σε αυτό. Απλά επειδή είπες τώρα για μυστήριο, έχουμε ένα μυστήριο με ένα αγιο ταχύ στο Γιώφυρο, στο Ηράκλειο.
1: Ναι, είχαμε χθες μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
0: Ναι.
1: Διότι δεν είχε γίνει γνωστό αν υπήρχαν εγκλωβισμένα άτομα μέσα στο αυτοκίνητο. Έγινε και αργά το βράδυ εδώ δίπλα μας στο Γιώφυρο, όπου έπεσε ένα αυτοκίνητο στο Πρανές. Υπήρχαν κινητοποίησεις και από την πυροσβεστική και από το λιμενικό σώμα, από την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Επικεντρώθηκαν οι έρευνες στο ποτάμι σε περίπτωση που κάποιος είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητο. Δεν υπήρχε ευτυχώς κάτι περισσότερο από το όχημα που είχε ανατραπεί. Όπως έγινε γνωστό, το οδηγούσε σύμφωνα με πληροφορίες ένας νεαρός Ρωμά που το είχε πάρει από κάποιον άλλον, ο οποίος έφυγε από το σημείο, μάλλον δεν ήταν δικό του και το αυτοκίνητο. Εν πάση περιπτώσει δεν είχαμε θύματα, τραυματισμούς από αυτή την ιστορία. Προσπαθεί η αστυνομία να συνθέσει όλα τα στοιχεία και να το διερευνήσει το περιστατικό.
0: Ναι.
1: Κρατάμε ότι δεν υπήρχε τίποτα χειρότερο, δεν υπήρχε δηλαδή απώλεια ανθρώπινη ζωή ή τραυματισμός.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο Ηράκλειο πάντως είχαμε και έναν ηλικιωμένο που νοσηλεύτηκε με κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου.
1: Νοσηλεύεται ακόμα, είναι η μονάδα εντατική θεραπεία στο Βενιζέλιο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι είναι από την Αθήνα ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή κρούσμα στην Κρήτη. Ήταν άρρωστο σύμφωνα με πληροφορίες και ταξίδεψε αρχικά στο Λασίθι. Και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του. Να πούμε ότι από την περιφέρεια Κρήτης ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της περιφέρειας, ο καθηγητής ο Αντώνης Παπαδάκης, τονίζει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα επιδημιολογικά στο νησί, δεν υπάρχουν ευρήματα του ιού. Το θετικό σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος που έχει κολλήσει δεν το μεταδίδει σε κάποιον άλλο άνθρωπο, μεταδίδεται μόνο αν σε τσιμπεί στο κουνούπι.
0: Ναι, το οποίο όμως, Γιώργο, υπάρχουν πολλά κουνούπια, έτσι. Δηλαδή,
1: υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα στην Αττική, κυρίως υπάρχει έξαρση του ιού. Γι' αυτό και υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα και επιφυλακή σε όλη τη χώρα. Και η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί το φαινόμενο. Οι περισσότερες λοιμώξεις έτσι κι αλλιώς είναι ασυμπτωματικές. Έτσι, ένα μικρό ποσοστό εμφανίζει πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους κτλ. Είναι λιγότερο από το 1%. Το γεγονός είναι όμως ότι έχουμε μια έξαρση των κρουσμάτων και γι' αυτό υπάρχει μια επαγρύπνηση. Είναι ένας ιός ο οποίος προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα, έτσι. Δηλαδή ναι, δεν είναι κάτι το οποίο το αφήνεις.
0: Όχι βέβαια.
1: Ναι, οπότε υπάρχει μια κινητοποίηση, αλλά σε επίπεδο Κρήτης αυτό που βγαίνει μέσα από τις δηλώσεις των επιστημόνων μετά και από αυτή την υπόθεση με τον 80χρονο είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Mm. Είναι καθυστυχαστική, ωστόσο το παρακολουθούν διότι υπάρχει μια έξαρση σε άλλες περιοχές και κυρίως στην πρωτεύουσα.
0: Και έχω έτσι πρόχειρο το παράδειγμα που δεν είναι γνωστό το άτομο, δηλαδή ο συνάδελφός μας ο Αντώνης ο Πανούτσος που έχει προσβληθεί από τον ιό αυτό και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
1: Ακριβώς, σοβαρή κατάσταση και είναι έτσι, επειδή παρακολουθώ και τις δημοσίευσεις των συναδέλφων, κυρίως ο Αντώνης Καρπετόπουλος, ένας συνεργάτης τόσα χρόνια ας πούμε, και τις αναφορές στα ραδιόφωνα, είναι δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Την ευχή να το ξεπεράσει.
0: Είναι βέβαια κάποιες ηλικίες ο Αντώνης ο Πανούτσος, αλλά ήταν ενεργός. Δηλαδή ήταν ένας πολύ ένας άνθρωπος υγιής, δηλαδή φαινόταν. Θέλω να σου πω ότι δεν
1: ήταν. Να πούμε ότι στην περίπτωση του 80χρονου τώρα που είναι στο Βενιζέλο νοσοκομείο, υπήρχε μια προϊστορία, έχει δηλαδή ένα ιατρικό ιστορικό, το οποίο σε αυτές τις περιπτώσεις επιβαρύνει την κατάσταση. Mm-hmm. Το παρακολουθούν οι γιατροί, παραμένει στη ΜΕΘ, σταθερή η κατάστασή του, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Και κλείνοντας, Γιώργο, όσοι ήθιστε επίσης, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, έχουμε μεταναστευτικές ροές από τη δική σας μεριά αυτή τη φορά. Γιατί από εδώ, τώρα 2-3 μέρες, έχουμε ηρεμήσει λίγο.
1: Ναι, υπάρχουν δύο περιστατικά σήμερα που είναι και τα δύο ανοιχτά των καλών λιμένων.
0: Σωστά.
1: Συνολικά 84 άτομα, δύο υβάρκες εντοπίστηκαν, να πούμε, από ένα αέριο μέσω της Frontex. Mm. Κινητοποιήθηκε το λιμενικό. Θα είναι 30 άτομα στη μία βάρκα, 54 στη δεύτερη. Θα μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου αργότερα, στον χώρο του παλιού ψυγείου. Mm. Η διαδικασία είναι συνηθισμένη, ταυτοποίηση, αναζήτηση των διακινητών, παροχή βοήθειας αν χρειάζεται και στη συνέχεια θα μεταφερθούν σε δομή της υπηρετικής χώρας. Δεν ξέρω αν θα περάσουν από κάποιο νησί. Βλέπεις ότι υπάρχουν και αντιδράσεις, γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός που μετακινείται τις τελευταίες μέρες. Mm. Υπάρχουν αντιδράσεις στα νησιά. Όπου υπάρχουν δομές υπάρχει μια πίεση αυξημένη και μένει να δούμε τι θα γίνει σε τοπικό επίπεδο με τη δομή εδώ στο Ηράκλειο, την προσωρινή δομή, όπου και πάλι υπάρχουν κινητοποιήσεις, αντιδράσεις κτλ. Υπάρχει ακόμα μια έκκληση των κατοίκων προς την περιφέρεια να λάβει δράση, βάζοντας μια σειρά από ερωτήματα για την επιλογή του χώρου, για την κυκλοφοριακή σύνδεση, για το γεγονός ότι είναι στην περιοχή των αθανάτων, δηλώνουν κάτι ότι επιβαρύνει την περιοχή τους και τα λοιπά. Το Υπουργείο εμφανίζεται αποφασισμένο να προχωρήσει τη διαδικασία, να διαμορφώσει το χώρο ώστε αμέσως στους επόμενους δύο μήνες να λειτουργήσει ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας των ανθρώπων αυτών, να φύγουν δηλαδή από το λιμάνι του Ηρακλείου, γιατί όπως είναι γνωστό υπάρχουν και τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν κατατεθεί για το θέμα του ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, που και εκεί ήταν ένας προσωρινός χώρος, όπου εδώ κρατάει χρόνια η ιστορία αυτή, και επειδή υπάρχει η επένδυση στο λιμάνι, ο χώρος αυτός θα αξιοποιηθεί, και αυτό υπάρχουν και τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν κατατεθεί από τον οργανισμό λιμένος. Το Υπουργείο εμφανίζεται αποφασισμένο, όπως δηλώνει και ο αρμόδιος υπουργός ο Θάνος Πλεύρης, να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία, να διαμορφωθεί ο χώρος, πρέπει να γίνουν εργασίες για να μεταφέρονται εκεί οι αλλοδαποί, και στη συνέχεια, όπως τουλάχιστον έχει δεσμευτεί το Υπουργείο απέναντι στην τοπική κοινωνία και στους φορείς, θα μεταφέρονται κανονικά στην υπόλοιπη χώρα, εκεί που υπάρχουν μόνιμες δομές, με το πλοίο που χρησιμοποιείται πλέον για αυτή τη διαδικασία. Δεν μπαίνουν στα πλοία της.
0: Όπως γίνεται γραμμής και στα Χανιά, δηλαδή που μπαίνουν στο προσωρινής διαμονής, παραμονής τέλος πάντων στην Αγιά, και μετά με το πλοίο που πλέον έχει ναυλωθεί, πηγαίνουν στην υπηρετική Ελλάδα. Υπολογίζουμε πότε θα είναι έτοιμο αυτό?
1: Μέσα στον Οκτώβριο, λένε οι πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις. Εντάξει, έχουμε πει πολλές φορές ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια Δήμου έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη, διότι προσπάθησαν να το βγάλουν από πάνω τους. Δεν πήραν το όποιο πολιτικό κόστος θα πρέπει να λαμβάνει το πολιτικό κόστος ο κάθε φορέας. Δεν είναι μόνο για τα εύκολα, το έχω πει πολλές φορές. Ότι δεν είναι η αυτοδιοίκηση μόνο για τα εύκολα, δεν είναι για τα εγγένεια, δεν είναι για οτιδήποτε άλλο. Είναι και για αυτό. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο η τοπική αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να το είχε λύσει έγκαιρα, να είχε υποδείξει ένα χώρο με θάρρος και παρησία, να αναλάβουν το πολιτικό κόστος. Δεν είναι δυνατόν ένα ολόκληρο Ηράκλειο τώρα να παίζουμε την Κολοκυθιά.
0: Ακριβώς.
1: Και οποιοδήποτε χώρος να επιλέγεται να κρίνεται κατόπιν εορτής ακατάλληλος και να υπάρχουν παρεμβάσεις, όπως περίπτωση αυτή του Ηρακλείου τώρα, όπου πήγε μετά η Πολεοδομία και διαπίστωσε παραβάσεις και επέβαλε πρόστιμα, όταν οι αποθήκες Κολούδη λειτουργούσαν τόσα χρόνια. Ένας γνωστός επιχειρηματίας του Ηρακλείου, δηλαδή δεν είχαν γίνει έλεγχοι τότε, δεν είχε διαπιστωθεί
0: πρόβλημα. Άλλα μέτρα και άλλα σταθμά, έτσι.
1: Και διαπιστώνεται τώρα, ναι. Δηλαδή υπάρχει και η περίπτωση της Αγιάς, που δεν νομίζω να υπάρχουν κάποια προβλήματα, ειδικά μετά τη διαμόρφωση του χώρου, και επειδή υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες γύρω-γύρω, δεν έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα
0: κανένα.
1: Ή οποιοδήποτε ζήτημα.
0: Πολύ κοντά, Γιώργο, είναι άλλες υπηρεσίες, έτσι. Πάρα πολύ κοντά.
1: Είπαμε ότι δεν είναι μόνο το ζήτημα φιλοξενίας προσωρινής των αλλοδαπών, είναι και το ζήτημα της ασφάλειας του προσωπικού, του λιμενικού σώματος, της αστυνομίας, των εθελοντών και του ιατρικού προσωπικού που έρχεται σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους για την παροχή βοήθειας και τη φύλαξη, τα μέτρα ασφαλείας, όπου σε καμία περίπτωση ο χώρος του παλιού ψυγείου εδώ στο Ηράκλειο δεν πληρεί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, αξιοπρέπειας για οποιοδήποτε εμπλεκόμενο.
0: Τι να πει κανείς για τους λιμενικούς, τι τραβάνε πραγματικά.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή αυτό που τραβάνε οι άνθρωποι. Όχι μόνο οι λιμενικοί, αλλά εγώ θα πω για τους λιμενικούς τώρα, επειδή μιλάω πολλές φορές μαζί τους, είναι αυτό που τραβάνε, δεν περιγράφεται. Εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Απλά. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ και θα τα ξαναπούμε σε επόμενη ευκαιρία. Να είσαι καλά. Ήταν ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Και εμείς πάμε σε μια μεγάλη ανάσα τώρα, Γιώργο, γιατί έχουμε να κάνουμε και τις συνεννοήσεις και για το ΕΡΤ News κτλ. Και επιστρέφουμε με μουσική δωματίο, το 14ο φεστιβάλ μουσικής δωματίου που διεξάγεται αυτές τις μέρες στα Χανιά.

0: Λοιπόν, είμαστε 17 λεπτά πριν τις 12, εσείως. Σήμερα Τρίτη 25 Αυγούστου και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μάρκο Μωυσίδη, συνθέτη, ο οποίος εκτός των άλλων εργάζεται και ως παραγωγός του τρίτου προγράμματος της ΕΡΑ σε τακτικές εκπομπές όπως ο συνθέτης της εβδομάδος, μουσικά σταυροδρόμια, Vox Eterna και άλλα. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά, κύριε Μωυσίδη, αλλά είστε εδώ στα Χανιά και λόγω του 14ου Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Καλημέρα σας.
1: Τα λέτε πολύ καλά, πολύ καλημέρα σας και να είστε καλά εδώ στην Κρήτη που είναι πανέμορφα όλα.
0: Πώς σας φαίνονται τα Χανιά, δεν ξέρω αν έχετε ξανάρθει.
1: Όχι, δεν έχω ξανάρθει στα Χανιά, έχω έρθει στο Ηράκλειο όταν ήμουν καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, που είχαμε κάνει μια σπουδαία συναυλία στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Είναι η πρώτη φορά στα Χανιά και είμαι ενθουσιασμένος από όλα και πολύ... και ιδιαίτερα από όλο αυτό το φεστιβάλ της Μουσικής Δωματίου, το οποίο πρέπει να πω εξ αρχής ότι είμαι εντυπωσιασμένος, γιατί είναι τόσο άρτια οργανωμένο σε όλες του τις διαστάσεις, και προτείνω στον κόσμο πραγματικά να έρθει να αισθανθεί αυτή την εμπειρία, γιατί παίζουν καταπληκτική μουσική και εξαιρετικά έργα. Θα τα απολαύσουν, θα φύγουν διαφορετικοί άνθρωποι.
0: Πείτε μας λοιπόν λίγο για το φεστιβάλ αυτό με τίτλο «Διάλογοι μέσα στον χρόνο», έτσι.
1: Ναι, είναι η 14η χρονιά αυτού του φεστιβάλ. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν συνηθίζονται αυτά τα πράγματα και κυρίως έξω από την Αθήνα και τις μεγάλες πόλεις. Και το ιδιαίτερο είναι ότι πραγματικά το όλο σκεπτικό και η οργάνωσή του δεν είναι καθόλου τυχαίο.
0: Ναι.
1: Και οι μουσικοί οι οποίοι μετακαλούνται, είτε Έλληνες είτε ξένοι, είναι υψίστου επίπεδου. Η χθεσινή συναυλία ήταν μια συγκλονιστική συναυλία.
0: Ναι.
1: Πράγμα το οποίο φάνηκε και στο κοινό, γιατί πραγματικά ξέρετε υπάρχει το χειροκρότημα το τυπικό και υπάρχει και το χειροκρότημα που καταλαβαίνεις ότι
0: το ζεστό.
1: Που είναι συγκλονισμένοι μέσα τους.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά είναι... Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά.
0: Άρα έχει καθιερωθεί λοιπόν το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων και όπως είπατε και εσείς υπήρχε αυτό το πολύ ζεστό έτσι, χειροκρότημα στην εξαιρετική χθεσινή σας εκδήλωση. Πείτε μας για το ρεπερτόριο γενικότερα του 14ου Φεστιβάλ.
1: Το ρεπερτόριο φέτος, γιατί αυτά οφείλονται στον υπέροχο καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, τον κύριο Μαθιουλάκη, ο οποίος σκέπτεται, ας πούμε, με έναν τρόπο πάρα πολύ συγκεκριμένο, υπάρχει πάντα θεματική.
0: Ναι.
1: Φέτος υπάρχει ένα δίπτυχο, δηλαδή ένα παιχνίδι μεταξύ της κλασικής εποχής και του 20ου αιώνα, των πιο μοντέρνων έργων, και κινείται σε αυτό το πλαίσιο. Με κορύφωση, θα έλεγα εγώ, την παρουσία ενός έργου ενός Φινλανδού συνθέτη, Όλη Μουστόνεν, λέγεται η Μουστόνεν, ο οποίος προσωπικά εγώ τον θεωρώ από τους πιο σημαντικούς ζώντες συνθέτες αυτή τη στιγμή. Είναι δηλαδή όλο το πράγμα πάρα πολύ προσεγμένο και βέβαια η κορύφωση αυτών είναι ότι οι ερμηνείες των μουσικών, οι οποίοι σας ξαναλέω είναι του υψηλότερου επίπεδου, Έλληνες και ξένοι, είναι πραγματικά δεν τις βρίσκεις συχνά. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος ζει τη μισή του ζωή μέσα στους χώρους συναυλιών.
0: Προφανώς, ναι, προφανώς. Και είναι...

0: σε καθημερινή βάση εκδηλώσεις, έτσι, δηλαδή σε ό,τι αφορά το φεστιβάλ.
1: Σχεδόν. Σε καθημερινή βάση. Μόνο την Πέμπτη έχουμε την διάλεξη που θα κάνω. Mm.
0: Για πείτε μας λίγο, η διάλεξη είναι συνέχεια και ρογμές στο DNA της δυτικής μουσικής.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια ιδιότροπη εντός εισαγωγικών προσέγγιση της μουσικής. Όπως ξέρουμε όλοι, το DNA είναι το γενετικό υλικό το οποίο μεταβιβαζόμενο μεταβιβάζεται στους απογόνους, ας πούμε, και έτσι δημιουργείται αυτή η αλυσίδα. Προσπαθούμε να εξετάσουμε αν υπάρχει αυτό και στη μουσική, που προφανώς υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει η παρθενογένεση ούτε στη μουσική ούτε σε καμία άλλη τέχνη.
0: Φυσικά.
1: Αλλά προσπαθούμε και προσδιορίζουμε και κάποιες πολύ πολύ σημαντικές στιγμές όπου δημιουργούνται έντονες ρογμές, όπως ας πούμε τώρα, μακριά από εμάς βέβαια, όπως ένας σεισμός δημιουργεί, ξέρετε. Αλλά όλα αυτά βεβαίως προκύπτουν από κάποιες διαδικασίες υπόγειες, κρυφές, τις οποίες δεν καταλαβαίνουμε, όπως το μάγμα, ας πούμε, κινείται επί πάρα πολύ χρόνο για να δημιουργήσει την έκρηξη.
0: Σωστά.
1: Και εξετάζουμε αυτές τις 2-3 ιστορικές στιγμές στην ιστορία της μουσικής από το 12ο αιώνα μέχρι σήμερα, αλλά που δημιούργησαν αυτές τις τεράστιες αλλαγές, γιατί ουσιαστικά έχουμε από το 12ο αιώνα μέχρι σήμερα, ας πούμε, 3 γλώσσες στη μουσική. Εξετάζουμε τις στιγμές που άλλαξαν αυτή τη ροή των πραγμάτων, ας πούμε. Και είναι πραγματικά ενδιαφέρον, γιατί δεν χρειάζεται κανείς να είναι, ξέρετε, μορφωμένος μουσικά. Ίσα-ίσα η προσέγγιση μας είναι για να γίνει κατανοητή σε ανθρώπους, ας πούμε, που δεν χρειάζεται να ξέρουν τίποτα για τη μουσική. Τίποτα, απολύτως τίποτα.
0: Οπότε η ομιλία σας θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στις 27 Αυγούστου, προφανώς. Βέβαια, πείτε μου.
1: Και ελπίζω όποιοι παρευρεθούν να μεταφέρουν αυτό που θα ακούσουν μέσα τους για την ακρόαση των επόμενων συναυλιών.
0: Με κατάληξη, κύριε Μωυσίδη, την αυλή δηλαδή του φεστιβάλ στο Μαγευτικό Θέατρο, εννοείται, της αρχαίας Απτέρας ή Άπτερας, τέλος πάντων. 3 και 4 Σεπτεμβρίου είναι 2 συναυλίες που πρέπει να είναι ξεχωριστές, έτσι, αν μη τι άλλο, και με ελεύθερη είσοδο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σε αυτές θα παρουσιαστούν και το έργο αυτού του Φιλανδού συνθέτη που σας είπα, που είναι αξίζει πραγματικά τον κόπο να το ακούσει κανείς, γιατί ίσως είναι, όχι ίσως, σίγουρα είναι η πρώτη παρουσίασή του στην Ελλάδα και είναι ένα έργο θαυμάσιο το οποίο έχει παιχτεί παντού στον κόσμο, ας πούμε. Επίσης, στη χθεσινή συναυλία, το έργο του Ρουμάνου συνθέτη Ενέσκου, ας πούμε, ήταν η πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα. Θέλω να πω, όλα είναι τόσο προσεκτικά οργανωμένα, που πραγματικά αξίζει τον κόπο να μην τα χάσει κανείς, αν βρίσκεται και ιδιαίτερα στην περιοχή εδώ που περνάει και ωραία, και το βράδυ η μουσική είναι το πιο υπέροχο πράγμα για να διαμφίσεις το βράδυ σου.
0: Νομίζω με αυτόν τον επίλογο μπορούμε να κλείσουμε και να καλέσουμε και τον κόσμο, δηλαδή να παρακολουθήσει αυτές τις συναυλίες. Δεν ξέρω εσείς αν αυτή την εποχή τι άλλο κάνετε γενικότερα.
1: Κοιτάξτε, εγώ ως μουσικός ασχολούμαι με διαφορετικά πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει τόσο πολύ σημασία. Εμείς, ξέρετε, οι ασχολίες μας είναι πάντα, εγώ ας πούμε, είτε συνθετικά, είτε στο εκπαιδευτικό κομμάτι, είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής σε κάποια οδεία, είτε στις εκπομπές μου
0: στο τρίτο
1: πρόγραμμα στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Όλα αυτά με κρατούν υπέροχα ζωντανό μέσω της μουσικής.
0: Είστε ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, λοιπόν, αν μη τι άλλο.
1: Πρέπει να το παραδεχθώ ότι είμαι ένας πολύ τυχερός και πολύ ενεργητικός και πολύ χαρούμενος και πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος, που μέσα σε όλα αυτά, ξέρετε, η μουσική σου προκαλεί και μεγάλες δυσκολίες, έτσι, ιδιαίτερα η σύνθεση και λοιπά, γιατί αντιμετωπίζει τον εαυτό σου. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Αλλά ακόμα και αυτές οι μάχες είναι συγκλονιστικές.
0: Κύριε Μωυσίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα ακούσουμε και την ομιλία σας, θα απολαύσουμε και τις συναυλίες. Ο κόσμος πρέπει να το αγκαλιάσει αυτό. Το αγκαλιάζει τους άλλους, αλλά θέλω να πω ότι όσοι δεν το έχουν βιώσει να το βιώσουν. Και φυσικά η Έρθ Χανίων είναι κοντά σε αυτή την, σε αυτή την πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια με το φεστιβάλ το συγκεκριμένο. Να είστε καλά και να περάσετε και όμορφα στα Χανιά που είστε για πρώτη φορά εδώ, έτσι, επισκέπτες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Μάρκος Μωυσίδης, συνθέτης και βέβαια συμμετέχων εννοείται ενεργά στο φεστιβάλ αυτό μουσικής δωματίου, το 14ο φεστιβάλ μουσικής δωματίου που πραγματοποιείται μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου στα Χανιά. Ξαναλέω, πολύ ωραίο το φινάλε, 3 και 4 Σεπτεμβρίου, δύο συναυλίες στο θέατρο της Αρχαίας Απτέρας, έτσι, και με ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, όπως αξίζει και όλο το πρόγραμμα γενικά της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Υπάρχουν συγκεκριμένα site που για πληροφορίες περισσότερο, εγώ θα σας διαβάσω το ένα site αυτό, www.chambermusicfestival.gr. Δεν το λέω με προφορά, το λέω όπως το γράφει, chambermusicfestival.gr. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες περισσότερες. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι για να κλείσουμε, να πω έτσι για το αθλητικό σκέλος τι έχουμε σήμερα.

Λοιπόν, για να κλείσουμε και την εκπομπή μας με αθλητική νότα, έτσι για να χρησιμοποιήσω και μουσικό όρο. Σήμερα έχουμε Champions League, αλλά δεν έχουμε ελληνική παρουσία. Έχουμε 3 παιχνίδια Champions League, αλλά δεν είναι η ΑΕΚ σήμερα. Η ΑΕΚ παίζει αύριο απέναντι στην Λεύσκη Σόφια στις 10 το βράδυ στην έδρα της, στη Νέα Φιλαδέλφια δηλαδή, έχοντας το 0-0 του πρώτου αγώνα και θέλοντας φυσικά να πάρει την πρόκριση για, για τη League Phase του Champions League. Σε ό,τι αφορά την Πέμπτη, που θα τα πούμε όμως και την Πέμπτη, έχουμε φυσικά τη μεγάλη προσπάθεια του Όφη με τη ΤΖΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία σε 9 το βράδυ, για να υπερασπιστεί φυσικά και το 3-0 που νίκησε στο Ηράκλειο. Έχουμε την επίσης μεγάλη προσπάθεια του Παναθηναϊκού, ο οποίος παίζει στις 8 το βράδυ απέναντι στην... ή ο Παναθηναϊκός παίζει την Τετάρτη. Όχι, παίζει την Πέμπτη, απέναντι στη Χράντεκ Λόβετς, την Τσέχικη, προσπαθώντας φυσικά να... όχι να υπερασπιστεί, να ουσιαστικά να κάτσει πάνω σε αυτό το 2-2 και να πάρει την πρόκριση, γιατί είναι ένα κακό σκορ τελικά όπως εξελίχθηκε. Νικούσε 2-0 Παναθηναϊκός με τη Χράντε Κράλοβε, έτσι, 8 η ώρα το βράδυ. Θα θέλει νίκη ο Παναθηναϊκός ή να οδηγήσει το μάτς στην παράταση και εκεί κάπου ή στα πέναλτι να πάρει την πρόκριση. Και έχουμε και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πιο δύσκολο έργο, θα έλεγα εγώ, στην Νορβηγία με την Μπραν. Έχει το 1-1 στην Τούμπα, 8 η ώρα το βράδυ και αυτός, της Πέμπτης. Αλλά είναι και δύσκολη η αποστολή του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, κλείνουμε εμείς 5 λεπτά πριν τις 12. Ήταν ο καθρέφτης ενημέρωσης, Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Λαζάκης στην ρύθμιση των ήχων και Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Ακολουθεί Earth News πρόγραμμα, Earth News Radio. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι μία από τις στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Όσον αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι θέμα που υπάρχει στο τραπέζι, αλλά ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε, και σημείωσε πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Καλύτερη του αναμενόμενου η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπέρβαση ανέρχεται σε πρώτη ανάγνωση σε περίπου 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Δύσκολο το διήμερο που διανύουμε με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα αδέσποτα ζώα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων η Αττική. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα στα οποία διατυπώνονται σχετικές καταγγελίες. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μαξίμου η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκης, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της, από το οποίο έχασε τη ζωή της η μητέρα της, ενώ τραυματίστηκε ο πατέρας της και άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας. Όπως ανέφερε κατά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της λόγο και έργο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφικτική απομόνωση του Ιράν από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο, έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί του. Η αγορά εκτιμά τουλάχιστον για την ώρα ότι η νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας κατά της Τεχεράνης μειώνει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη περισσότερο τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών.
0: Ο καιρός.
1: Καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρό μελτέμι, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Από τα δάνεια που οφείλουμε από το πρώτο μνημόνιο και έτσι ρίχνουμε το δημόσιο χρέος, μάλιστα συντομότερα από ό,τι αναμένεται, δεν θα είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αφήσουμε την Ιταλία σε αυτή την κάθε άλλη παρατιμητική σε κάθε περίπτωση θέση. Ελπίζουμε να τα καταφέρουν ακόμα καλύτερα και οι γείτονες και εμείς να πάμε ακόμη καλύτερα. Αλλά απέναντι σε αυτή την κυβερνητική πρωτοβουλία υπήρξε, για να είμαι δίκαιος, ο Νίκος Παπάς πρώτος από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ακολούθησε, υπήρξαν αντιδράσεις που λέγανε ότι κακώς γίνεται αυτή η επιλογή, δεν είναι προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας, θα μπορούσαν να γίνουν άλλες επιλογές. Κάπως έτσι σκεφτήκαμε και είπαμε να μιλήσουμε, και θα μιλήσουμε αργότερα, και με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παπά, και με τον υπεύθυνο, είναι γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής και ο βουλευτής ο Νίκος Παπάς, με τον αντιπρόεδρο της Βουλής και υπεύθυνο οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, τον Πάρη Κουκουλόπουλο, και μετά θα πάμε και στην κυβέρνηση, θα πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον Όμηρο Τσάπαλο, να δούμε την άποψή του και πώς απαντάει σε αυτά. Βέβαια θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Αλλά είπαμε ότι αυτά αργότερα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε και να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Αλλά είπαμε ότι ειδικά μια καθημερινή, όπως είναι η σημερινή, η επικαιρότητα τρέχει. Κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει σε κάθε περίπτωση σε μια, σε μια ειδησιογραφική ζώνη, καυτή ζώνη όπως είναι αυτή η 12 με 2.

ότι η επικαιρότητα τρέχει, η δισογραφία τρέχει. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση σήμερα νωρίτερα το πρωί. Μπορεί να έχουμε την δυνατότητα και με τον συνάδελφο Μίλτο Σαγκελάρη να το σχολιάσουμε αργότερα. Το ενδιαφέρον είναι ότι πριν από περίπου μια ώρα νωρίτερα η Αφροδίτη Νέστορα συναντήθηκε με τον, έγινε δεκτή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο γραφείο του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Αφροδίτη Νέστορα ήταν το θύμα, μάλλον η μητέρα της κατέληξε και η ίδια βεβαίως υπέστη σοβαρότατα εγκάβματα σε εκείνη την πρωτοφανή δολοφονική, όπως αποδείχθηκε, επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Το μόνο κακό της κυρίας Νέστορα ήταν ότι ήταν υποψήφια βουλευτής στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, βουλευτικές εκλογές, δεν εξελέγει άλλωστε, στην Θεσσαλονίκη. Παράλληλα και άλλα δύο στελέχη τοπικά, τα σπίτια τους δηλαδή, δέχτηκαν επιθέσεις στην περιοχή, αλλά οπωσδήποτε η τραγική εξέλιξη της μητέρας της, που δεν ήταν στόχος αλλά κατέληξε από τον εμπρισμό, ήταν εκείνη η οποία ξεχώρεσε. Η κυρία Νέστορα, Αφροδίτη Νέστορα, ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την πρόσκληση και τη συμπαράστασή του μετά το τρομοκρατικό χτύπημα που είχε στο αποτέλεσμα του θανάτου της μητέρας της, το δικό της τραυματισμό, το τραυματισμό του πατέρα του και άλλων νομικών της πολυκατοικίας. Στη συζήτηση τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη, η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα πολιτικός κόσμος, όπως είπε χαρακτηριστικά, να σταθεί απέναντί της λόγο και έργο. Με τον Πρωθυπουργό συζητήσαμε, είπε ακόμα η Αφροδίτη Νέστορα, και για Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές της και την αναπτυξιακή της πορεία. Το γεγονός ότι ήταν υποψήφια στις προηγούμενες εκλογές και αυτή η συνάντηση αναζωπηρώνει όχι τόσο την πιθανότητα να είναι εκ νέου, είναι πολύ πιθανό να είναι εκ νέου υποψήφια, αλλά ίσως και ενισχύει κάποια ρεπορτάζ. Θα δούμε βεβαίως τι θα γίνει τελικά, που θα την ήθελαν ακόμα και σε εκλόγιμη θέση στο επικρατείας ως μια συμβολική επιλογή της κυβερνητικής παράταξης να αναδείξει ένα πρόσωπο θύμα της τρομοκρατίας ως μια κεντρική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας κατά των τέτοιων, των γενικότερα τρομοκρατικών ενεργειών. Είδαμε.

0: Όχι, δεν έχετε συνδεθεί με την Era Sport, ούτε έχουμε απολύτως τρελαθεί. Απλώς σαν σήμερα το 1960, στους 17ους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, που σαν σήμερα ήταν η τελετή έναρξης, είναι εκείνοι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θυμίζω, που πήρε για πρώτη φορά μετά από 48 χρόνια χρυσό μετάλλιο η Ελλάδα, με το πλήρωμα του Διαδόκου Κωνσταντίνου τότε, του Οδυσσέα Ζαΐμι και του Γιάννη Σκιτζόγλου στον Dragon, χρυσό μετάλλιο. Ήταν και η πρώτη φορά που ακούστηκε αυτός ο επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμαρά. Έτσι, για να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Πριν ξαναγυρίσουμε στην πολιτική, πολιτική στην οποία θα μας βάλει, έτσι, στα βαθιά μπαίνει. Στη νέα σεζόν έχουμε μπει, αλλά θα μας τα αναλύσει καλύτερα ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος, φυσικά, Μίλτος Σακελάρης, τον οποίο έχουμε εδώ στο στούντιο. Καλημέρα, Μίλτο.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο. Είπα νωρίτερα, ήσουν στη τηλεόραση του Cert News, ότι συναντήθηκε ο πρωθυπουργός με την Αφροδίτη Νέστορα, την κόρη του τραγικού θύματος
1: της τρομοκρατικής
0: στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ήταν μια επίσκεψη που έκανε η κυρία Νέστορα, αφού είχε αναρρώσει όχι στο 100%, είναι καλύτερα στην υγεία της. Επισκέφθηκε τον κύριο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, τους είδε μαζί και σε μια ανάρτηση που έκανε η κυρία Νέστορα. Μίλησε για την τρομοκρατία και με τον Πρωθυπουργό, και από εκεί και πέρα, επειδή ήταν και πολιτεύθερα της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε και για την αναπτυξιακή προοπτική της Θεσσαλονίκης, τα έργα που είναι να υλοποιηθούν και όσα έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση. Ήταν μια συνάντηση η οποία έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα, φυσικά στον απόϊχο του τραγικού δολοφονικού τρομοκρατικού χτυπήματος, ναι, που δέχτηκε και η ίδια και η συγγενή.
0: Έχασε τη μητέρα
1: της, η κυρία Νέστορα, έχασε τη Βάγια Νέστορα. Τραυματίστηκαν συγγενικά της πρόσωπα, είναι και της πολυκατοικίας, και άλλοι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας που δέχτηκαν αντίστοιχες επιθέσεις εκείνα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς. Και αυθαιρέτως εγώ δεν έχω ιδιαίτερο ρεπορτάζ, απλώς επικαλέστηκα ρεπορτάζ που είχαν κυκλοφορήσει, ότι η Αφροδίτη Νέστορα είπε στην πολιτεύθερα, ήταν υποψήφια στις τελευταίες εκλογές. Αυτό ήταν και ο μόνος λόγος για τον οποίο έγινε στόχος. Θα μπορούσε να είναι εκ νέου, αλλά είχε ακουστεί, είχε γραφτεί ότι θα μπορούσε και συμβολικά να αναβαθμιστεί, να είναι στο επικράτημα.
1: Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Οι αποφάσεις αυτές ανήκουν στον κύριο Μητσοτάκη, όπως συλλαμβάνει κάθε φορά οι συνεργάτες του και το κομματικό επιτελείο. Ο κύριος Κυρανάκης κατά βάση συνθέτει μαζί με άλλους συνεργάτες του κύριου Μητσοτάκη τα ψηφοδέλτια, και οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό όταν αυτά θα κλειδώσουν. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε, γιατί υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη ονοματολογία και για άλλα πρόσωπα, κάποιους υπουργούς, ναι, που θα πολιτευτούν, αν θα είναι παραδείγματος χάρη στο επικρατείας, αν θα είναι κάποιοι στον νότιο τομέα, αν θα είναι στην Α' Αθήνα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Όπως και να έχει νότιο, όμως η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει μπει σε μια τελική ευθεία, η κυβέρνηση έχει μπει σε μια τελική ευθεία για να κλειδώσει αυτό το πακέτο των μέτρων, το οποίο επεξεργάζεται το Μέγαρο Μαξίμου και το Οικονομικό Επιτελείο. Το βασικό που λένε κυβερνητικά στελέχη και το μήνυμα το οποίο εκπέμπουν είναι πως το επίκεντρο θα βρεθεί και πάλι η μεσαία τάξη, θα βρεθούν και πάλι οι οικογένειες με παιδιά, θα βρεθούν οι μισθωτοί. Όλοι αυτοί, όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, έχουν ήδη δει τους φορολογικούς συντελεστές τους να μειώνονται στη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, όπως τη χαρακτηρίζουν, που ανακοίνωσε πέρσι ο κύριος Μητσοτάκης. Και θα δούμε και παρεμβάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η λέξη κλειδί εδώ, Νότι, είναι η λέξη συνέπεια. Δηλαδή, οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν περισσότερη υποστήριξη, είναι ένας στόχος, ναι, της κυβέρνησης αυτός.
0: Νομίζω, Μίλτο, ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε, να κρατήσουμε μάλλον από μια συνέντευξη που ερχόρησε σήμερα το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μιλτιάδης Μαρινάκης.
1: Παύλος.
0: Ως παλιός Ολυμπιακός,
1: ναι, σωστά.
0: Θυμάμαι και τον εκλειπώντα. Μιλάω για τον Παύλο Μαρινάκη, φυσικά μιλάμε, ο οποίος σημείωσε ότι δεν πρέπει να δώσουμε και δεν θέλουμε, δεν θα δώσει η κυβέρνηση μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους ή μόνο στους δεξιούχους. Το πλεόνασμα θα πρέπει να μοιραστεί και να το απολαύσουν όλες οι κατηγορίες πολιτών.
1: Ναι, και με αυτόν τον τρόπο στην κυβέρνηση απαντούν επί της ουσίας στην αντιπολίτευση και στο αίτημα το οποίο επαναφέρουν. Είναι κάτι το οποίο είχαν κάνει και πέρσι, όπως λένε, το Μέγαρο Μαξίμου. Αίτημα επαναφοράς 13ου μισθού και 14ου μισθού στο δημόσιο. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Το ξεκαθαρίζουν από την κυβέρνηση. Τι λένε? Λένε ότι τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα, έχουν παρουσιαστεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ένας μισθός, όπως λένε τα επίσημα στοιχεία δημοσίων υπαλλήλων, είναι στο 1,5 δις το μήνα. Η σύνταξη είναι στα 2,5 δις. Οπότε καταλαβαίνουμε, όπως το λένε και από την κυβέρνηση, ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν, τα μαθηματικά. Μακάρι να τα είχαμε, όπως λένε. Και τονίζουν επί της ουσίας πως όσα κόμματα τάζουν τέτοιες υποσχέσεις και τάζουν τις παροχές χωρίς κοστολόγηση, επί της ουσίας κοροϊδεύουν τον κόσμο. Η κυβέρνηση, όπως λένε από την άλλη μεριά, από το Μεγάρο Μαξίμου, τι κάνει? Έχει τα δημοσιονομικά περιθώρια μέσω της πάταξης της φοροδιαφυγής, της καλής πορείας της ελληνικής οικονομίας, του πλεονάσματος, να δώσει ένα νέο πακέτο μέτρων, το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης, το οποίο θα ξεπερνάει το ένα δις, και θα δούμε και πού μπορεί να φτάσει.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά ενώ είμαστε 10 μέρες πριν τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πάντοτε τέτοια περίοδο στο επίκεντρο βρίσκονται τα οικονομικά, και αυτά θα αναδειχθούν, φαντάζομαι, και από τις εμφανίσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και των άλλων πολιτικών αρχηγών εκεί. Και εδώ έχουμε ένα παράδοξο, έτσι. Έχουμε μια κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και του πρώην Πρωθυπουργού και του κόμματος του, του καινούργου κόμματος του, του κ. Τσίπρα, της Ελλάς, του κ. Τσίπρα, διότι... Δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει, ναι, τέτοια.
1: Ναι. Επέλεξε. Εσύ πιο παλιός από μένα, άμα το θυμόσουν, νομίζω θα μας το έλεγες. Εγώ δεν το θυμάμαι. Τουλάχιστον τελευταία.
0: Μπορεί και να μην θυμάμαι.
1: Τα τελευταία 12-13 χρόνια που παρακολουθώ σταθερά την πολιτική επικαιρότητα, δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι, δηλαδή να πάει ένας πολιτικός αρχηγός
1: πριν τον Πρωθυπουργό. Εντάξει, λένε από την κυβέρνηση πρώτον πως δεν φοβούνται τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση όλες αυτές τις ημέρες. Αν η κυβέρνηση φοβάται και γιατί την πειράζει την κυβέρνηση να πάει ο Αλέξης Τσίπρας πριν από τον Πρωθυπουργό.
0: Υπάρχει ένας άτυπος άγραφος κανόνας.
1: Ναι, υπάρχει ο κανόνας βάσει ποσοστών και εκπροσώπησης στα κόμματα που εκπροσωπούνται και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και γι' αυτό χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Χαρακτηρίζουν τη στάση του ως αλαζονική. Και του επιτίθενται για ακόμη μια φορά από
0: καλά,
1: το Μεγάλο Μαξίμου.
0: Και με χαρακτηρισμούς δυνατούς. Δηλαδή, ο κ. Γεωργιάδης χθες τον χαρακτήρισε παλιόπαιδο. Ήταν παλιόπαιδο, παραμένει, ναι, παλιόπαιδο. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αν είναι καλό παιδί ή κακό παιδί. Το θέμα είναι ότι ο κ. Τσίπρας επιλέγει να πάει μια μέρα πριν, χωρίς να είναι καλεσμένος στις ΔΕΘ. Εδώ το σημείο κλειδί ήταν αυτό που ανέφερες, Μίλτο, ότι με βάση την
1: κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
0: Κοινοβουλευτική εκπροσώπηση καλούνται πρώτα ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος κυβερνήτης κόμματος, μετά ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης κτλ. Αλλά εδώ λέει η πλευρά της Ελλάς, του κ. Τσίπρα, ότι αυτό είναι μια ιδιωτική, ας πούμε, εκδήλωση, πολιτική εκδήλωση που θα γίνει σε ένα άλλο χώρο, σε ένα ξενοδοχείο της πόλης. Αλλά πολιτικά όλοι καταλαβαίνουμε, ναι, ότι θέλει να προκαταλάβει.
1: Ακριβώς.
0: Και να κερδίσει τις εντυπώσεις.
1: Ακριβώς. Και κυκλοφορούν και δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να δούμε πού θα κάτσει η μπάλα, να το πω έτσι μέσα εισαγωγικά. Δηλαδή να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια, να δούμε πώς θα καταγραφούν τα μέτρα και πώς θα αποτυπωθούν στην κοινωνία, και να δούμε και τις παρεμβάσεις των άλλων κομμάτων και πώς αυτά θα κινηθεί.
0: Και να δούμε τι θα γίνει τελικά με το κυοφορούμενο, συζητούμενο, αλλά ακόμα μία ανακοινωθέν κόμμα του κ. Σαμαρά.
1: Ναι, το οποίο επί της ουσίας θα δημιουργήσει ένα ζήτημα στην Νέα Δημοκρατία, είναι κάτι το οποίο συζητάται. Από εκεί και πέρα όμως στην κυβέρνηση τονίζουν πως περιμένουμε να δούμε αν θα κάνει. Αν θα κάνει ο κ. Σαμαράς το κόμμα, θα δούμε αν θα το κάνει και πότε θα το κάνει, και από εκεί και πέρα θα αντιπαρατεθούμε, λένε από την κυβέρνηση, κανονικά, όπως έχουν κάνει και με τα υπόλοιπα κόμματα. Όμως νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς έχει δείξει τις προθέσεις του. Έχει δείξει ο κ. Σαμαράς με τις παρεμβάσεις του και την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση πως δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Φαίνεται πως η απόφαση για το κόμμα, το φορέα που θα ανακοινώσει, μπορεί να ληφθεί το επόμενο διάστημα και να δούμε τι θα ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς πριν τις εκλογές. Πάντως νομίζω ότι εσύ και πιο εμπειρός από μένα, εκτιμώ πως μια πιθανή κίνηση από τον κύριο Σαμαρά, είναι πιθανή χρονικά κοντά στις εκλογές.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο μπορεί να περιμένει, αφού πλέον όλοι συμφωνούμε πλέον, αν και νωρίτερα είχαμε ενστάσεις, ότι θα γίνουν την Άνοιξη. Αν αυτό όλο το διάστημα μπορεί να περιμένει, να κυοφορείται δηλαδή ένα κόμμα, και μάλιστα στελέχη που θέλουν να εκτεθούν, αν μπορούν να περιμένουν. Δηλαδή υπάρχει εδώ η μόνη ένσταση που καταθέτω στην πιθανότητα να αφήσει να πάει πίσω-πίσω ο Αντώνης Σαμαράς είναι ο γεγονός ότι δεν θα υπάρχει αυτό που λέμε ζύμωση. Και μην κοιτάμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μεγάλα αστικά κέντρα όπου οι τηλεοράσεις, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας παίζουν ρόλο. Υπάρχει πάντοτε και ύπαιθρος, υπάρχουν τα καφενεία, υπάρχει κουβέντα. Δηλαδή θα πρέπει άνθρωποι οι οποίοι θα θελήσουν να στελεχώσουν, έχουν ακουστεί κάποια ονόματα, τα ψηφοδέλτια του κυρίου Σαμαρά και του κόμματος του, εφόσον φτιαχτεί, θα πρέπει να βγουν μπροστά. Ακόμα και στις τηλεοράσεις, πόσο θα μπορεί να βγαίνει και να κρατάει μόνος του Αντώνης Σαμαράς αυτή την αντιπολιτευτική ρητορική. Αυτό νομίζω,
1: θα το δούμε
0: ότι μέσα στο φθινόπωρο θα έχει αποκρισταλωθεί. Αλλά οπωσδήποτε να κρατήσω και να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου ότι όποιες έρευνες κυκλοφορούν τώρα. Είχαμε την ευκαιρία την Κυριακή και μιλήσαμε με τον πολιτικό αναλυτή, τουλάχιστον με αυτή την ιδιότητά του, γιατί είναι και πολιτικός αναλυτής αρθρογραφής στο Liberal καθημερινά, Ζαχαρία Ζούπη, ο οποίος λέει: με έπαιρναν τηλέφωνο, μετρά αστεία έχεις. Τι να μετρήσω, παιδιά, από την παραλία να μετρήσω. Ναι. Μετράω τα καρπούζια και τις ομπρέλες στην πλάζα, ας πούμε, μας είπε χαρακτηριστικά στον αέρα. Νομίζω ότι θα αποκρισταλωθεί μέσα στο Σεπτέμβριο το κλίμα και μετά.
1: Ναι, και θα το δούμε. Εντάξει, έχουμε μια προεκλογική περίοδο η οποία θα είναι έντονη, το περιμένουμε αυτό. Βλέπουμε ήδη και μέσα στο καλοκαίρι τα κόμματα έκαναν αλλεπάλληλες επιθέσεις στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση απαντούσε μέχρι δηλαδή την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Οπότε νομίζω ότι και τα μέτρα της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, τα όσα θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης εκεί, θα επηρεάσουν και την πολιτική αντιπαράθεση και θα την τροφοδοτήσουν.
0: Και αυτό, σου θυμίζω, έγινε αισθητό στις έρευνες και πέρσι. Τα μέτρα αυτά αποδίδουν στην τσέπη του μισθωτού.
1: Από πρώτη πρώτου. Οπότε θα τα δούνε τότε.
0: Ναι, δηλαδή ενδεχομένες μειώσεις κρατήσεων που είναι στο τραπέζι, έτσι, ασφαλιστικών εισφορών εννοώ.
1: Ναι, η προκαταβολή φόρου που είπε ο κ. Μαρινάκης ότι το εξετάζει και αυτό η κυβέρνηση και ότι πρέπει να μειώνεται διαρκώς. Σωστά.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε 60%. Είχαμε φτάσει στο 100% προκαταβολή φόρου, το οποίο ήταν εξοργιστικό για έναν μικρομεσαίο. Δηλαδή έπρεπε να ουσιαστικά πλήρωνε ένα τζίρο φόρο.
1: Σωστά.
0: Για ένα τζίρο παραπάνω.
1: Αυτό που σκέφτονται στην κυβέρνηση είναι επί της ουσίας να μειώνεται σταδιακά, έχει ήδη μειωθεί, να μειώνεται σταδιακά και να οδηγηθούμε με βάση την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ίσως και σε κατάργηση, θα το δούμε αυτό το επόμενο.
0: Στην πορεία.
1: Θα το δούμε στην πορεία.
0: Αλλά και οι μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, που είναι ουσιαστικά μια αύξηση, και αυτό λέει η κυβέρνηση. Έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε πολύ συχνά στο briefing, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και οι δυο μας, εσύ για τηλεόραση, εγώ το ραδιόφωνο της ΕΡΤ News. Αλλά το επαναλαμβάνει πολλές φορές η κυβέρνηση δια του Παύλου Μαρινάκη, τον είπα σωστά τώρα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Ότι ουσιαστικά έχουμε δώσει ένα 13ο μισθό από αυτές τις μειώσεις προς τους μισθωτούς ασφαλιστικών εισφορών. Αυτά λοιπόν φαίνονται πρώτης πρώτου. Και πέρσι, σου θυμίζω, εκεί περίπου τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, τσίμπησε.
1: Ναι, γιατί τότε αποτυπώθηκαν τα μέτρα.
0: Αποτυπώθηκαν τα μέτρα.
1: Οπότε νομίζω ότι από τη στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης, παρά τις εισηγήσεις που είχε δεχτεί για να πάμε σε πρόορες εκλογές, απέρριψε αυτό το ενδεχόμενο, τώρα, όπως έχει ξεκαθαρίσει και ο ίδιος, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Οπότε θα περιμένουν και στην κυβέρνηση να δουν το αποτύπωμα των μέτρων. Γιατί τα μέτρα πρέπει να φανούν και στην τσέπη των πολιτών. Πάντως, για να τα καταλάβουν και οι πολίτες, πέρα από τις ανακοινώσεις και την παρουσίαση και ούτω καθεξής.
0: Πριν σε ευχαριστήσω και βγούμε έξω για το σύντομο δελτίο ειδήσεων, θα σε προκαλέσω για το πότε θα μπορούσε να στηθούν κάλπες, με δεδομένο ότι 1η Ιουλίου αναλαμβάνουμε την προεδρία της
1: Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορώ. Νομίζω ότι δεν είναι καλό να. Όχι, δεν παίζω. Είμαι κατά την λόγο. Οπότε
0: ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μίλτο. Καλημέρα. Ήταν ο Μίλτος Αγγελάρης μαζί μας. Ρίξαμε μια ματιά στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, νέοι κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα, 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα. Συνελήφθη 55χρονος για τη φωτιά στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι, έκοβε χόρτα με χορτοκοπτικό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Στο Βόλο, 30χρονη καταγγέλει τον εργοδότη της για απόπειρα βιασμού. Αρνείται τις κατηγορίες ο 50χρονος. Η Τεχεράνη δημοσιοποίησε μαύρη λίστα με 45 δεξαμενόπλια, τα οποία πέρασαν από τα στενά και δεν συμμορφώθηκαν με τους κανόνες της. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 6 πλοία ελληνικής διαχείρισης. Η οικονομική ασφυξία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το στόχαστρο, χρυσός, τεχνολογία, ναυτιλία και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Ζεστός και σήμερα ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Εδώ είμαστε πάλι, δεύτερο μέρος, δεύτερο ημίωρο μάλλον, από τα 4, 12 και 34 πρώτα λεπτά, Airtunes Radio 105,8. Έχουμε μια μικρή αλλαγή στη ρύθμιση των ήχων. Το είχαμε προαναγγείλει. Τη θέση του Γιάννη Πιόντιζη πήρε ο Νίκος Τραβερνίτης. Το άλλο πλήρωμα μένει το ίδιο. Η Ραπανανίτη στη μουσική επιμέλεια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη. Μηνύματα εσείς μπορείτε να στέλνετε στο Viber, στο Airtunes Radio. Και ο Νότης Ανανιάδης, που είναι στο μικρόφωνο εκτάκτος όπως είπαμε σήμερα, έχει χαρά και την τιμή να φιλοξενεί έναν πολιτικό, τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή του κόμματος φυσικά, Νίκο Παπά, ο οποίος, τον οποίο καλημερίζουμε. Καλημέρα κύριε Παπά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, μεγάλη μου χαρά που είμαστε στην εκπομπή σας.
0: Και εμάς, παρά το ότι είναι έκτακτη η εκπομπή, αλλά όταν μου το είπα και εισαγωγικά, όταν μου ζητήσανε να καλύψω την καλή συνάδελφο Ευαγγελία Μπαλατζή, η οποία έπρεπε να λείψει σήμερα, ήταν η μέρα που ανακοινώθηκε η πρόορη αποπληρωμή, η απόφαση της κυβέρνησης να αποπληρώσει 13, δεν κάνω λάθος, δισεκατομμύρια παλιό χρέωση. Και αμέσως λέω, α, ωραία, να, ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Και αμέσως μετά οφείλω να ομολογήσω ότι εσείς πρώτος, αλλά ακολούθησαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αναδείξατε το θέμα. Και επιμένετε. Παρακολούθησα λοιπόν, αφού αποφάσισα ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε, είδα στην σειρά, στη συνέχεια, να επιμένετε και να ανταπαντάτε στην κυβέρνηση πάνω σε αυτή την επιλογή, λέγοντας ότι αποπληρώνουμε ένα φτηνό δάνειο. Είναι φτηνό το δάνειο?
1: Είναι φτηνό με βάση τα στοιχεία του ΟΔΙΦ και με το γεγονός ότι είναι ασφαλισμένο το επιτόκιο αυτών των δανείων, τα οποία θα μπορούσαμε να τα πληρώσουμε μεταξύ του 29 και του 41.
0: Είναι σταθερό δηλαδή.
1: Είναι στο 1,5%.
0: Ναι, από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση απαντά ότι υπάρχουν μια σειρά άλλα πλεονεκτήματα από αυτήν την επιλογή.
1: Είναι αυτά για να τα ακούσω.
0: Ότι για παράδειγμα η αξιοπιστία της χώρας βελτιώνεται, έστω και σε συμβολικό επίπεδο, το ότι θα είμαστε πιο γρήγορα, όχι πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
0: Και επίσης ότι αυτό που λέτε, ότι θα μπορούσαν να διατεθούν αυτά τα χρήματα αλλού, όχι μόνο, όχι τόσο δεν προκύπτει, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένοι ευρωπαϊκοί περιορισμοί.
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα.
0: Να τα πάρουμε.
1: Για την αξιοπιστία της, ναι, και θα κάνουμε ένα νοητικό πείραμα ότι εγώ είμαι ένας ακραίος νεοφιλελεύθερος που βάζω πάνω απ' όλα την αποπληρωμή των χρεών και δεν με νοιάζει η κοινωνία. Θα έρθει λοιπόν ο κύριος Ανανιάδης εκεί και θα μου πει: μα καλά, ωραία, θέλετε να αποπληρώσετε χρέη. Γιατί πρέπει να αποπληρώνετε τα φτηνά?
0: Στην πραγματικότητα ο κύριος Ανανιάδης δεν θα έρθει να σας πει αυτό, γιατί ο κύριος Ανανιάδης πάει και ζητάει από τις τράπεζες να του μειώσει το χρέο.
1: Εσείς, κύριε Ανανιάδη, λοιπόν, αν ζητάτε από τις τράπεζες να πληρώσετε τα χρέη σας, θα ήταν ακατανόητο, για να μην πω ανόητο, για να μην πω αλλοπρόσαλο, να πάρετε ένα καταναλωτικό δάνειο με 12% για να ξεπληρώσετε το στεγαστικό σας που έχει 3. Αυτό κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είμαστε δύο συζητητές, δύο άνθρωποι που έχουν μπει σε διάλογο, που δεν τους νοιάζουν οι ανάγκες της κοινωνίας και λένε πάνω απ' όλα η εξυπηρέτηση του χρέους. Σε αυτό το επίπεδο ακόμα είναι αλλοπρόσαλη η επιλογή. Αποπληρώνουν χρέος το οποίο δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το κάνουμε τώρα. Πληρώνεται μεταξύ 29 και 41 με περίπου 2 δις ετήσια δόση. Θέλω να θυμίσω ότι αυτό το χρέος έχει μετακινηθεί εκεί και είναι με αυτό το επιτόκιο, επειδή η Ελλάδα υπέστη ακραίες πολιτικές λιτότητας.
0: Ναι.
1: Έχουμε υποστεί τα πάνδυνα για να είναι μετακινημένο στο μέλλον αυτό το χρέος. Και έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και κάνει τον κυμπάρι και τον κουβαρντά για να κλείνουν οι άλλες χώρες τους προϋπολογισμούς τους και να ανασένει η εκστρατεία εξοραϊσμού που θέλει να κάνει για το πρόσωπό του ο κύριος Μητσοτάκης, διότι οικονομική λογική δεν υπάρχει. Ένα αυτό. Το δεύτερο.
0: Λένε
1: ότι δεν μπορούσαν να...
0: Μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Αυτά τα παραπάνω χρήματα, σας το είπα και εισαγωγικά, η κυβέρνηση απαντά ότι αν δεν τα δίναμε, δεν κατευθύνονταν εκεί, δεν μπορούσαν να διατεθούν.
1: Εκεί θα ερχόμουν. Καταρχήν να συμφωνήσουμε ότι αν αποπληρώναμε το ακριβό χρέος, διότι θα βγούμε στις αγορές να δανειστούμε 10 δις συνολικά με βάση το πρόγραμμα του ΟΔΙΧ για το 2026 και δανειζόμαστε με 4% στο δεκαετές αυτή τη στιγμή. Αν αποπληρώναμε λοιπόν ακριβό χρέος, θα γλιτώναμε 300 εκατομμύρια τόκους το χρόνο. 300 εκατομμύρια το χρόνο μπορούν να μεταφραστούν, ας πούμε, σε δύο πλήρως εξοπλισμένα νοσοκομεία. Ενδεχομένως και παραπάνω. Πάμε τώρα παρακάτω. Λένε ότι δεν γίνεται να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα αλλιώς. Τι έχουμε πει εμείς? Ότι τα χρήματα από τα πλεονάσματα, ξεκινάω από αυτό, μπορούν με δύο τρόπους που προβλέπονται και είναι βασικές ευελιξίες του δημοσιονομικού κανόνα να επιστρέψουν στην κοινωνία. Ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι? Να πεις ότι κάνω παροχές οι οποίες είναι άπαξ και δεν είναι μόνιμες, άρα δεν παίρνω από περιστασιακά έσοδα να κάνω μόνιμες δαπάνες.
0: Άρα όχι 13-14 σύνταξη.
1: Επειδή μου φούσκωσε ο ΦΠΑ λόγω ακρίβειας και αιμονή σε υψηλούς συντελεστές, λέω εγώ, να δώσω 13η σύνταξη από εκεί. Και η δεύτερη ευελιξία που επιτρέπει μόνιμες δαπάνες είναι να πάρεις μέτρα διακριτικής ευχέρειας. Δηλαδή μέτρα τα οποία αυξάνουν με μόνιμο τρόπο τα φορολογικά έσοδα. Λέμε εμείς να μπουν τα μερίσματα από ένα εισόδημα και πάνω στη φορολογική κλίμακα. Παρένθεση, 1500 αφημοί στην Ελλάδα το 2023 δήλωσαν πόσα εισοδήματα. Κύριε Ανανιάδη, φαντάζομαι ότι κάθεστε. Στο στούντιο δεν σας έχουν ορφείους. Εκεί κάθεστε. Ναι, 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. 1500 αφημοί. Και αυτά τα αφημοί με 4 δισεισόδημα πληρώνουν μόνο 5%. Εσείς που είστε μισθωτός, μπαίνετε στη φορολογική κλίμακα κανονικά. Άρα λοιπόν υπάρχουν τρόποι να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα, και εάν η κυβέρνηση είχε μια έτσι ευεξία γαλαντομίας για να ξοδέψει για το μαξιλάρι, τι είπαμε εμείς? Ένα μεγάλο πρόγραμμα μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας και ενδεχομένως του ΕΦΚΑ για τη στέγη. Μην μας πούν ότι δεν γίνεται. Γίνεται και παραγίνεται. Το έχει κάνει και η Αυστρία, το έχει κάνει και η Γερμανία, διότι οι δαπάνες φορέων γενικής κυβέρνησης δεν εγγράφονται στο χρέος. Ειδικά των αναπτυξιακών τραπεζών, της ΑΣΦΝΑΓ στην Αυστρία και της ΚΑΕΒΕ στη Γερμανία, δεν εγγράφονται. Είχε γίνει και ολόκληρο σαματάς.
0: Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με αυτή την επιλογή η αξιοπιστία της ανεβαίνει, και αυτό σημαίνει ότι οι επόμενες δανειακές υποχρεώσεις, όταν θα βγει στις αγορές να ξαναδανειστούμε, θα δανειστούμε με καλύτερα επιτόκια.
1: Ναι, προσέξτε όμως τώρα. Αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει μια διεθνής αναταραχή που φαίνεται ότι είναι ο μείζον καθοριστικός παράγοντας για το ύψος των επιτοκίων, δανειζόμαστε με 4%. Και εξηγούμε για να πω ότι εάν αυτή τη στιγμή θέλαμε να αποπληρώσουμε, είναι παράδοξο, παράλογο, οικονομικά αλλοπρόσαλο να πληρώνεις δάνεια που είναι με 1,5%. Θέλαμε να αποπληρώσουμε, είναι παράδοξο, παράλογο, οικονομικά αλλοπρόσαλο να πληρώνει

0: ξέρετε, επειδή η ταπεινότητά μου έχει υπηρετήσει την επιστήμη της οικονομίας, ειλικρινά έχω ταλαιπωρηθεί να βρω έναν οικονομικό λόγο για να γίνει αυτή η επιλογή. Δεν έχω βρει. Συνεπώς ο λόγος είναι πολιτικός και είναι μια προσπάθεια, θα σας έλεγα, αναγέννησης των πιθανοτήτων να κάνει ευρωπαϊκή καριέρα ο κύριος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι ένα χρέος το οποίο είχε μια ρύθμιση την οποία μακάρι να είχαμε για το σύνολο του ελληνικού χρέους. Θα ήμασταν ευτυχέστατοι, όπως αντιλαμβάνεστε, αν πληρώναμε μόνο 1,5% για τον όγκο του χρέους που έχει το ελληνικό δημόσιο. Και πάει και το σβήνει αυτό. Το ασφαλισμένο χρέος, το κλειδωμένο στο 1,5% χρέος. Να πληρώνεις 2,5 δις το 2038. Μάλιστα. Φανταστείτε πόσο μικρή θα ήταν η αξία του.
1: Κύριε Παπά, μου επιτρέψετε να πάμε σε μερικά άλλα πολιτικά θέματα που σας έχουμε εδώ. Καταρχήν, να μου πείτε τι κάνει το κόμμα σας. Το οποίο, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από το 19 και έπειτα μας ξαφνιάζει. Μας ξαφνιάζει, άλλως θετικά, άλλως αρνητικά. Μας ξαφνιάζει όμως το γεγονός ότι μια αξιωματική αντιπολίτευση από το 32% πέφτει στο 17%. Και μετά σχεδόν κάθε μήνα έχανε και ένα βουλευτή. Ένα κόμμα το οποίο είχε, πόσους βουλευτές είχατε βγάλει τότε, το 23. Έχει μείνει στα όβρια της ύπαρξης η κοινοβουλευτική ομάδα. Μάλιστα, θα χάσετε και τη θέση του αντιπροέδρου τώρα, κυρία Γεροβασίλη. Έφυγε.
0: Όχι, θα πρέπει να εκλέξουμε άλλο. Θα εκλέξουμε άλλο. Υπάρχει δικαίωμα βάσει τον κανονισμό της Βουλής. Όμως είναι προφανώς.
1: Ευχαριστώ που μου το λέτε.
0: Αλλά υπάρχει την κρίση της προηγούμενης περίοδου, κυρία Ανανιάδη. Αυτή η περίοδος τελείωσε όμως. Η περίοδος που ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ψηφίστε έναν άλλον και καθόταν ως απλός παρατηρητής να βλέπει τα πολιτικά τρένα να περνούν και τις διασπάσεις να γίνονται η μία μετά την άλλη, έχει παρέλθει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανακτήσει την προγραμματική ιδεολογική πολιτική του αυτοπεποίθηση. Θα σας έλεγα.
1: Αυτό φαίνεται έτσι, στην κοινωνία.
0: Ναι, θα φανεί και πιστέψτε μου ότι θα καταγραφεί κιόλας και θα αρχίσει να αλλάζει η δημοσκοπική εικόνα την οποία κληρονομήσαμε όσοι πιστεύουμε ότι
1: θα αλλάζει με συγκλήσεις και μέσω συγκλήσεων με άλλους χώρους. Για παράδειγμα, η Νέα Αριστερά που είχε φύγει διαφωνώντας με την επιλογή, με την ανάδειξη δηλαδή. Ναι, ναι. Κασελάκη και δημοκρατικά εκλεκτικό.
0: Ναι. Προσέξτε, εκεί πέρα έχουμε μια συνθήκη διάσπασης η οποία έγινε για λόγους οι οποίοι έχουν εκλείψει. Θέλω να πω όμως με απόλυτη σαφήνεια το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα γερό σκαρί το οποίο ετοιμάζεται να σαλπάρει για τις εκλογές. Και τα καράβια, κυρία Ανανιάδη, δεν σε περιμένουν. Τα περιμένεις. Θα είναι πάρα πολύ καλό, θα είναι ευκταίο, θα είναι κάτι το οποίο θα το καλωσορίσουμε εάν υπάρξουν άνθρωποι που θέλουν και μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας. Θα το επιδιώξουμε, θα το δουλέψουμε πάνω σε αυτό συστηματικά. Θέλω να σας βεβαιώσω όμως ότι η δική μας προετοιμασία δεν θα καθυστερήσει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Το αποδείξαμε μέσα στον Αύγουστο.
1: Αυτό δεν σας ενόχλησε, δεν σας απασχολεί, δεν σας προβλημάτισε το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρός σας που αποχώρησε και έκανε το δικό του κόμμα δεν θέλει να σας δει κατά κάποιο τρόπο.
0: Αυτό
1: και
0: νομίζω όμως δεν.
1: Ζητάει παραιτήσεις για να δει αν οι παραιτηθέντες θα πάνε. Πλην όμως με όλη αυτή την στάση του κυρίου Τσίπρα και του κομμάτος, μάλλον του κυρίου Τσίπρα γιατί αυτός είναι, με όλη αυτή τη στάση φαίνεται σε όλες τις έρευνες μέχρι τον Ιούλιο, γιατί τον Αύγουστο το ξεχνάμε, να έχει επιστρέψει στη δεύτερη θέση ή από που έφυγε δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, για τις εκλογές πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος. Δηλαδή, πρέπει να ρωτηθεί για ποια κομμάτια του προγράμματος το οποίο μαζί ψηφίζαμε αυτή τη στιγμή δεν θέλει ο ίδιος να υποστηρίξει. Φαντάζομαι ότι η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα μας κάνει σοφότερο. Το δεύτερο που θέλω να πω.
1: Εδώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, αλλά. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας, παρακαλώ.
0: Να ολοκληρώσω και να με ρωτήσετε. Ναι, ναι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Υπάρχει το φαινόμενο το οποίο πάρα πολύ σωστά εσείς και αυτονόητα επισημάνατε στην αρχή. Το φαινόμενο των παραιτήσεων, των αποσκυρτήσεων. Από εδώ και μπρος και επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, εάν οι παραιτηθέντες βρουν ζεστή φωλιά στις αγκάλες του νέου κόμματος, αντιλαμβάνεστε ότι τα σενάρια που λένε ότι υπήρχε ένα σχέδιο καταστολής του ΣΥΡΙΖΑ θα φουντώσουν και θα είναι δύσκολο να τα διαψεύσει κανείς στο δημόσιο διάλογο. Είμαι πάρα πολύ σαφής νομίζω και θα κριθεί ο καθένας από το τι θα συμβεί. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραιτηθεί, έχουμε άλλους που παραδώσανε την έδρα τους, κάποιοι που την περιφέρουν στο πολιτικό χρηματιστήριο και οι πολιτικές δυνάμεις εκτός από τις πολιτικές τους θέσεις κρίνονται και για τις πρακτικές τους που αφορούν αυτά τα ζητήματα. Το ευκταίο για την παράδοσή μας και για την ηθική στην πολιτική

0: θα ήταν να μην επιβεβαιωθούν τα σενάρια ότι υπήρξε μεθόδευση καταστολής της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άρα, αναφερθήκατε στην διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης που ξεκινάει σε 10 μέρες περίπου και δώσατε την ευκαιρία να θυμηθώ κάτι που ήθελα να σας ρωτήσω. Έχουμε ένα καυγά ήδη από χτες μεταξύ κυβέρνησης και Τσίπρα, μάλλον κατηγορούν στελέχη της κυβέρνησης την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη κατά παράβαση κάποιας άγραφου νόμου. Πάντοτε πάει πρώτα ο Πρωθυπουργός, έτσι ξεκινάει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, έτσι ξεκινάει η έκθεση και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Θα ήθελα το σχολείο σας σε αυτή την επιλογή
0: του. Αυτή η κόντρα. Εμάς μας αφορά το.
1: Όχι, σας αρέσει αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν.
0: Καθόλου έχει το δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει και το δικό του κόμμα, να διορίσει τα όργανα του, να επιλέξει σε ποιες ημερομηνίες. Δεν θα το σχολιάσω καν. Πραγματικά το θεωρώ ανθυποδευτερεύον. Το ζήτημα είναι εδώ αν το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς που έχει ανάγκη η κοινωνία θα εφαρμοστεί. Και δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να βάζει το δάκτυλο στην πληγή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το γεγονός ότι πρέπει να επανέλθει η ΔΕΗ στο δημόσιο, για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Δυστυχώς εκεί ακούω από μετατοπίσεις οι οποίες συγκλίνουν προς την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι πάρα πολύ ασαφείς, μετριοπαθείς, για να μην πω ντροπαλές διατυπώσεις για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
1: Κύριε Παπά, εδώ θα μου επιτρέψετε εν παρενθέσει να συζητήσω το θέμα που ανοίγετε, που θέτεται για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εσείς είστε ένας μορφωμένος άνθρωπος που έχετε σπουδάσει, έχετε κάνει και μεταπτυχιακό, γιατί ακτορικό, αν δεν κάνω λάθος. Στη Σκωτία, μια χώρα, η Μεγάλη Βρετανία, εντάξει τώρα είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με υψηλότατο, με μακρά παράδοση ακαδημαϊκή βεβαίως, όπου υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Παντού υπάρχουν. Υπάρχουν και δημόσια, υπάρχουν ιδιωτικά.
0: Όχι, ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν υπάρχουν. Αυτό είναι μια πλάνη. Δεν υφίστανται ιδιωτικά πανεπιστήμια και πολλό δε μάλλον δεν υφίστανται.
1: Εντάξει, και το Harvard δεν είναι ιδιωτικό ίδρυμα,
0: είναι.
1: Στην Αμερική.
0: Είναι κρατικό με τη στενή έννοια.
1: Δεν είναι κρατικά. Μη κρατικά ιδρύματα. Τα οποία πληρώνουν τεράστιους μισθούς σε εξαιρετικούς καθηγητές. Έτσι,
0: και
1: κάνουν επενδύσεις σε έρευνα και πάει λέγοντας.
0: Ναι, αλλά αυτό προσέξτε να δείτε.
1: Μην κρατικά, εντάξει.
0: Εντάξει, αλλά εδώ πέρα θα ήθελα λίγο να υπάρχει και στο δημόσιο διάλογο μια σοβαρότητα στη συζήτηση. Το να υπάρχει ένα ίδρυμα που του αποδίδει η κοινωνία τον τίτλο του Πανεπιστημίου προϋποθέτει δεκαετίες έρευνας ανθρώπινου κόπου. Διδασκαλίας.
1: Επειδή είμαι λίγο πιο μεγάλος σας.
0: Στον τέταρτο όροφο στην Ακαδημία, τώρα πάνε δύο νοματέοι, στείνουν ένα πράγμα το οποίο ούτε απ' έξω από το ΣΤΕ δεν μπορεί να περάσει.
1: Κύριε Παπά, εάν τα κριτήρια αυτά, τα οποία ενδεχομένως ορθώς υιοθέτησε το ΣΤΕ, ότι δεν πληρούνται και άρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια, τα μη κρατικά, τα ιδιωτικά που έχουν πάρει άδεια. Εάν τα κριτήρια αυτά ετίθενται για δημόσια πανεπιστήμια, εγώ σας πάω στοίχημα ότι τα μισά δημόσια πανεπιστήμια δεν θα τα πληρούσα.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, το δημόσιο.
1: Όχι, θέλω να σας πω το εξής. Επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος, κανείς δεν θα πει ότι δεν αξίζει στήριξη.
0: Περίπου ίδια ηλικία είμαστε.
1: Όχι, έχει αρκετά μεγαλύτερος. Αρκετά μεγαλύτερος. Δεν χρειάζεται
0: να αποκαλύπτουμε.
1: Ναι, εγώ δεν χρειάζεται να κρύψω τα χρόνια μου. Το 1980 που μπήκα στο πολιτικό της νομικής, μπαίνοντας στην αριστερή σκάλα, η πρώτη αίθουσα δεξιά, η Αλφα Θεολογική, μόλις είχε καταληφθεί. Σταμάτησε αυτή η κατάληψη μετά από ίσως και 30 χρόνια. Αλλά πάει αυτό. Δεύτερον, ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Εγώ εγκατέλειψα το πολιτικό της νομικής και πήγα και σπούδασα αγγλική φιλολογία στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάναμε μαθήματα στα αγγλικά, τα αγγλικά μαθήματα, είχαμε και ελληνικά minor, θα το λέγαμε ελληνικό. Τα αγγλικά μαθήματα κάναμε στην Ιπποκράτους, στο κτίριο αυτό το οποίο κατηγορείται ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ότι δεν πληρεί τα κριτήρια. Σε αυτό ακριβώς η φιλοσοφική, η αγγλική φιλολογία έκανε μαθήματα τα δεκαετία του 80.
0: Τώρα, εντάξει, αυτό είναι 40 χρόνια πριν, σχεδόν 50 τώρα. Εντάξει, ωραία, το κριτήριό μας που πρέπει να είναι το ζήτημα. Και αποδείχθηκε ότι ακόμα και με τον νόμο Πιερακάκη, ο οποίος πρέπει να ακυρωθεί, δεν μπορούν να σταθούν.
1: Κρατάμε, ας κλείνω με την παρένθεση και κρατάω ότι κάνετε κριτική στη μετατόπιση προς τον κύριο.
0: Είναι το μείζον ζητούμενο για μας. Εμείς λέμε ναι, ασφάλεια δικαιώματα για τα παιδιά, όχι για τους κολεγιάρχες. Τα παιδιά τα οποία μπήκαν με την υπόσχεση από το κράτος ότι θα έχουν ανώτατο πτυχίο, να δούμε πώς θα έχουμε μια μεταβατικές διατάξεις για να προστατέψουμε το δικαίωμά τους.
1: Άρα
0: για τους κολεγιάρχες όμως.
1: Ναι, άρα θα υποστηρίξετε.
0: Όχι, δεν θα υποστηρίξουμε τους κολεγιάρχες.
1: Όχι τους κολεγιάρχες.
0: Αλλά το δικαίωμα των παιδιών να κάτσουμε να δούμε.
1: Το δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών που έχουν πληρώσει, έτσι.
0: Βεβαίως αυτό να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Φυσικά. Να δούμε μεταβατικές διατάξεις οι οποίες να διασφαλίσουν τα δικαιώματα και αυτών και όσων δεν μπήκαν στο πανεπιστήμιο όταν έδωσαν εξετάσεις. Ποια είναι η λύση όμως, την οποία προσεγγίσαμε εμείς όταν ήμασταν κυβέρνηση και βλέπω ότι τώρα έχει εγκαταληφθεί, να είναι οι θέσεις τουλάχιστον ισόποσες με τους αποφοιτητές λυκείου. Γιατί είναι τόσο επαναστατική αυτή η πρόταση λοιπόν και όχι αυτονόητη σε μια χώρα η οποία υφίσταται δημογραφική κατάρρευση?
1: Δεν θέλω να κάνουμε εκπαιδευτική τέλος πάντων την εκπομπή. Καταλάβαμε εν πάση περιπτώσει σε γενικές γραμμές την πολιτική σας για 2-3 σημαντικά ζητήματα. Δεν θέλετε να σχολιάσετε την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει πρώτος. Κατηγορείτε την Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού, το κόμμα, δηλαδή μην μπερδευόμαστε με την ελληνική αστυνομία, για την μετατόπιση της υπέρ των Πιερακάκη και μας αναλύσατε γιατί δεν έπρεπε, είναι λάθος η επιλογή της πρόορης αποπληρωμής του χρέους. Σωστά είναι μέχρι εδώ, τα έχω καταλάβει.
0: Ναι, δεν
1: σωστά.
0: Θα λέω ότι κατηγορώ την Ελλάς για κάτι, παρατηρώ ότι υπάρχει μια μετατόπιση σαφής.
1: Α, παρατηρείτε.
0: Ναι, τώρα
1: να παρατηρήσω κι εγώ κάτι.
0: Ναι,
1: όχι. Εγώ να παρατηρήσω ως παρατηρητής κάτι. Εσείς.
0: Ναι.
1: Να το πω. Ήμουν αρχισυντάκτη στην Αυγή και σας γνώρισα την ίδια μέρα μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα όταν είχατε έρθει εκεί πριν το 96, εκλογές του 96 και κάναμε μια κουβέντα.
0: Εσάς
1: σας γνώριζα γιατί γνώριζα τον πατέρα σας. Από εκεί και μετά τον κύριο Τσίπρα εκεί τον γνώρισα. Ήσασταν κουλητή, τι έγινε?
0: Αυτό ναι, μην μπλέκουμε όμως τις προσωπικές σχέσεις με τις πολιτικές εκλογές.
1: Τσακωθήκατε προσωπικά και δεν είσαστε κοντά?
0: Τώρα σοβαρά μιλάμε ότι θα κρίνονταν οι επιλογές του ενός ή του άλλου από το αν είχαμε κάποια διαφωνία για ένα δευτερεύον ή άλλο προσωπικό ζήτημα? Δεν νομίζω ότι αυτό τώρα έχει νόημα στο δημόσιο διάλογο. Εδώ υπάρχει μία μείζωνα επιλογή, έχει κάνει ένα άλλο κόμμα.
1: Έχει κάνει ένα άλλο κόμμα και θέλει κάποιους λίγους από το παλιό κόμμα να τον ακολουθήσουν.
0: Δεν είναι περίεργο. Δεν θέλω να το αξιολογήσω αυτό. Λέω, έχει κάθε δικαίωμα και κόμμα να κάνει και να διορίσει τα όργανα του, να κάνει και τις προγραμματικές του μετατοπίσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς είναι αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία. Θεωρώ ότι με τις επιλογές που κάναμε.
1: Σύγχρονη αριστερά. Το κρατάω αυτό και ως πιθανό με τοπικό τίτλο.
0: Να το κρατήσετε.
1: Αν θα συμφωνεί ο κ. Πολάκης, ο οποίο θέλει να είναι πρόεδρος από ό,τι κατάλαβα.
0: Να το κρατήσετε. Σας βεβαιώ ότι θα έχουμε τη βέλτιστη διάταξη μάχης και θα έχουμε αποτελέσματα στην κάλπη που θα εκπλήξουν θετικά τον κόσμο της αριστεράς, ο οποίος αναμένει μια ανασυγκρότηση και καθαρό σήμα ότι όσα λέγαμε και όσα υπερασπιστήκαμε και όταν ήμασταν διακυβέρνηση, υπάρχει νόημα να τα υπερασπιστούμε εκ νέου και είναι λύση για τα μείζωνα ζητήματα της κοινωνίας.
1: Κύριε
0: Αυτή
1: Παπά,
0: την ανάγκη υπηρετούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ, κύριε Ανανιάδη, για την πολύ ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική ως προς το παρελθόν μας συνέντευξη.
1: Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, όπως θα έλεγε ο πατέρας του Πρωθυπουργού, πρώην Πρωθυπουργός κατά το παρελθόν, Κωστής Μητσοτάκης. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο Νίκος. Καλημέρα. Ήταν ο Νίκος Παπάς, γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω σε μια ενδιαφέρουσα και εις βάθος και αποκαλυπτική, όπως είπε ο ίδιος, για το παρελθόν μας συζήτηση. Να κρατήσουμε από αυτή την νομίζω ενδιαφέρουσα συζήτηση το γεγονός ότι υποστήριξε με τα πάθους και με επιχειρήματα, σωστά ή όχι ο καθένας τα κρίνει, το γιατί η επιλογή της πρόορης αποπληρωμής χρέους, που ίδιος ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε, είναι η αλήθεια, πρώτος δεν έπρεπε να γίνει, ότι υπήρχαν εναλλακτικές. Να σημειώσουμε ότι άσκησε κριτική, παρότι όταν τον προκάλεσα λέει δεν θέλω να δεν κάνω κριτική, παρατηρώ ως παρατηρητής. Άσκησε κριτική για μια εντός εισαγωγικών δεξιά μετατόπιση της ΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα προς την λογική του νόμου Κερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που αντιμετωπίζει προβλήματα σε κάθε περίπτωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, σημειώνοντας ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τα παιδιά και τις οικογένειές τους πάντως, όχι τους κολεγιάρχες αλλά τα παιδιά και τις οικογένειές τους, και μιλώντας και για τον ΣΥΡΙΖΑ, ας κρατήσουμε τη λέξη σύγχρονη αριστερά, το είπε, το παραδέχτηκε, να την κρατήσετε. Ο στόχος είναι προφανώς μια μετοπική εμφάνιση για την επιστροφή, για την άρση των δημοσκοπικών δεδομένων, αντιστροφή των δημοσκοπικών δεδομένων που δίνουν το πρώην κυβερνών και μετέπειτα ακόμα αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ΣΥΡΙΖΑ πολύ χαμηλά. Ας τα κρατήσουμε όλα αυτά και ας κρατήσουμε το ότι δεν ήθελε να μπει σε κρίση για την προσωπική σε σχέση με την πολιτική σχέση που έχει ο ίδιος με τον πρώην ενδεχομένως κολλητό του, τουλάχιστον έτσι μας είχαν συστηθεί στη δημόσια σφαίρα, με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω έχει μια ενδιαφέρον που, αυτή η συζήτηση με τον Νίκο Παπά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο με τη Χρύσα Μπιλάλη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα αυτής της έκτακτης ενημερωτικής εκπομπής Earth News Radio και το 5,8.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 25 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απίστευτη διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ. Ερευνητικό σύστημα που εντοπίζει την τηλεφωνική απάτη που είναι σε εξέλιξη δημιουργείται με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κλειστός είναι ως το απόγευμα ο φόρειος οδικός άξονα στην Κρήτη λόγω των έργων αναβάθμισης. Σε επιφυλακή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΣΑΜΟ. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 80χρονος άνδρας με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου, ύποπτο κρούσμα και στην Καβάλα. Σημαντική αύξηση της τάξεως του 20% παρουσιάζει η διεθνής επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Καλαμάτας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε καθώς σήμερα είναι κλειστός μέχρι το απόγευμα ο βόρειος οδικός άξονα στην Κρήτη, όπως και την Πέμπτη, λόγω των έργων αναβάθμισης που συνεχίζονται, προκαλώντας φυσικά ταλαιπωρία στους οδηγούς καθώς και προβληματισμό στους επιχειρηματίες του νησιού, οι οποίοι περιμένουν την πολυπόθητη ολοκλήρωση των εργασιών. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Ουσιαστικά πρέπει να παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα του βορειοδικού άξονα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο για να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία, η τεράστια ταλαιπωρία που υπόκεινται οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες εδώ στην περιοχή. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον Άγιο Νικόλαο αλλά και την Ιεράπεδο και της Αιτία, διότι και ο δικός κόμβος από Ηράκλειο προς τις περιοχές αυτές γίνεται μέσω του Άγιο Νικόλαου. Λοιπόν, μεγάλη ταλαιπωρία. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά πρέπει να διέρχονται μέσα από παλιούς παχιακούς και δημοτικούς δρόμους. Ουσιαστικά θα πρέπει τα οχήματα να κινούνται από την πλευρά των Λακωνίων, να παρακάπτουν δηλαδή το κομμάτι βορειοδικού άξονα για να φτάσουν μέχρι την Νεάπολη και από την Νεάπολη μετά να συνεχίσουν μέχρι το Ηράκλειο. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Έχει εκφραστεί και ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης, αλλά και οι Εμπορικοί Σύλλογοι Εστίας και Ιεράπετρας, όπου ζητούν την ταχύτερη ολοκλήρωση των έργων προκειμένου να παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα και να ανοίξει ο δρόμος. Τώρα να σας πω βέβαια ότι υπάρχει εντατική προσπάθεια και από την πλευρά της εταιρείας, αλλά προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα αυτά. Υπάρχει όμως καθυστέρηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, και όπως είπαμε θα είναι και την Πέμπτη κλειστός ο ΒΟΑΚ.
1: Και την Πέμπτη, 9 με 5.
0: 9 με 5. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Σε επιφυλακή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΣΑΜΟ μετά και τη φωτιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στο όρος Κέρκης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην ΣΑΜΟ έχει περισσότερα. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι η Σάμος δυστυχώς όλο το καλοκαίρι βρίσκεται μεταξύ του 3 και του 4 και πολλές φορές και στο 5. Όμως παρόλα αυτά όλες οι δυνάμεις είναι σε επιφυλακή. Τα κλιμάκια, η πυρασφάλεια, οι εθελοντές, ο στρατός και οι πάντες για να παρακολουθούν καθημερινά τέτοιου είδους περιστατικά. Χθες το μεσημέρι λοιπόν είχαμε και ένα τέτοιο περιστατικό, όπου στον Κέρκη, θα λέγαμε σε ένα σημείο που δεν πιστεύει κανείς ότι μπορούσε να πάρει φωτιά, μέσα δηλαδή σε μια βραχώδη έκταση, είχαμε το ξέσπασμα μιας φωτιάς, κινητοποίησε τις δυνάμεις, η 14η ΕΜΟΔΕΑ, όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι εθελοντές, αλλά και το ελικόπτερο το οποίο πήγε άμεσα και έριξε ρήψεις. Θα μου πει κανείς όμως ότι γιατί αυτή η κινητοποίηση σε μια περιοχή όπου είναι βραχώδης, γιατί την ίδια ώρα από την κάτω πλευρά υπήρχε ένα πολύ πυκνό δάσος και ο λιμνώνας όπου είναι μια τουριστική περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα. Δεύτερον, θα πρέπει να προσέχουμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί βλέπετε ότι η θερμοκρασία σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους αλλά και την ξηρασία είναι ένα μείγμα το οποίο δυστυχώς φέρνει πυρκαγιές, τις οποίες εάν δεν τις προλάβουμε στο πρώτο μισάωρο, τότε θα μιλάμε για ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 80χρονος άνδρας από την Αθήνα με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ηλικιωμένος ταξίδεψε στην Κρήτη έχοντας ήδη προσβληθεί από τον ιό, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως σταθερή. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για έναν 80χρονο, ο οποίος έφτασε από την Αθήνα στην Κρήτη. Να πούμε ότι βρέθηκε τις πρώτες ημέρες στο νομό Λασιθίου. Κρίθηκε όμως αναγκαία μεταφορά του εδώ στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, που παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του από τους γιατρούς που παρακολουθούν την περίπτωσή του. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα εισαγόμενο κρούσμα. Μάλιστα, όπως τονίζουν από την περιφέρεια Κρήτης, τα δείγματα σε τοπικό επίπεδο δεν εμπνέουν καθόλου ανησυχία. Δεν υπάρχει κανένα έβριμα του ιού. Η περιφέρεια Κρήτης δηλαδή επιδημιολογικά είναι απολύτως ασφαλής. Ωστόσο, επειδή υπάρχει έξαρση των κρουσμάτων στην υπόλοιπη χώρα και κυρίως στην Αττική, υπάρχει μια εγρήγορση και επιφυλακή. Αυτό που τονίζουν σε κάθε περίπτωση από την περιφέρεια Κρήτης, επόπτες δημόσιας υγείας και άλλοι επιστημονικοί φορείς, είναι ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο, θα πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, παρακολουθείται η εξέλιξη του φαινομένου και ανάλογα λαμβάνονται και τα απαραίτητα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, Βίκυ, είναι μια κατάσταση η οποία απασχολεί ολόκληρη τη χώρα. Τα κρούσματα είναι παραπάνω από όσα ήταν το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό σε όλες τις περιφέρειες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι αρμόδιοι και κυρίως η περιφέρεια με τις διευθύνσεις δημόσιας υγείας είναι σε μια επιφυλακή, παρακολουθώντας καθημερινά την εξέλιξη αυτού του φαινομένου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ύποπτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου έχουμε και στην Καβάλα. Ο Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας. Σάκη.
2: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά υπήρξε ένα περιστατικό το οποίο είναι υπό διερεύνηση και μάλιστα αύριο Τετάρτη αναμένεται να εκδοθεί επίσημα ανακοίνωση του ΕΟΔΗ αναφορικά με αυτό το περιστατικό ιού του Δυτικού Νείλου σε γυναίκα στην Θάσο που εργάζεται σε τουριστική επιχείρηση. Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ο κ. Χρήστος Παπαδόπουλος, σημείωσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ότι δεν πρέπει να προτρέχουμε, θα εκδοθεί ανακοίνωση του ΕΟΔΗ και θα διαπιστωθεί αν υπάρχει όντως τέτοιο κρούσμα, το οποίο αυτό περιστατικό είναι υπό διερεύνηση. Δεν σημαίνει ότι έχει γίνει μετάδοση στη Θάσο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, διότι μπορεί να κόλλησε κάπου αλλού. Δεν σημαίνει ότι όποιος βρεθεί κάπου έχει κολλήσει σε εκείνο το μέρος. Σημείωσε χαρακτηριστικά, καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα προέρχεται από άλλη περιφερειακή ενότητα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η Διεύθυνση Υγείας κάνει πάρα πολλούς υγειονομικούς ελέγχους σε αυτό το διάστημα. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για επιχειρήσεις και μάλιστα ο κύριος Παπαδόπουλος σημείωσε ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν το πιο δύσκολο των τελευταίων 15 ετών. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε εχθές το βράδυ και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το σχεδιαζόμενο έργο εξορίξεων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Οι γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων του Εύρου και του Περιφερειακού Συμβουλίου περιλαμβάνονται πλέον στη διαβούλευση που προκάλεσε το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς πιθανές επιπτώσεις από τις εξορίξεις αυτές θα είχαν διασυνοριακή διάσταση. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, ένα θέμα το οποίο το θίξαμε και χθες, μάλιστα, με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.
1: Μέχρι σε ένα σημείο, Βίκυ.
0: Ναι.
1: Οπότε, για να το ολοκληρώσουμε, οφείλουμε να πούμε και για τη χθεσινή συνεδρίαση και συζήτηση του θέματος και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου, όπως είπες και εσύ, ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησαν όλες οι παρατάξεις του Συμβουλίου σε αυτή τη συνεδρίασή του. Με αυτό το θέμα, άλλωστε, άνοιξε η συνεδρίαση, δηλαδή με τη γνωμοδότηση για τη σχεδιαζόμενη επένδυση εξόρυξης χρυσού και αργύρου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Αυτή η συζήτηση, το προανέφερες και εσύ, γίνεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει δει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένου ότι η επίμαχη περιοχή των εξορίξεων βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οι επιπτώσεις της, ναι, θα είχαν διακρατική διάσταση. Αυτό επισημάνθηκε από όλους χθες. Τώρα, στην αρχική εισήγηση του θέματος, που συμπερασματικά θέλω να σας πω, κατέληγε στη διαπίστωση ότι υπάρχουν ουσιώδεις αβεβαιότητες και ελλείψεις στην τεκμηρίωση κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με πιθανές διασυνοριακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Αναφέρθηκε ότι το συγκεκριμένο μεταλλείο έχει πρόβλεψη λειτουργίας 35 ετών. Βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα και συγκεκριμένα σε απόσταση 11,6 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη Ροδόπη και 19,4 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στον Εύρο. Τώρα, και η εισηγήτρια, η υπηρεσιακή παράγοντας της περιφέρειας ήταν, αλλά και οι επικεφαλής των παρατάξεων υπογράμμισαν ιδιαίτερα τους κινδύνους που προκύπτουν από την στενή υδρολογική σύνδεση που υπάρχει με την περιοχή όπου σχεδιάζεται το έργο, διότι ένα πιθανό ατύχημα θα είχε πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις, ίσως και καταστροφικές, και στα επιφανειακά υδάτινα δίκτυα, μέσω των ποταμών δηλαδή που περνούν και από τις δύο χώρες, αλλά και στα υπόγεια νερά, άρα και τα υπόγεια νερά της Βουλγαρίας και στα υπόγεια νερά που είναι εντός ελληνικής επικράτειας. Mm-hmm. Τώρα, στη συνεδρία, να σας πω ότι τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του ΤΕΘΡΑΚΙΣ, ο κ. Παρασκευόπουλος, αλλά και εκπρόσωπος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού, ο κ. Στρατιάδης, που ανέλησαν γιατί ως φορείς τάσσονται κατά της επένδυσης, υπογραμμίζοντας και τους κινδύνους αλλά και τις παγίδες, όπως είπαν, με τις οποίες επιδιώκει η εταιρεία το τελευταίο αυτό διάστημα να κατευνάσει τις όποιες αντιδράσεις ακούγονται και από την Ελλάδα αλλά και από τη Βουλγαρία, θα πρέπει να σημειώσουμε, Βίκυ.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Βελτίωση στην εικόνα της θαλάσσιας μεταφοράς απορριμμάτων από την Κέρκυρα προς την Ιγουμενίτσα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα μετά τις καταγγελίες του Σωματείου για διαρροές στραγγισμάτων, έντονες οσμές και επιβάρυνση των συνθηκών εργασίας στα πλοία. Ωστόσο, η οριστική λύση του προβλήματος παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ένταξη σε λειτουργία 6 νέων οχημάτων που έχει δεσμευτεί να προμηθευτεί η εταιρεία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Το ζήτημα έχει αναδειχθεί έντονα από το Σωματείο Ναυτεργατών, το οποίο στις 30 Ιουνίου είχε προχωρήσει στις καταγγελίες που είπες και εσύ, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στα γραφεία του ΟΛΚΕ με τη συμμετοχή του Υπουργού Ναυτιλία Στέφανη Γκίκα, του Λιμεναρχείου, εκπροσώπων των δύο Δήμων και τη εταιρεία που είχε αναλάβει τη μεταφορά. Οι παρεμβάσεις, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Ναυτεργατών, ο κ. Κουσικόπουλος, ξεκίνησαν από τα υπάρχοντα φορτηγά που κάνουν τις μεταφορές, έχουν γίνει επισκευές και σύμφωνα με τον κ. Κουσικόπουλο, οι διαρροές των αγγισμάτων έχουν περιοριστεί αισθητά. Παράλληλα, έχει αναλάβει ειδικό συνεργείο τον καθαρισμό και την απολύμανση των φορτηγών και των χώρων που επιβαρύνονται μέσα στο πλοίο, ώστε να μην επομίζονται πλέον το πλήρωμα των πλοίων αυτή τη διαδικασία. Αλλαγή έχει υπάρξει και στα δρομολόγια επιστροφής. Τα φορτηγά από την Ιγουμενίτσα μεταφέρονται πλέον με ειδικό εγκεκριμένο δρομολόγιο χωρίς επιβατικό κοινό, περιορίζοντας έτσι την έκθεση επιβατών και εργαζομένων σε οσμές και ενδεχόμενες διαρροές. Η μεγαλύτερη όμως παρέμβαση αναμένεται με την προμήθεια 6 νέων οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η εταιρεία έχει ενημερώσει ότι η αγορά τους έχει ολοκληρωθεί και η άφηξή τους αναμένεται περίπου σε έναν μήνα. Θα ακολουθήσει η διαδικασία αδειοδότησης. Επομένως, το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την αναξιτουργία τους παραμένει ακόμη ανοιχτό, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Προς το τέλος της οδεύει η αρδευτική περίοδος και δηλώσεις γι' αυτό έκανε στην ΕΡΤ Πύργο ο πρόεδρος του ΧΟΕΒ Αλφιού Πίνιου, Τάκης Παρασκευόπουλος. Ο Μπάμπης Πλάγος έκανε την συνέντευξη από την ΕΡΤ Πύργου και θα μας δώσει τις πληροφορίες. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από τη φετινή αρδευτική περίοδο, καθώς έχουμε αφήσει πίσω μας τη λειψιδρία των προηγούμενων δύο χρόνων. Ο χειμώνας ήταν αρκετά βροχερός στη Δυτική Ελλάδα και στην Ιλία, με αποτέλεσμα εκεί που τα πράγματα ήταν άσχημα, κυρίως στο φράγμα του Πινιού, να έχουμε φέτος το φράγμα να είναι σχεδόν γεμάτο με νερό, ακόμη και τώρα που ολοκληρώνεται η αδρευτική περίοδος σε λίγο καιρό. Συγκεκριμένα πρέπει να σας πω ότι το φράγμα του Αλφιού γεμίζει στα 93 μέτρα και αυτή τη στιγμή, παρότι έχουμε περάσει την αδρευτική περίοδο, έχει φτάσει στα 88 μέτρα. Οι εκτιμήσεις, όπως μας είπε ο κύριος Παρασκευόπουλος, είναι ότι θα ολοκληρωθεί η φετινή αδρευτική περίοδος με το φράγμα να βρίσκεται στα 87 μέτρα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περισσότερα από τα 82 μέτρα που είχε το φράγμα όταν άνοιγε η αδρευτική περίοδος τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που τόνισε ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι ότι ακόμη και τώρα που έχουμε ζεστές μέρες στην Δυτική Ελλάδα, με το θερμόμετρο να αγγίζει ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες τους 40 βαθμούς Κελσίου, στα ορεινά της Ηλίας υπάρχουν ακόμη βροχοπτώσεις και εισραίει ακόμη και τώρα νερό μέσα στο φράγμα του Πινιού. Και μάλιστα ο κύριος Παρασκευόπουλος τόνισε ότι το νερό το οποίο εισραίει στο φράγμα είναι ισόποσο με το νερό το οποίο δίνεται καθημερινά στους αγρότες μας για αυτή την καλλιεργητική περίοδο. Ο κύριος Παρασκευόπουλος είπε ακόμη ότι παρότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, δεν έχει αλλάξει καθόλου η πολιτική της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όσον αφορά την ίδρυυση. Και τόνισε χαρακτηριστικά ότι για να έχουμε θα πρέπει να προσέχουμε ακόμη και όταν οι χρονιές με τις βροχοπτώσεις είναι καλές όπως ήταν η φετινή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη.

0: σημαντική αύξηση της τάξεως του 20%. Παρουσιάζει η διεθνής επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Καλεμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Να πάμε στη Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καβάλας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλημέρα από την, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στο πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 108.000 αφήξεις επιβατών διεθνών πτήσεων σε σχέση με τις 90.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση λοιπόν δημορφώνεται στο 20,1%. Το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα παραμένει η μεγαλύτερη αγορά προέλευσης με περισσότερες από 38.000 αφήξεις. Ακολουθεί η Γερμανία με περίπου 22.000 και αύξηση 46,3%. Στην τρίτη θέση η Ολλανδία με 8.800 αφήξεις και αύξηση 5,5%, ενώ ακολουθεί η Ιταλία με περισσότερες από 7.000 αφήξεις και άνοδο που ξεπερνά το 80%. Η Ελβετία κατέγραψε περίπου 6.300 αφήξεις με αύξηση 16,7% και από την Αυστρία έφτασαν περίπου 6.200 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 5%. Αντίθετα, σημαντική υποχώρηση παρουσιάζει η κίνηση από τη Γαλλία. Οι αφήξεις περιορίστηκαν σε περίπου 5.000, που δείχνουν μια μείωση της τάξης του 29,5%. Ισχυρή δυναμική καταγράφει η Πολωνία με περισσότερες από 3.300 αφήξεις, αύξηση 137%. Επίσης σημαντική είσοδος της Ουγγαρίας, η οποία από μόλις 3 αφήξεις το περσινό επτάμηνο φέτος έφτασε τις 3.386. Ανωδική είναι και η κίνηση από το Ισραήλ με περισσότερες από 2.000 αφήξεις. Θα πρέπει να σας πω εδώ ότι οι 6 μεγαλύτερες αγορές προέλευσης συγκεντρώνουν πάνω από το 82% της διεθνούς κίνησης του αεροδρομίου, αλλά να διευκρινίσουμε ότι τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αφορούν τη χώρα προέλευσης των πτήσεων και όχι την εθνικότητα των επιβατών. Έτσι.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: απίστευτη διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου συνέβη τις προηγούμενες μέρες. Υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, μετά από συναλλαγή σε ψευδές περιβάλλον τράπεζας, δεν αντιλήφθηκε ότι επί της ουσίας παραχώρησε τους κωδικούς πρόσβασης σε απαταιώνες, οι οποίοι πραγματοποιώντας σε επόμενο διάστημα συναλλαγές, άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ από λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από τα Χανιά, έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβει η υπάλληλος ότι πρόκειται για ψευδές περιβάλλον εκεί όπου έκανε τη συναλλαγή, την οποία πραγματοποίησε την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι. Ήταν μια τυπική συναλλαγή της υπηρεσίας, την οποία έκανε η αναπληρώτρια απροϊσταμένη ταμιακής υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Ωστόσο, είχε μπει σε ένα ψευδές περιβάλλον, είχαν χακάρει, όπως λέμε, το περιβάλλον της τράπεζας κάποιοι απατεώνες του διαδικτύου. Η υπάλληλος έκανε τη συναλλαγή, ωστόσο άφησε και τους κωδικούς πρόσβασής της. Αυτοί οι κωδικοί πρόσβασης έγιναν φυσικά αποδεκτοί με ιδιαίτερη χαρά από τους απατεώνες, τους κράτησαν, τους αποθήκευσαν και Δευτέρα τα ξημερώματα, μεταξύ 3 και 6 το πρωί, τα ξημερώματα δηλαδή, έκαναν 55 συναλλαγές, παρακαλώ, αρπάζοντας από τον συγκεκριμένο λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου 152.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνει κανείς, πρόκειται για μια τεράστια διαδικτυακή απάτη. Αρκεί να σας πω ότι σύμφωνα με τις δικές σας πληροφορίες, μόνο δύο υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου γνώριζαν τους συγκεκριμένους κωδικούς ώστε να πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες συναλλαγές. Mm-hmm. Ενώ το πρωί της Δευτέρας διαπιστώθηκε φυσικά το ψευδές περιβάλλον που κατασκεύασαν οι απατεώνες και καταγγέλθηκε στην αστυνομία με την αναπληρώτρια προϊστάμενη, δηλαδή το θύμα της συγκεκριμένης υπόθεσης, αλλά και τον προϊστάμενό της, να καταθέτουν στην αστυνομία, η οποία είναι αυτή που πλέον ερευνά την υπόθεση. Η υποδιεύθυνση, δηλαδή δίωξη και εξιχνίαση εγκλημάτων Ρεθύμνου, χειρίζεται την υπόθεση μαζί με την τράπεζα, η οποία, όπως λένε τουλάχιστον οι δικές μας πληροφορίες, βρίσκεται ήδη στην αναζήτηση και σε καλό στάδιο της έβρεσης ιχνών των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα τα ξημερώματα. Πάντως, Βίκη, mm-hmm. από διοικητικούς κύκλους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου εκφράζεται η απορία γιατί δεν υπήρξαν δικλείδες ασφαλείας εκ μέρους της τράπεζας τη στιγμή που γίνονταν συναλλαγές από επίσημη υπηρεσία σε μια χρονική περίοδο, σε μια ώρα δηλαδή, που δεν ήταν εργάσιμη, και πόσο μάλλον τα ξημερώματα της Δευτέρας. Όλα αυτά βέβαια θα διευκρινιστούν βάσει και των ερευνών της αστυνομίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ερευνητικό σύστημα τώρα που εντοπίζει την τηλεφωνική απάτη που είναι σε εξέλιξη δημιουργείται με συντονιστή του Πανεπιστήμιου Πατρών. Από την ΕΡΤ Πάτρας, η Νίκη Παπαδούλα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκη.
2: Καλό μεσημέρι. Θα σας μιλήσω για την εφαρμογή που λέγεται Κυβερνό Αυτής. Τι θα είναι αυτό ουσιαστικά? Καταρχάς είναι σε πιλωτικό στάδιο αρχικά να σας πω και προχωρούν όλες οι διαδικασίες ώστε να έχει και μια εμπορική αξιοποίηση. Είναι ένα σύστημα που η τεχνική αναφορά του Πανεπιστημίου Πατρών το περιγράφει σαν κάτι που συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη με στοιχεία από την ψυχολογία της εξαπάτησης. Και εξηγώ λοιπόν. Το πλεονέκτημα αυτής της εφαρμογής είναι ότι θα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια που έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, το σύστημα αυτό θα αναλύει το περιεχόμενο της συνομιλίας, θα αναζητά τις ενδείξεις που πιθανόν το παραπέμπουν σε απάτη και αν εντοπίσει αυτά τα ύποπτα στοιχεία, όπως σας είπαμε, την τεχνητή νοημοσύνη και την ψυχολογία της εξαπάτησης, θα λαμβάνει ο χρήστης, θα του στέλνει δηλαδή ένα μήνυμα, μια ηχητική ειδοποίηση ότι πρόκειται για απάτη, προκειμένου να μην δώσει προσωπικά του στοιχεία. Επίσης, θα μπορεί να γίνει αυτό και με εφαρμογή σε μήνυμα σε συγγενικό πρόσωπο, αν μιλάμε για κάποιον ηλικιωμένο. Οπότε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που, όπως σας είπα, το σύστημα το αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι συντονιστής και το τμήμα, το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνολογιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου, με συνεργασία που έχει με τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν, είναι μια εφαρμογή ούτως ώστε να λαμβάνει άγκαιρα, να αναγνωρίζει έγκαιρα την περίπτωση εξαπάτησης, ακόμη και εκφοβισμού, ακόμη και παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Όταν λοιπόν το αναγνωρίζει, θα ειδοποιεί το χρήστη. Έγιναν κάποιες πιλωτικές αξιολογήσεις του συστήματος. Ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα και, όπως σας είπα, είναι σε πιλωτική φάση. οι φορείς που συμμετέχουν στη δημιουργία του και στα πανεπιστήμια προχωρούν τόσο ώστε να δώσουν και να υπάρχει μια εμπορική αξιοποίηση, να μπορεί δηλαδή να αξιοποιηθεί και από παρόχους τηλεφωνικής επικοινωνίας σε πρώτη φάση, από τράπεζες αλλά και οργανισμούς, ούτως ώστε να ενσωματώσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το σύστημα, στις καθημερινές τους λειτουργίες. Έπειτα από αυτή την εξάπλωση που έχουμε τελευταία των τηλεφωνικών απατών, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή είδηση αυτή σήμερα.
0: Σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα νέο ψηφιακό σύστημα υποστήριξης ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών παρουσιάστηκε από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, παρουσιάστηκε χθες στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Καραμαλής από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον καθηγητή Ιωάννη Μπακούρο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, υγειονομικές κρίσεις, ισχυρές χιονοπτώσεις και γενικότερα σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Η βασική του διαφορά από ένα απλό σύστημα ειδοποίησης είναι ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται ένας πολίτης, πού χρειάζεται βοήθεια, αν έχει ανάγκη να μετακινηθεί και ποιες ακριβώς είναι οι ανάγκες του. Έτσι θα μπορούν να καθορίζουν την προτεραιότητα διάσωσης, τα κατάλληλα μέσα και την ασφαλέστερη διαδρομή προσέγγισης ή εκένωσης. Στην καρδιά του σχεδιασμού βρίσκεται ένα περιφερειακό ψηφιακό μητρό ατόμο με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών. Η εγγραφή θα γίνεται εθελοντικά, με ρητή συγκατάθεση και με πρόβλεψη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα μπορούν να καταγράφονται οι συνηθείς θέσεις του πολίτη, στοιχεία επικοινωνίας, φροντιστές και συγκεκριμένες ανάγκες υποστήριξης όπως κινητικές, εισιτηριακές ή γνωστικές δυσκολίες, χρήση αμαξιδίου που είναι το πιο σημαντικό ή οξυγόνο, ανάγκη συνοδού ή ειδικού οχήματος. Κάθε άνθρωπος θα μπορεί να διαθέτει μοναδικό κωδικό, ψηφιακή ταυτότητα, ώστε οι εξισοδετημένες υπηρεσίες να έχουν ασφαλή πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται. Ο σχεδιασμός προβλέπει κρυπτογράφηση ελεγχόμενων δικαιωμάτων πρόσβασης και καταγραφή των ενεργειών που πραγματοποιούνται στο σύστημα. Το Μητρό θα συνδεθεί με μια γεωχωρική πλατφόρμα όπου θα αποτυπώνται κρίσιμες υποδομές, καταφύγια, ράμπες, προσβάσιμοι χώροι, επικίνδυνες περιοχές και σημαίνα αυξημένου κινδύνου. Προβλέπονται επίσης χάρτες προσβάσιμου οδικού δικτύου με πληροφορίες για κλήσεις, πεζοδρόμια, εμπόδια και δυνατότητα κίνησης αμαξιδίου. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το σύστημα θα μπορεί να υπολογίζει τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσει ένας πολίτης ή η πυροσβεστική, το ΚΑΒ, οι υπηρεσίες των Δήμων, οι εθελοντικές ομάδες. Εάν αλλάξουν οι συνθήκες μιας επιχείρησης, για παράδειγμα λόγω επέκτασης πυρκαγιάς, πλημμύρας ή αποκλεισμού δρόμου, η διαδρομή θα μπορεί να επανεπολογίζεται με βάση τα νέα δεδομένα, τις καιρικές συνθήκες και τα διαθέσιμα διασωστικά μέσα. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και το λεγόμενο ψηφιακό δίδυμο, μέσω το οποίο θα μπορούν να προσομοιώνονται διαφορετικά σενάρια καταστροφής και εκένωσης, ώστε το κέντρο επιχειρήσεων να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις πριν από την πραγματική επέμβαση. Για τους πολίτες και τους φροντιστές προβλέπεται εφαρμογή κινητού τηλεφώνου με δυνατότητα αποστολή σήματος και ακριβούς θέσεις. Εξετάζεται ακόμα η χρήση ειδικών κουμπιών έκτακτης ανάγκης, βραχιολιών και άλλων τεχνολογιών όπου θα μπορούν να τους εντοπίσουν. Υπό εξέταση βρίσκεται και η αφίδρομη λειτουργία της εφαρμογής, ώστε ο πολίτης να μπορεί να στέλνει πληροφορίες στις υπηρεσίες και να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο ειδοποίηση κινδύνου, οδηγίες προστασίας και ασφαλείς διαδρομές διαφυγής. Η συγκεκριμένη δυνατότητα, Βίκη, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Το σύστημα δεν θα αντικαταστήσει το 112. Όπως όμως τόνισε ο καθηγητής, ο κύριος Ιωάννης Μπακούρος, θα λειτουργεί συμπληρωματικά, προσφέροντα πολύ περισσότερες πληροφορίες για τον άνθρωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο, πού ακριβώς βρίσκεται, εάν έχει μετακινηθεί και τι βοήθεια χρειάζεται. Προβλέπεται βέβαια και η διασύνδεση με το 112. Η ανάγκη για ένα τέτοιο σύστημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στην Δυτική Μακεδονία λόγω της γεωγραφικής διασποράς των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών και των δυσκολιών πρόσβασης που μπορεί να προκύψουν σε μια καταστροφή, ενώ η κλιματική αλλαγή αυξάνει συνεχώς την έκθεση σε πυρκαγιές, πλημμύρες, έντονες χιονοπτώσεις και παγετό. Η πιλωτική εφαρμογή θα ξεκινήσει στην Κοζάνη το καλοκαίρι του 2027 και θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες. Θα προηγηθεί καταγραφή των αναγκών συνεργασία με συλλόγους, δήμους, νοσοκομεία και φορείς πολιτικής προστασίας και ανάπτυξης του Μητρό της βιοχωρικής βάσης της εφαρμογής και της επιχειρησιακής πλατφόρμας. Θα ακολουθήσει εκπαίδευση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, των υπηρεσιών, επαγγελματιών υγείας, κοινωνικών δομών, αλλά και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, των οικογενειών και των φροντιστών τους. Στην πιλωτική φάση προβλέπονται ασκήσεις εκένωσης, δοκιμές ασφάλειας και αξιολόγηση του συστήματος. Στη συνέχεια θα επεκταθεί σε Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, με συνολικό ορίζοντα 24 μηνών για την καθολική εφαρμογή του στην περιφέρεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανόλου. Έχουμε απαγόρευση προσέγγισης τουριστικών μικρών σκαφών σε όλες τις παραλίες της Κοπέλου εν μέσω αιχμής της τουριστικής σεζόν, την οποία καταγγέλουν επαγγελματίες που εκτελούν ημερήσιες κουραζιέρες από τη Σκιάθο. Η απόφαση που εφαρμόστηκε από το λιμεναρχείο στις 23 Αυγούστου άφησε εκατοντάδες τουρίστες που είχαν προπληρώσει εκδρομές προς τις παραλίες όπου γυρίστηκε η ταινία «Μάμα Μία» χωρίς πρόσβαση στον προορισμό τους. Ελένη Μανώλη έχει κάνει το ρεπορτάζ, έχει μιλήσει με τους καταγγέλλοντες. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σήμερα μίλησε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛ με το βλέμμα στην πόλη ο κύριος Λαμπρός Χούμας, που είναι και ιδιοκτήτης σκάφους, και μας είπε πως η δραστηριότητα που ασκεί η οικογένειά του για δεκαετίες σταμάτησε από τη μια μέρα στην άλλη. Γινόταν, λέει, μια ζωή αυτό, προσέγγιση στην Αμμουδιά, εξηγώντας ότι ξαφνικά το λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η πρόσβαση αρχικά στην παραλία Καστάνη, όπου μεταξύ άλλων γυρίστηκε η ταινία, και συνέχεια σε όλες τις ακτές του νησιού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απαγόρευση συνδέεται με νομοθεσία περί προσάρεξης σκαφών που ισχύει εδώ και 2 χρόνια, αλλά εφαρμόστηκε τώρα στο μέσο της σεζόν, ύστερα από καταγγελία. Υπάρχει άλλωστε και σχετικό ΦΕΚ τοπικό για όλες τις παραλίες των Σποράδων. Ο κύριος Χούμας είπε ότι πίσω από την καταγγελία βρίσκονται επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε γειτονική παραλία, οι οποίοι ήθελαν να σταματήσει η Καστάνη, δηλαδή να δέχεται τόσο κόσμο αυτή η παραλία, ώστε να προσελκύσουν οι ίδιοι τους τουρίστες. Και στάθηκε ιδιαίτερα στην ασυνέπεια που εντόπισαν άμεσα σε Σκιάθο και Σκόπουλα, αφού στο πρώτο νησί, όπως είπε, επιτρέπονται τα πάντα, στη Σκιάθο δηλαδή, ενώ στο δεύτερο απαγορεύεται να πάμε σε οποιαδήποτε αμμουδιά, λες και έχουμε διαφορετικό κράτος. Τώρα, μιλήσαμε και με τη λιμενάρχη Σκιάθου, την κυρία Κυρίτση, η οποία διευκρίνησε φυσικά ότι ο νόμος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς διαφοροποίηση ανάμεσα σε νησιά ή περιοχές, αλλά είπε ότι στη Σκόπελο ο νόμος εφαρμόστηκε έπειτα από συγκεκριμένη καταγγελία που οδήγησε το λιμενικό να παρέμβει, ενώ είπε πως δεν είναι εφικτό να υπάρχει καθημερινός έλεγχος σε όλες τις παραλίες από ένα και μόνο κλιμάκιο του λιμενικού. Και βέβαια οι ιδιοκτήτες λένε ότι εμείς το Μάιο κληθήκαμε και κάναμε το αίτημα κανονικά και δήλωση σε ποιες παραλίες θα πηγαίνουν τα σκάφη μας, και το λιμεναρχείο το δέχτηκε και δεν μας είπε κανείς ότι από φέτος ισχύει κάτι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. Και περιέγραψε βέβαια το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι επαγγελματίες, καθώς οι τουρίστες, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν ήδη πληρώσει ακόμη μέσω των τουριστικών τους γραφείων για εκδρομές που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Είπε ότι τουλάχιστον για σήμερα ως προσωρινή λύση ο ίδιος, αφού πήγε με τα σκάφη του τους τουρίστες απέναντι στη Σκόπελο, συγκεκριμένα στο κεντρικό λιμάνι, εκεί ναύλωσε με δικά του έξοδο λεωφορεία για να τους πάει ο δικός της ακτές που είχε υποσχεθεί, που είχε γυριστεί δηλαδή η ταινία. Ζητώντας βέβαια από τις αρχές να δοθεί χρονικό περιθώριο ή σαφείς οδηγίες στους επαγγελματίες πριν αρχίσουν εφαρμόζοντας τέτοια μέτρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την ετήσια η οικονομική ενίσχυση γιατρών και τεχνολόγων με το ποσό των 320.000 ευρώ προτίθεται να αναλάβει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στο νησί. Οι λεπτομέρειες γνωστοποιήθηκαν σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε πριν από λίγη ώρα και την παρακολούθησε η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας. Από τη Ρόδο, η Ένωση Ξενοδόχων αποφάσισε να υιοθετήσει μια πρόταση που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της από τον διοικητή του νοσοκομείου, τον Νίκο Καραμαρίτη, και να συμβάλλει χρηματικά προκειμένου το ποσό να λειτουργήσει ως κίνητρο σε γιατρούς, τεχνολόγους αλλά και νοσηλευτές που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Όπως καταλαβαίνετε, το νοσοκομείο αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα έλλειψη προσωπικού στις περισσότερες ιατρικές ειδικότητες αλλά και σε άλλους τομείς, όπως είναι οι χειριστές ιατρικών μηχανημάτων αλλά και οι νοσηλευτές. Έτσι λοιπόν, μετά από την πρόταση του διοικητή του νοσοκομείου, η Ένωση Ξενοδόχων αποφάσισε ότι για 3 χρόνια θα δώσει συνολικά το ποσό των 320.000 ευρώ προκειμένου να λειτουργήσει αυτό, όπως είπαμε, ως κίνητρο σε κάποιες που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στη Ρόδο. Πρόκειται συγκεκριμένα για 8 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, όπως είναι παθολόγοι, χειρουργοί, ακτινολόγοι, επεμβατικοί, καρδιολόγοι, νευροχειρουργοί και γιατροί εντατικής. Πρόκειται για τεχνολόγους, τρεις συνολικά, οι γιατροί να σας πω ότι θα πάρουν από 700 ευρώ το μήνα ο καθένας, τρεις τεχνολόγους οι οποίοι θα παίρνουν από 600 ευρώ το μήνα ο καθένας και έναν αριθμό νοσηλευτών, στους οποίους θα δοθούν από 200 ευρώ το μήνα από την Ένωση Ξενοδόχων, ενώ προβλέπεται και 300 ευρώ το μήνα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Mm-hmm. Να σας πω επίσης ότι αντίστοιχη δέσμευση έχει αναλάβει και ο Δήμαρχος της Ρόδου για να δώσει ο Δήμος Ρόδου κάποια λεφτά ως πριν. Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του νοσοκομείου και της Ένωσης Ξενοδόχων υπεγράφει σήμερα από τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη και τον πρόεδρο της Ένωσης, τον Γιάννη Πάπα Βασιλείου, ο οποίος τόνισε ότι οι ξενοδόχοι στέκονται αρρωγοί στην προσπάθεια. Προσπαθούν και εκείνοι από την δική τους την πλευρά να βοηθήσουν ως
0: μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και πρωτίστως βεβαίως για όλους εμάς τους μονίμους κατοίκους του νησιού και της Δωδεκανήσου, καθώς το νοσοκομείο δέχεται ασθενείς από όλα τα νησιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε 48χρονος αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Να πάμε στο δικαστικό Μέγαρο και στο Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλώς σου μεσημέρι. Βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομέρους του πλημμυρικού αστυνομικός, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης, μόνο για αυτά.
0: Ναι.
3: Καθώς η καταγγελία της 51χρονης πρώην συντρόφου του έγινε για αυτό, η εισαγγελέα διαχώρισε τα πλημελήματα, τα αυτόφορα πλημελήματα, δηλαδή το γεγονός, αυτά που κατήγγειλε, δηλαδή ότι εισέβαλε στο σπίτι της και την απείλησε, με όσα κατήγγειλε εκ των υστέρων, ότι δηλαδή το προηγούμενο διάστημα την εξανάγκασε σε ασελγείς πράξεις και την χτύπησε, και γι' αυτό έχει σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία σε βάρος του, η οποία εξακολουθεί να διερευνάται. Ο συγκεκριμένος δεν οδηγήθηκε χθες, γιατί είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, όμως σήμερα βρίσκεται στην αίθουσα του αυτοφόρου και περιμένουμε την έναρξη της διαδικασίας.
0: Μάλιστα, Κώστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιών.
3: Ναι, ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με αφορμή δημοσίευμα, ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για να εξεταστεί για ποιο λόγο. Για να διερευνηθεί για ποιο λόγο έχουμε αύξηση πυρκαγιών που ξεκινούν από καλώδια, δίκτυα ή άλλες εγκαταστάσεις ρεύματος. Του ΔΔΕ συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα, περισσότερες από 100 πυρκαγιές εξετάζεται από την πυροσβεστική μόνο για φέτος στη Θεσσαλονίκη, ότι ξεκίνησαν από τέτοιες εγκαταστάσεις, από τέτοια δίκτυα του ΔΔΕ. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που ανατέθηκε στην εισαγγελέα πρωτοδικών και με τη σειρά της στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης, θα κληθούν να καταθέσουν πυροσβέστες, εκπρόσωποι της πυροσβεστικής, για να δώσουν σχετικά στοιχεία, όπως και τεχνική του εισαγγελέα ποινικής δίωξης. Θα κληθούν να καταθέσουν πυροσβέστες, εκπρόσωποι της πυροσβεστικής, για να δώσουν σχετικά στοιχεία, όπως και

0: Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής. Η Αμαλία Γαριφαλίδου είναι μαζί μας. Αμαλία.
1: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Ένα χρόνο στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σεισμανόγλου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής δήλωσε η Έλληνα Ραφάηλα. Η σχετική ανάθεσή της παρουσίασε τα τετραγμένα επί της διοίκησής της. Μεταξύ άλλων, ο θετικός απολογισμός περιλαμβάνει μείωση της ενιαίας λίστας χειρουργείων κατά 53%. 100 δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Αύξηση 20% στα διαθέσιμα και εξυπηρετούμενα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία. Θετική αξιολόγηση εμπειρίας ασθενών από 79% ως 87% και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με 43 νέους εργαζόμενους. Αυτά από Κομωτινή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αμαλία. Έχουμε συνεργασία τώρα του Δήμου Ιωαννιτών και της αστυνομίας για τους αστέγους. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο.
2: Και αμέσως μετά να σου πω μια εξέλιξη τελευταία στιγμή, να δούμε λίγο το ρεπορτάζ αυτό που προλόγησε. Στην ενίσχυση της συνεργασίας για τον έγκυρο εντοπισμό και την υποστήριξη ανθρώπων που διαβιούν στον δρόμο, συζήτησαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ιωαννιτών, η κυρία Μαρκούλα, και ο αστυνομικός διευθυντής Ιωαννίνων Βασίλης Λαγός. Τώρα, οι αστυνομικές υπηρεσίες θα ενημερώνουν τις κοινωνικές δομές του Δήμου για περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται κατά τις πυροβολίες. Το υπνοτήριο αστέγων μπορεί να φιλοξενήσει δίκη έως και 34 άτομα και παρέχει σύντηση, υγειονομική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εργασιακή συμβουλευτική. Τώρα, μια τελευταία εξέλιξη σύμφωνα με πυροσβεστικές πηγές Βίκη σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά μετά από κεραυνό στην περιοχή Λαΐστα του Δήμου Ζαγορίου. Στο σημείο ήδη μεταβαίνουν δυνάμεις και δόθηκε εντολή για απογείωση σε ένα αέριο μέσο, συγκεκριμένα σε ελικόπτερο. Αυτά αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες Βίκη. Παρακολουθούμε το θέμα και οτιδήποτε είναι θα ενημερώσουμε σχετικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.

0: Για 5 ημέρες ήταν αποκλεισμένοι οι 3 ωρινοί οικισμοί στη Λάρισα. Δεν είχαν επικοινωνίες, καθώς δεν είχε σήμα καμία εταιρεία. Να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι είναι. Για μία εβδομάδα ήταν αποκλεισμένη επικοινωνιακά, τηλεπικοινωνιακά, να το πούμε έτσι καλύτερα. Οι κάτοικοι σε 3 ορεινά χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, τα 2 εξ αυτών ανήκουν στο Δήμο Ελασσόνας και μιλάμε για τη Σικαμινέα και την Καριά Ολύμπου, που το καλοκαίρι θα έλεγα ότι σφίζουν από ζωή, και η Καλυπεύχη που ανήκει στο Δήμο Τεμπών. Ο λόγος έχει να κάνει με τα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα σταθερά, τα οποία δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν λόγω βλάβης. Και βέβαια όλο το παράδοξο είναι ότι ενώ υπήρξαν οι επικοινωνίες από την πλευρά των τοπικών φορέων που επικοινωνούσαν με τις εταιρείες για την αποκατάσταση της βλάβης, αυτό δεν γινότανε και για 5 ημέρες οι άνθρωποι ήταν χωρίς επικοινωνία. Και μάλιστα χρειάστηκε, γιατί υπήρξαν περιστατικά για μεταφορά ασθενών και δεν μπορούσε να γίνει, γιατί ακόμη και το 112 δεν λειτουργούσε στην περιοχή. Mm-hmm. Αυτό καταγγέλθηκε και από την πλευρά του Εκπαιδευτικού Συλλόγου της Καριάς, Καριά που είναι στους πρόποδες του Ολύμπου, ένα χωριό που το καλοκαίρι συγκεντρώνει πάνω από 1.500 κατοίκους και μαζί με τους επισκέπτες μπορεί να ξεπερνάει τους τα 2.000, αλλά και το χειμώνα, γιατί υπάρχει κόσμος που μένει. Και αυτό που ζητούν κάτι, εκεί μας έλεγε ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Κατσίβλος, ότι χρειάζονται, εκτός από την επικοινωνία που πρέπει να είναι μόνιμη, γιατί υπάρχει το καλοκαίρι πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, το χωριό γεμίζει από κόσμο, όπως και στην Καλυπεύχη, γιατί είναι και τουριστικά έτσι θέρετα της περιοχής, είναι ότι χρειάζεται και έναν γιατρό τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες να είναι σε καθημερινή βάση. Τώρα έρχεται μία φορά την εβδομάδα και από την άλλη ο χώρος το αγροτικό, να το πούμε, ιατρείο που υπάρχει, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε τουλάχιστον να γίνονται αυτές οι εξετάσεις από τον αγροτικό γιατρό, η πρωτοβάθμια, να το πούμε έτσι, περίθαλψη.

0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ένα από τα βασικά αιτήματα. Και όπως λένε οι ίδιοι ότι είναι ζωντανά χωριά, είναι κόσμος που ασχολείται με την εκμετροφία και τη γεωργία και την λωτομία που μένουν εκεί μόνιμα και το χειμώνα και το καλοκαίρι, φυλάπτουν θερμοπύλες και ζητούν τουλάχιστον να υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση, αλλά κυρίως όταν αφορά την επικοινωνία, είναι ότι δεν παίρναν απαντήσεις. Ενώ τους λέγανε ότι θα έρθουμε να αποκαταστήσουμε, δεν γινόταν, δεν υπήρχε ανταπόκριση από την πλευρά των εταιριών. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο και το πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι και μάλιστα σε μια περίοδο, όπως είπαμε, που οι περιοχές αυτές σφίζουν από ζωή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού υπέγραψε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την υλοποίηση προγράμματος μόνιμη στέγαση του Αρχείου Βιβλιοθήκης του Θεατρικού Μουσείου στην οικία Αλέξανδρου Σούτσου και του Θεατρικού Μουσείου στο Βιομηχανικό Συγκρότημα Τσαούσογλου στην Αθήνα. Από την Ερτρίπολη, ο Σταύρος Ζορμπαλάς έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, ο συνολικός προϋπολογισμός μέσα από αυτή την προγραμματική σύμβαση είναι στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει εξαγοράσει το 2021 το σύνολο των συλλογών του Θεατρικού Μουσείου με το πολύτιμο αρχείο του. Το εν λόγω μουσείο και το αρχείο του έχουν χαρακτηριστεί από το 2016 νεότερα μνημεία, σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου. Και βέβαια στόχος είναι η διάσωση, η επιστημονική τεκμηρίωση και η ψηφιακή ανάδειξη της συλλογής του Θεατρικού Μουσείου, δήλωσε και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Βίκη, περισσότερα από 12.000 νεότερα μνημεία και αρχαιακά τεκμήρια που τώρα είναι στις αποθήκες της Εθνικής Πινακοθήκης, μελετώνται συστηματικά ώστε να εκτεθούν στο νέο Θεατρικό Μουσείο. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά εργασίες ώστε να εξασφαλιστεί και η προστασία της θεατρικής μας κληρονομιάς και να είναι προσβάσιμη στους ερευνητές και στο κοινό. Το έργο διαρθρώνεται σε 7 υποέργα σε βάθος τετραετίας. Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών έχει λοιπόν τον λόγο σε αυτή την προγραμματική σύμβαση. Αφορά πάνω από 12.000 αντικείμενα και εκθέματα και αρχαιακό υλικό. Αν μη τι άλλο, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία μέσω της προγραμματικής σύμβασης για το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε δεύτερη μοίρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ξεκινάνε σήμερα οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 και από την Earth Florinas η Τάμι Αδάμ θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα. Τάμι.
3: Με ένα πλούσιο και φέτος πρόγραμμα, οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 για φέτος δίνουν ένα διαφορετικό χρώμα στις δροσερές νύχτες της Φλόρινας, του Αμιντέου αλλά και των Πρεσπών. Καθώς σήμερα η έναρξη γίνεται από εδώ, από την περιοχή της Φλόρινας, με την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του πρώην βουλευτή και εκπαιδευτικού της Φλόρινας, Θανάση Γερμανίδη, στις 8.30 ώρα το βράδυ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας. Ενώ αύριο συνεχίζουν το ταξίδι τους οι εκδηλώσεις Πρέσπες στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών με την μεγάλη συναυλία της Ελένης Σταλιγοπούλου. Και συνεχίζει το ταξίδι του στο Αμίντεο με την θεατρική παράσταση με την Νικολοπούλου. Καθώς επίσης θα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις τόσο στην περιοχή της Φλόρινας τις επόμενες ημέρες, στην κεντρική πλατεία, όπου θα γίνει το 4ο Βαλκανικό Συμπόσιο για την παρουσίαση βαλκανικών γεύσεων και προϊόντων. Όπως επίσης θα έχουμε και την συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου. Το τέλος των εκδηλώσεων, έτσι πέφτει και η αυλαία των εκδηλώσεων μαζί με την εικαστική έκθεση από το Εργατικό Κέντρο Φλόρινας στους δρόμους της Μνήμης. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση που θα γίνει στο κλείσιμο των εκδηλώσεων, όπου θα γίνει και η παρουσίαση της έκθεσης, αλλά και η συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου για άλλη μια χρονιά. Οι εκδηλώσεις Πρέσπες δίνουν το δικό τους χρώμα στη Φλόρινα, την Πρέσπα και το Αμίντο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.

0: Γεύσεις, μουσική και πολλοίς κόσμος πλημμύρισαν χθες στην Επάνω Σκάλα στο φινάλε του Taste Lesbos, του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά ο Δήμος Μυτιλίνης. Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Πράγματι, χθες είδαμε την Επάνω Σκάλα να αλλάζει, είδαμε την Επάνω Σκάλα να σφίζει από ζωή, πράγμα που είχαμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό, τόσος πολλής κόσμος συγκεντρωμένος με αφορμή το μεγάλο φινάλε του Taste Lesbos, του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά φέτος ο Δήμος Μυτιλίνης. Περισσότεροι από 50 παραγωγοί και επιχειρηματίες έδωσαν το παρόν, παρουσιάζοντας προϊόντα και γεύσεις από το νησί, ενώ το δικό τους ξεχωριστό στίγμα έδωσαν και οι σύλλογοι από τα χωριά που μέσα από ένα live cooking και την παρασκευή παραδοσιακών εντεσμάτων όπως είναι οι πατατοκεφτέδες και οι γκουσλεμέδες. Μετά τις γεύσεις, μετά από όλη αυτή την εμπειρία που ζήσαμε, τη σκητάλη πήρε η μουσική με ένα μεγάλο πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής να ολοκληρώνει τη βραδιά δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Φυσικά, όπως δήλωσαν οι αρμόδιοι διοργανωτές στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, το γαστρονομικό φεστιβάλ έχουν σκοπό να γίνει θεσμός για το νησί, έτσι ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία του ίσως και επισκέπτες να δοκιμάζουν τα τοπικά παραδοσιακά εδέσματα και όχι μόνο της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Με θλίψη και συγκίνηση, ο λογοτεχνικός κόσμος της χώρας πληροφορήθηκε την απώλεια του ποιητή και συγγραφέα Διαμαντή Αξιώτη, ο οποίος κατάφερε να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, για να βγάλει τη γενέφλια πόλη του την Καβάλα έξω από τα στενά σύνορά της, φέρνοντας την επιφάνεια της βαθιές της ρίζες στο χρόνο και την ιστορία. Θανάσης Γογάδης έχει επιμεληθεί το θέμα.
1: Έφυγε από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου σε ηλικία 84 ετών ο καβαλιώτης ποιητής και συγγραφέας Διαμαντής Αξιώτης. Ο εκ λοιπόν υπήρξε μία από τις κορυφαίες μορφές της καβαλιώτικης λογοτεχνίας, καθώς τίμησε τους ήρωες της καθημερινότητας που κατοικούσαν δίπλα του, όπως χαρακτηριστικά τόνιζε σε κάθε ευκαιρία, και τιμήθηκε πολλάκι τόσο για τα οντολογικά, πολιτικά και φιλοσοφικά ζητήματα που άγγιξαν τα διηγήματά του, όσο και για τις ολοκληρωμένες περιγραφές των σκοτεινών πλευρών της ανθρώπινης ψυχής, οι οποίες έπλασαν τις περισσότερες ποιητικές του συλλογές. Τόνισε στη συλληπιτήρια δήλωσή του ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης. Διαμαντής Αξιώτης γεννήθηκε το 1942 και δεν απαρνήθηκε ποτέ την Καβάλα. Το 2003 εξέδωσε την ανθολογία Καβάλα, μια πόλη στη λογοτεχνία, ενός όμως σελίδας του οποίου συναντώνται κείμενα που αφορούν την πόλη από την εποχή των πρώτων ονομασιών και περιηγήσεών της μέχρι τις μέρες μας. Υπήρξε μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, καθώς και της Συντακτικής Επιτροπής των Λογοτεχνικών Περιοδικών Σκαπτή Ύλη και Υπόστεγο. Κείμενό του, από το Διήγημα Η Άννα του Κλείδωνα, έχει συμπεριληφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα αναγνωστικά της Δευτέρας Γυμνασίου στη Διδακτέα Ύλη των Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Διαμαντής Αξιώτης γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1942. Ξεκίνησε οικονομικές και πολιτικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που όμως διέκοψε. Με τη συγγραφή ασχολήθηκε στην αρχή ως πάρεργο και λίγο αργότερα επαγγελματικά. Επί σειρά ετών ήταν υπεύθυνος των λογοτεχνικών περιοδικών Σκαπτή Ύλη και Υπόστεγο, εξέδωσε ποιητικές συλλογές, συλλογές διηγημάτων, ανθολογίες ποίησης και πεζογραφίας, καθώς και τα μυθιστορήματα «Το ελάχιστον της ζωής του», το 99 «Πλωτές γυναίκες» το 2002, «Μοιρασμένα χιλιόμετρα» το 2004, «Λάθος λύκο» το 2010. Ποίηματα και πεζά του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά, εφημερίδες και ανθολογίες. Έργα του έχουν μεταφραστεί στην αγγλική και γερμανική γλώσσα. Έχει συνεργαστεί με την ελληνική ραδιοφωνία και ήταν μέλος της εταιρείας συγγραφέων. Η οικογένειά του ενημέρωσε ότι θα υλοποιηθεί η επιθυμία του για την αποτέφρωση της όρους του.
0: Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, και στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Η άνεμη στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και βαθμιαία θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Γεγονός με την Αφροδίτη Νέστορα, θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, και τώρα είχαμε τη Σμαράγδα Αγορογιάννη και τον ιό του Δυτικού Νούλη, που δεν πρέπει να μας φοβίζει. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε, θα με ακούτε στο ρεπορτάζ της επόμενης μέρας.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Με την έντονη ζέστη να επιμένει και σήμερα και να επηρεάζει τα πάντα, τους πάντες και τα πάντα, το μενού βλέπετε έχει σαραντάρια σε αρκετές περιοχές της χώρας, παρά το γεγονός ότι είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, κάτι που από ό,τι φαίνεται δεν εμποδίζει τις συνθήκες δυσφορίας που είναι αισθητές σε πολλές περιοχές. Κουράγιο και υπομονή σε κάθε περίπτωση μέχρι την Πέμπτη, οπότε θα έχουμε εκεί μια μικρή ανάσα δροσιάς. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 25 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Λογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης στη τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, νέοι κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Καβάλα στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Επιχειρούν 4 νεαρία μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Συνελήφθη 54χρονος για τη φωτιά στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι. Έκοβε χόρτα με χορτοκοπτικό. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Την επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών στις θέσεις τους στη Μέση Ανατολή σχεδιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του State Department. Πλήρως προετοιμασμένη δηλώνει Τεχεράνη απέναντι στις νέες διευρυμένες κυρώσεις των ΗΠΑ. Δεκάδες τραυματίες και ζημιές σε σπίτια από τον αιμοστρόβιλο που έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας. Και τέλος ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, από όλα τα μέτωπα είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Βέβαιως τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, εκεί που έχουμε την οικονομική D-Day για το Ιράν, με το ασφυκτικό κλοιό, με κυρώσεις, ενώ πάντως στο τραπέζι υπάρχει και η στρατιωτική επιλογή από την πλευρά των Αμερικανών. Είμαστε στο τέλος, στα τέλη Αυγούστου, με το υδράργυρο να παραμένει στα ύψη και περιοχές της χώρας και πόλεις όπως η Πάτρα, Λάρισα και ο Πειραιάς να έχουν μεταβληθεί κυριολεκτικά σε καμίνι με τον υδράργυρο να δίνει τουλάχιστον 40 βαθμούς Κελσίου. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με ένα θέμα που αφορά τους πάντες και έχει να κάνει κυρίως με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Να ξεκινήσουμε με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Με το σήμα κινδύνου το οποίο εκπέμπουν οι ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας με το φυσικό αέριο να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 ετών και να συμπαρασύρει και τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, μας ενημερώνει η αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμερτζιάν. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως το είπες και εσύ, το φυσικό αέριο είναι στα 69 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2023, όταν ήταν πιο φρέσκια η ενεργειακή κρίση που είχε προκληθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη και δύο ενεργειακές κρίσεις μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια. Το ρεύμα ως αποτέλεσμα έχει ανέβει. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Ο λόγος, ο σημαντικότερος ίσως, είναι η ξηρασία που έχει θέσει εκτός λειτουργίας ένα μεγάλο μέρος των πυρηνικών εργοστασίων της Ευρώπης. που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα από αυτά είναι και στη Ρουμανία, που λειτουργεί στο 40% της δυναμικότητάς του, και όπως ξέρουμε η Ρουμανία συνδέεται το σύστημά της πολύ στενά με το ελληνικό. Έχει επιμολύνει μοιραία και τις ελληνικές τιμές, είναι και η ζήτηση πολύ αυξημένη λόγω του καύσωνα. Οπότε σήμερα είχαμε χοντρική τιμή ρεύματος στα 173 ευρώ. Αυτό για να το κάνουμε λίγο πιο προσιτό στους ακροατές. Φανταστείτε ότι η χοντρική τιμή του ρεύματος είναι 17,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα, χωρίς να μπουν καν οι επιπλέον φόροι. Με τους φόρους θα ήταν πολύ παραπάνω, συν το καπέλο της λιανικής. Για να μην ανησυχήσουν από πριν ο κόσμος, μέχρι στιγμής ο μήνας όπως διαμορφώνεται στη χοντρική δεν είναι πολύ υψηλός, δηλαδή είναι στα 123 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι τέτοιο το ποσό που μπορεί να απορροφηθεί από τους παρόχους.
1: Και δεν επηρεάζει τα τιμολόγια, εννοείς, ναι, που παίρνουμε.
2: Κάποια θα επηρεάσει. Αλλά μπορεί να μην επηρεάσει πολλά. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για τα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια. Στα πράσινα η πλειοψηφία των καταναλωτών που έχουν μείνει σε αυτά είναι κυρίως τη ΔΕΗ. Μπορεί, ξαναλέω, με αυτές τις τιμές, ακόμα δεν έχει κλείσει βέβαια ο μήνας, αλλά μένουν λίγες ημέρες, να απορροφηθεί αυτό το κόστος. Ωστόσο, η ανησυχία είναι για το χειμώνα. Χτες είχαμε εκτιμήσεις της Goldman Sachs που λέγανε ότι το φυσικό αέριο μπορεί να φτάσει στα 100 ευρώ το χειμώνα, αν παραμείνει ο πόλεμος με το Ιράν, δεν επιληθεί το ζήτημα και παραμείνουν και κλειστά ή μη κλειστά όπως είναι τώρα τα στενά του Ορμούζ. Οπότε υπάρχει και πρόβλημα και στο παγκόσμιο εμπόριο φυσικού αερίου. Αυτό θα επηρεάσει πολύ την κατάσταση, δεδομένου και ότι οι αποθήκες δεν είναι σε πληρότητα στην Ευρώπη, είναι πολύ κάτω από τα περσινά επίπεδα. Τώρα, με βάση αυτό, χτες είχαμε μια εξαγγελία, μια προαναγγελία ουσιαστικά από τον Κωστή Χατζηδάκη, που είπε ότι η κυβέρνηση έρχονται καλά νέα για τις τιμές των ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πλαίσιο στήριξης των καταναλωτών. Δεν έχουμε ακόμα σαφείς πληροφορίες για το τι πρόκειται να περιλαμβάνει αυτό το πλαίσιο, ωστόσο οι εναλλακτικές είναι τρεις. Η πρώτη εναλλακτική είναι να εφαρμοστεί αυτό που είχε εφαρμοστεί και το 2022 αν υπάρξει ανάγκη, δηλαδή ένας μηχανισμός έτσι ώστε να μην επιμολύνονται οι τιμές του ρεύματος από τις ΑΠΕ, από το φυσικό αέριο, και στη συνέχεια από αυτό το κουμπαρά να επιδοτείται οριζόντια, να επιδοτούνται οι καταναλωτές. Υπάρχει μια δεύτερη επιλογή που προσωπικά τη βρίσκω πιο πιθανή, να υπάρξουν και κάποια εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή να μην γίνεται αυτόματα η επιδότηση, αλλά να γίνει όπως είχε γίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή κάνεις αίτηση και σου επιστρέφεται σαν ένα pass ένα μέρος των χρημάτων.
1: Σαν ένα pass, ακριβώς όπως το λες, ναι, το οποίο έχει δοθεί και άλλες φορές.
2: Και η τρίτη, ακριβώς. Και η τρίτη επιλογή, που είναι και η λιγότερο πιθανή, είναι μείωση των φόρων πάνω στο ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Αυτά τα τρία σενάρια πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα χειροτερέψουν τα πράγματα, με δεδομένο ότι έχουμε τον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στα Ορμούς και επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται και με την κλιματική κρίση, με την κλιματική αλλαγή, γιατί είχαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι.
2: Φανταζόμαστε όλοι πως καθώς προχωράμε στο φθινόπωρο θα χαμηλώσουν οι θερμοκρασίες. Ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν, και εκτός από το πρόβλημα στη διακίνηση του φυσικού αερίου έχουμε και ένα μέρος της παραγωγής που έχει καταστραφεί, δηλαδή το μεγάλο δηληστήριο και οι μεγάλες υποδομές του Κατάρ που προμήθευαν το 20% της Ευρώπης πλέον σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι εκτός λειτουργίας και θα πάρουν χρόνια να αποκατασταθούν.
1: Οπότε περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Μαρίνα Δημετζιά, κρατάμε τα τρία σενάρια που μας μετέφερες και παρακολουθούμε έτσι και αλλιώς εξελίξεις και ενημερώνουμε διαρκώς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την εικονική μας στάθμη Μαρίνα Δημετζιά να μας λέει για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, καθώς και τα τρία σενάρια που υπάρχουν για το τι θα γίνει από εδώ και πάρει με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουν στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Αυτά είναι τα τρία σενάρια που εξετάζονται για την επόμενη. επόμενη μέρα στην αγορά ενέργειας, αν και εφόσον χειροτερέψουν πολύ τα πράγματα. Εμείς να μείνουμε στο μέτωπο των τιμών και να περάσουμε στη συμφωνία για τη μείωση, στην οποία θα μπουν περισσότεροι από 1.000 κωδικοί προϊόντων από την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, έως και τις γιορτές, προκειμένου να διευκολυθούν όλα τα νοικοκυριά. Μάλιστα, ακούσαμε νωρίτερα και τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να εκφράσει την εκτίμησή του ότι μπορεί να αγγίξουν και τα 1.500 αυτά τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποίησε για ένα δύσκολο χειμώνα λόγω των διεθνών εξελίξεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη Γογό Κασέλη, την οικονομική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε για αυτή τη συμφωνία. Γογό, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Διευρύνεται καθημερινά η λίστα με τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Προστίθενται συνέχεια νέοι κωδικοί, είτε επώνυμοι είτε ιδιωτικής ετικέτας. Νωρίτερα, στη συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέφερε ότι μπορεί οι κωδικοί τελικά να ξεπεράσουν και τους 1.500. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής είναι στους 1.150 οι κωδικοί. Και οι πρώτες μειώσεις στα ράφια θα φανούν στις 31 Αυγούστου, την ερχόμενη Δευτέρα. Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, η συμφωνία με την αγορά αφορά βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και καθαρισμού, με τη μείωση να ξεκινά από τουλάχιστον 5% και σε αρκετούς κωδικούς, θα είπε, όπως είπε, θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη, αγγίζοντας ακόμα και το 20%. Ενώ τη Δευτέρα, που θα υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις, θα δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα. Αναμένεται να ανακοινωθεί και το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα έχουν τα νοικοκυριά από τις μειωμένες τιμές. Καθώς, Γρηγόρη, πρέπει να επισημάνουμε ότι το εύρος των μειώσεων από 5, ότι στο εύρος αυτό το από 5 έως 20% δεν περιλαμβάνεται και η έκπτωση που θα κάνουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που εκεί κάθε μία για λόγους ανταγωνισμού θα δώσει ένα δικό της ποσοστό μείωσης ανακωδικό. Ο Υπουργός πάντως προειδοποίησε ότι ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος, καθώς οι δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη και η διεθνής αβεβαιότητα δημιουργούν κινδύνους, με βασικότερο την πορεία των τιμών του πετρελαίου και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει σε ολόκληρη την αγορά. Ενώ ανέφερε ότι αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη, προκειμένου να κάνουν μια αναλυτική συζήτηση με μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την ενίσχυση των εισοδημάτων των νοικοκυριών εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Γρηγόρη.
1: Γογό Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τα όσα είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.
4: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω, και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
1: Συνοψίζοντας λοιπόν, τιμές στο ράφι, τιμές στα σούπερ μάρκετ, ακρίβεια, τιμές ενέργειας, ηλεκτρικό ρεύμα και τιμές στα καύσιμα, το τρίπτυχο που ανάβει φωτιές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Με τις τιμές στην αμόλυβη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να συνεχίζουν να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, όλοι περιμένουν από μέρα σε μέρα, ίσως και εντός εβδομάδας, να ανακοινώσει η κυβέρνηση παράταση της κρατικής επιδότησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και για το Σεπτέμβριο. Να σημειώσουμε ότι έως στις 31 Αυγούστου βρίσκονται σε η επιδότηση στο ντίζελ κατά 10 λεπτά το λίτρο από το κράτος και πλέον 5 λεπτά το λίτρο. Την ανάγκη να υπάρξει συνέχιση της επιδότησης στα καύσιμα υπερτώνησε, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή πρωινή με παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη. Ο Μιχάλης Κιούσης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.
5: Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα, δηλαδή από τα δηληστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται, προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις, συν 4-5 λεπτά ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμοληψία είχε μέση τιμή Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να πάρθουν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα, πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη, γιατί το κάψιμο είναι πανάκριβο. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1,000 λίτρα θα πληρώνετε 1,070 ευρώ. Και αν ξεκινούσε σήμερα, υποθετικά αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1,000 λίτρα θα δίνατε 1,830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας με τη μεγάλη εικόνα αυτή τη φορά. Την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων από το ελληνικό χρέος, δρομολογεί η κυβέρνηση. Μια κίνηση που θεωρεί πως θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία και την εξοικονόμηση των τόκων. Σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πρόορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Περακάκης με βίντεο που ανάρτησε στα social media. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
6: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές.
1: Λοιπόν, πάμε στον οικονομικό μας τάχη, τον Κώστα Τσάβαλ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο κύριος Περακάκης εξηγεί με το βίντεο αυτό, Κώστα, τι κερδίζει η χώρα και τι κερδίζουν οι πολίτες από την πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Επανήλθε λοιπόν στο θέμα του χρέους ο κύριος Περακάκης με ανάρτησή του, όπως είπες και εσύ, στα social media. Εξήγησε, Γρηγόρη, γιατί γίνονται οι πρόορες αποπληρωμές, ενώ έκανε λόγο για εξοικονόμηση 800 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τόκους. Όπως είπε, όπως εξήγησε, επιλέγει η κυβέρνηση να κατευθύνει διαθέσιμους χώρους στην ταχύτερη αποπληρωμή δανείων και απέρριψε αρχικά την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα φτηνά δάνεια με επιτόκιο 1,5%. Όπως αναφέρει, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν με μισή μονάδα, 0,5%. Κάτι που σήμερα μεταφράζεται σε κόστος περίπου 3%. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι πρόορες αποπληρωμές δεν χρηματοδοτούνται μέσω νέου και ακριβότερου δανεισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, φέτος η Ελλάδα θα δανειστεί 8 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές και την ίδια ώρα θα κάνει αποπληρωμές 8,9 δισεκατομμυρίων. Αντίθετα, τα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών προέρχονται από τα ταμιακά διαθέσιμα. Θυμίζουμε την ευκαιρία είναι γύρω στα 30 δισεκατομμύρια. Αλλά και το πλεόνασμα που έχει δημιουργηθεί, το πρωτογενές πλεόνασμα που ένα μέρος του, το μεγαλύτερο μέρος, το 60% Γρηγόρη, είναι υποχρεωμένη η χώρα να το πάει σε αποπληρωμή χρέους. Εξηγεί ακόμα ο κύριος Περακάκης ότι τα συγκεκριμένα χρήματα λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων δεν μπορούν να διοχετευτούν σε παροχές. Είναι αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά που αναφερθήκαμε αναλυτικά στο θέμα του χρέους. Δεν μπορεί η Ελλάδα, επειδή έχει πρωτογενή πλεονάσματα, όλο το ποσό, όλο το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων να πάει για παροχές. Γι' αυτό και είναι και για την όψη της ΔΕΘ, είναι περιορισμένα τα δημοσιονομικά περιθώρια. Είναι και το θέμα των δαπανών από την άλλη μεριά, που είναι βασικός κανόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρέος, για τις πρόορες αποπληρωμές και γενικότερα για τις παροχές. Να πω επίσης ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Υπουργός στο 2032. Είναι μια χρονιά, Γρηγόρη, κατά την οποία το ξέραμε, το επαναλαμβάνω ο Υπουργός, ότι η Ελλάδα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με μια σημαντική δημοσιονομική επιβάρηση. Το έχει πει και ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Λουνάρας, πάρα πολλές φορές. Πρόκειται για 25 έως 30 δισεκατομμύρια ευρώ αναβαλλόμενων τόκων από την περίοδο της κρίσης. Είναι δηλαδή η περίοδος χάριτος που είχε η Ελλάδα.
1: Και αρχίζουν τα δύσκολα τώρα.
7: Δηλαδή εδώ που αποπληρώνουμε, που έχουμε ανάγκες για 5 και 6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, άντε 8 για να εξυπηρετήσουμε τις δανειακές μας ανάγκες, μπορεί να χρειαζόμαστε 10 και 11. Mm-hmm. Έτσι όμως η χώρα θα έπρεπε να, ακόμη και αν το συγκεκριμένο βάρος κατανεμόταν σε βάθος 20 ετίας, η χώρα θα έπρεπε να καταβάλει περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Και με τις πρόορες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε, λέει ο κύριος Φιερακάκης, αυτή την άρκη από τώρα. Και βέβαια μια ανάρκη που οδηγεί από την εξοδοτρώνουμε σε εξοικονόμηση περίπου 800 εκατομμυρίων ετησίως. Γρηγόρη.
1: Να μείνουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν όμως πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στα οποία ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Όμηρος Σάπαλος, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στον Οριανιάδη, καταλογίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό. Για να τον ακούσουμε.
8: Δυστυχώς. Τα κόμματα συνεχίζουν να λειτουργούν με όρους δημοσιονομικού λαϊκισμού στο ζήτημα του δημοσίου χρέους και να επιμένουν σε μια επιχειρηματολογία ότι θα μπορούσαμε αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουμε για κοινωνικούς σκοπούς, να μειώσουμε, να μειώσουμε φόρους, να αυξήσουμε περαιτέρω εισοδήματα κ.ο.κ. Έλα όμως που λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, και ο ξενοδόχος είναι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Που τι σου λένε οι ευρωπαϊκοί κανόνες? Αν έχει σαν χώρα ένα υπερπλεώνασμα, πάει καλά δηλαδή η οικονομία, παραπάνω από τα προβλεπόμενα, ένα κομμάτι από αυτό το υπερπλεώνασμα μπορείς να τα δώσεις πίσω μειώνοντας φόρους και ενισχύοντας εισόδημα, και ένα κομμάτι υποχρεωτικά πρέπει να πάει στην γρηγορότερη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Δεν μπορεί να πάει όλο το υπερπλεώνασμα για κοινωνικούς σκοπούς ή για μειώσεις φόρων. Όπως και το κάναμε. Πρέπει να σας θυμίσω ότι το 2025 είχαμε ένα υπερπλεώνασμα 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής, κοντά στο 1 δισεκατομμύριο, 830 εκατομμύρια για την ακρίβεια, τα έχουμε ήδη διαθέσει στους πολίτες για κοινωνικούς σκοπούς και για ενίσχυση εισοδήματος.
1: Είπαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι όλα επί της αρχής. Για παράδειγμα, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομεάρχης οικονομικών του κόμματος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο και στον Οτιανιάδη, είπε ότι το βλέπουμε θετικά όλο αυτό, αλλά το θέμα δεν προσφέρεται για επικοινωνική διαχείριση, στην οποία, όπως είπε, αναλώνει η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει αλλαγή της ατζέντα στο δημόσιο διάλογο. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
9: Έχουν τοποθετηθεί καθαρά και δημόσια και στις προηγούμενες πρόορες αποπληρωμές. Έχουν τοποθετηθεί θετικά. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι ότι δεν προσφέρεται αυτό το θέμα για επικοινωνιακή διαχείριση όπως επέλεξε η κυβέρνηση. Σηκώνουν αρκετό νερό, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης, όπου ειλικρινά πιστεύω ότι μάλλον για να αποφύγει. Να βγει από το επίκεντρο της κουβέντας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας προέβη σε αυτήν την επικοινωνιακή καταιγίδα. Το χρέος, κύριε Νανιάδη, είναι μια υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα από όλους μας. Βάζουμε τρία ζητήματα. Πρώτον, ότι είναι μια πολιτική που μέχρι τώρα τη στηρίξαμε. Έχει ένα όριο αυτή η πολιτική. Δεν μπορεί επάπειρον οι πρόορες αποπληρωμές να είναι θετικές, γιατί πρέπει να συγκρίνεις τι γλιτώνεις και τι κερδίζεις από τα λεφτά που αναγκαστικά θα ξαναδανειστείς. Πρέπει να είναι χαμηλότερες τα επιτόκια. Αλλιώς και αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο στους γυναικές. Έτσι.
1: Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε και αυτός εδώ στην ίδια κουμπή στο σταθμό μας και ξαπέλυσε πειρά κατά του Πρωθυπουργού για την εξέλιξη που είχαν αυτή στο μέτωπο της οικονομίας.
10: Επειδή η ταπεινότητά μου έχει υπηρετήσει την επιστήμη της οικονομίας, ειλικρινά έχω ταλαιπωρηθεί να βρω έναν οικονομικό λόγο για να γίνει αυτή η επιλογή. Δεν έχω βρει. Συνεπώς, ο λόγος είναι πολιτικός και είναι μια προσπάθεια, θα σας έλεγα, αναγέννησης των πιθανοτήτων να κάνει ευρωπαϊκή καριέρα ο κύριος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι ένα χρέος στο το οποίο είχε μια ρύθμιση την οποία μακάρι να είχαμε για το σύνολο του ελληνικού χρέους. Θα ήμασταν ευτυχέστατοι, όπως αντιλαμβάνεστε, αν πληρώναμε μόνο 1,5% για τον όγκο του χρέους που έχει το ελληνικό δημόσιο, και πάει και το σβήνει αυτό.
1: Να αλλάξουμε κλίμα τώρα στο δελτίο μας, χωρίς να φύγουμε όμως από το θέμα αυτό, το μεγάλο το ζήτημα της οικονομίας, το οποίο δίνει το τέμπο στην επικαιρότητα, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουμε πει και άλλες φορές, η πολιτική ζωή της χώρας έτσι κι αλλιώς κινείται σε ρυθμούς οικονομίας και σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ήδη από χθες το News Radio 105,8 ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα, ένα μεγάλο αφιέρωμα, άνοιξε τα μικροφωνά του και φιλοξενεί εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, της πραγματικής οικονομίας και των εργαζομένων προκειμένου να φουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους εν ώψη της έκθεσης. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μιλητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δημόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι περιμένει να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, τι περιμένει από το πακέτο που προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
11: Η φετινή ΔΕΘ για την κυβέρνηση είναι μια δύσκολη εξίσωση. Έτσι, πρέπει να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, το διαθέσιμο εισόδημα, το είπατε και εσείς πριν, τη στήριξη των μικρομεσαίων, να έχει κοινωνική ανταπόδοση και να έχει ως αποτέλεσμα μια πιστική οικονομική πρόταση για την επόμενη μέρα. Έχουμε καταθέσει πρώτα απ' όλα ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, αλλά είμαστε πιο συγκεκριμένοι με κάποια μέτρα κοστολογημένα, γιατί μπορεί βεβαίως το λογιστήριο του κράτους να κοστολογεί και δίκαια και σωστά κάνει, αλλά και οι ψηφοφόροι και οι φορολογούμενοι επίσης αξιολογούν δίκαια. Είπαμε λοιπόν ότι θα ζητάμε για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το δημοσιονομικό πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, εάν είναι στα 1,3 δις ή 700 εκατομμύρια αν φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή περιοριζόμαστε στο 1 τρίτο του συνολικού πακέτου ως κόστος. Αν και εμείς δεν το θεωρούμε κόστος, το θεωρούμε επένδυση. Αυτά τα μέτρα είναι επένδυση, γιατί επιστρέφουν, είδατε τι υπεραξία επιστρέφεται στο κράτος.
1: Αυτά λοιπόν ζητούν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εργαζόμενοι. Τα συνδικάτα ετοιμάζονται για το συλλαλητήριο που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Κόκας, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, μίλησε στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
12: 5 του Σεπτέμβρη ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μαζικά, αποφασιστικά. Τοντάδες συνδικάτα, δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες. Το συλλαλητήριο που οργανώνουμε 5,5 ώρα το απόγευμα στη ΧΑΜΦ. Ναι. Ακριβώς για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία σήμερα έχουμε εμείς ανάγκη, για να ικανοποιηθούν δικές μας ανάγκες, δηλαδή για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, έτσι, για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και αντίστοιχα με τις συντάξεις στο δημόσιο κτλ. Λοιπόν, για ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής μας, του εισοδήματός μας από την ακρίβεια. Φιλοδοξούμε να είναι ένα συλλαλητήριο μαζικό που να δείξει ο λαός, λοιπόν οι εργαζόμενοι, την αποφασιστικότητά τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζουν και στον τρόπο που την αντιμετωπίζουν.
1: Τώρα, τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη στοχεύουν στην απορρόφηση των κρατασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφήτητρα αιτιορίζοντας υθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, όπως λένε οι πληροφορίες, στο επίκεντρο μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύσεις, η μείωση προκαταβολής φόρου και η στήριξη οικογένειας των συνταξιούχων και της μεσαίας τάξης. Είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας ο Νότης Ανιάδης, πολιτικός μας συντάκτης, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί έχει το ρεπορτάζ. Βασικό ζητούμενο Νότη, η αντιμετώπιση του κόστου ζωής και η μάχη της ακρίβειας. Είχαμε και στην αρχή του δελτίου μας αναλυτικά ρεπορτάζ για την ακρίβεια στο ράφι, για το ρεύμα, για τα καύσιμα κτλ. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, στο πολιτικό σκέλος υπάρχει μια ενόχληση στο Μαξίμιο για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς στις 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Οπωσδήποτε υπάρχει ενόχληση. Όχι γιατί, λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες, αισθάνονται μια ανασφάλεια, δημιουργεί μια ανασφάλεια η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανέβει μια μέρα πριν ανέβει ο Πρωθυπουργός, αλλά γιατί υπάρχει ένα άγραφος κανόνας, η ΔΕΘ καλεί κατά κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και δύναμη τον Πρωθυπουργό, τον Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και όλοι οι άλλοι ανεβαίνουν και τοποθετούνται στο οικονομικό πολιτικό σκέλος, πλαίσιο το οποίο περιγράφεται από αυτές τις τοποθετήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη φορά πάει μια μέρα νωρίτερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πιο πριν στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή που είχα στη θέση της Ευαγγελίας Μπαλτατζή που έπρεπε να λείψει, ο Πάρης Κουκουλόπουλος από το Πασόκ είπε ότι ποτέ δεν τα πήγαινε καλά με τους θεσμούς ο κύριος Τσίπρας, αν και αυτό δεν είναι θεσμικό, mm-hmm. απαντούν από την Ελλάς, λέγοντας ότι είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν είναι προσκεκλημένος της ΔΕΘ, μόνο στον Ευρένη, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το κάνει για να προκαταλάβει την εμφάνιση του Πρωθυπουργού και να τον υποχρεώσει εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο να απαντήσει σε όσα πει στην, είτε στην ομιλία του το Σάββατο, το μεθεπόμενο Σάββατο, είτε την μεθεπόμενη Κυριακή συνέντευξή του. Καταλαβαίνει κανείς ότι οι τόνοι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ θα κρατούν ψηλά. Όχι ότι δεν κρατιώνται ψηλά και μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που έχει δημοσκοπικά προηγούμενα νωρίτερα να χάνει τη δεύτερη θέση, ενώ και από τα αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται πιέσεις εμέσως πριν σαφώς ο κύριος Παπάς, που επίσης είχαμε στην εκπομπή.
1: Θα ακούσουμε συνέχεια και αποσπάσματα και άλλα.
13: Να τον κατηγορεί για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από εκεί έπειτα η κυβέρνηση ανεβαίνει, όπως καταλάβαμε, στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας ένα πλεόνασμα να το μοιράσει ισότιμα προς όλους, όλη την ελληνική κοινωνία, όχι λίγο παραπάνω για τους συνταξιούχους, λίγο παρακάτω για τους δημόσιους υπαλλήλους κτλ. Αλλά ό,τι μπορεί να μοιραστεί ισότιμα, ελπίζοντας ότι έτσι θα ξεπεραστεί και το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που κανείς δεν αρνείται ότι είναι το σημαντικότερο. Ακούσαμε και τον κύριο Τσάπαλο πάλι νωρίτερα, να τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, να τοποθετείται και να εξηγεί πριν αφήγηση της κυβέρνησης από αυτού.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα και τι είπε και νωρίτερα και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του Sky, ο οποίος αναφέρθηκε στις περαιτέρω μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές για το 2027.
14: Οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί, μάλιστα, για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια, η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
15: Άρα πρέπει να αυξήσει
14: και έτσι
15: εισόδημα.
14: Η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
15: θα
14: μόνο
15: το κάνει
14: με το εισόδημα. Θα έχουμε
15: τελεστές,
14: λοιπόν, περαιτέρω μειώσει φορολογικού τελεστέ, με έμφαση τη μεσαία τάξη, τι οικογένειε. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσει και για τι επιχειρήσει, και θεωρώ με έμφαση τι μικρομεσαίε
15: επιχειρήσει. Και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
14: Η προκαταβολή φόρου είναι ένα συντελεστή που κοιτάει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσει.
1: Λοιπόν, μάχη με την ακρίβεια και μειώσεις φόρων ψηλά στην ατζέντα την κυβερνητική Νότια Ανιάδη, αλλά και ταμείο ανάκαμψη. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά χθες από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο.
13: Και μάλιστα υπήρχε και παρασκήνιο.
1: Δηλαδή.
13: Βεβαίως έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο ταμείο ανάκαμψη, στο γεγονός ότι από τα 136 ορόσημα τα δύο μόνο εκκρεμότητες υπάρχουν, στο ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει και διαλαλεί, αν μου επιτρέπετε ο όρος, ότι κατά να χρησιμοποιήσει αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο σχεδόν στο 100%, αν υλοποιηθούν και αυτά τα δύο. Σου θυμίζω ότι και χτες το λέγαμε, δεν πρέπει να χαθεί κάτι, δεν μπορεί να γίνει γέφυρα σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο όπως γίνεται στο ΕΣΠΑ. Είναι έτοιμη να υποβάλει πλήρη φάκελο και να έρθουν τα τελευταία δισεκατομμύρια. Η κυβέρνηση υποστηρίζει, το σημείωσε χτες ο Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο ΑΝΑΕΠ ποσοστό από αυτό το μεγάλο ταμείο μετά το COVID. Αλλά είχαμε και παρασκήνιο, όπως είπα. Έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο βρέθηκε χτες ο κύριος Κυλακάκης αλλά και ο κύριος Πατέλης, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών αλλά και ο πρώην Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, επί των ημερών των οποίων κερδίθηκε η εισήγηση, γιατί είναι μια εισήγηση του Νότου.
1: Για το Ταμείο Ανάκαμψης.
13: Για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μακρόν και ο Ντακώστα, δηλαδή ένας σοσιαλδημοκράτης, να πάμε ανάποδα, ένας φιλελεύθερος και ένας συντηρητικός πολιτικός, εισηγήθηκαν και κέρδισαν τις αντιρρήσεις, υπερκέρδισαν τις αντιρρήσεις του Βορρά να φτιαχθεί αυτό το ταμείο. Και βρέθηκαν εκεί, όπου ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να απονεμεί τα εύσημα στον Ρίγκο Παρθανάση για τη λειτουργία τον Υπουργό. Για τη λειτουργία και τα αποτελέσματα αυτού του μεγάλου ταμείου.
1: Μάχη για την ακρίβεια μπροστά μεγάλη για την κυβέρνηση, αλλά μάχη και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι. Και αυτό το ζήτημα θα το βρει μπροστά της κυβέρνηση.
13: Εδώ έχουμε μια περίεργη συνθήκη, ότι ο νόμος Πιερακάκη βεβαίως κρίθηκε συνταγματικός, mm-hmm. το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι κάποιες από τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από αυτόν τον νόμο δεν επληρούνται, και έτσι υπάρχει, είναι στον αέρα η λειτουργία αυτών των πανεπιστημίων. Ακούσαμε στελέχη της αντιπολίτευσης να λένε ότι πρέπει, όχι προς όφελος των κολεγιάρχων, αλλά προς όφελος των μαθητών και των οικογενειών που έχουν πληρώσει, να βρεθεί μια λύση. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο επήγει μάλιστα, γιατί ξεκινάει η εκπαιδευτική χρονιά.
1: Ακριβώς. Και μια πολύ σύντομη κουβέντα. Νωρίτερα είχαμε στο Μαξίμου συνάντηση, είχε ο Πρωθυπουργός με την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, την Αφροδίτη Νέστορα, να θυμίσουμε, η οποία είχε δεχθεί τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της την 1η Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, που είχε τραυματιστεί.
13: Η ίδια είναι ακόμη, δεν έχει αναδείψει εντελώς.
1: Τι προέκυψε από την συνάντηση αυτή, λοιπόν?
13: Εντάξει, συζητήσανε, ευχαρίστησε η κυρία Νέστορα την πρόσκληση που δέχθηκε από τον Πρωθυπουργό, ήταν πολιτεύτρια. Υπάρχει μια συζήτηση να είναι εκ νέου πολιτεύτρια, αντιλαμβάνεται κανείς ότι και μόνο επικοινωνικά αυτό θα αναβάσει. Υπάρχει και μια συζήτηση οπωσδήποτε, και ακούγεται για να είναι και υποψήφια στο Επικρατείας. Αυτό μένει να το δούμε. Η κυρία Νέστορα στις δηλώσεις που έκανε φεύγοντας σημείωσε ότι θα δούμε, συζητήσαμε βεβαίως και τα ζητήματα στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ανόδου του Πρωθυπουργού, όχι μόνο στη ΔΕΘ, και μεθαύριο για τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά του Μέτρο Θεσσαλονίκης.
1: Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Φούλη Μηχανές, λοιπόν, στο Μαξίμου για τη ΔΕΘ, στο Φούλη Μηχανές όμως και στο ΠΑΣΟΚ, στη διαδρομή μέχρι τις κάλπες, οπότε και αν στηθούν αυτές, τα πρώτα ορόσημα στα οποία Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν στη Χαριλάου Τρικούπη ότι είναι καθοριστικά για τη συνέχεια, είναι η εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη της 3η Σεπτέμβρη, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, ταυτόχρονα έχουμε νέες αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, Ευγενία, για το ζήτημα των συνεργασιών. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα πούμε όλα με τη σειρά. Να πούμε και εμείς ότι ανεβάζουν στροφές, όπως είπες και εσύ, στη Χαριλάου Τρικούπη, με στενό πλέον χρονοδιάγραμμα μέχρι τις κάλπες της Άνοιξης. Το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να ανακτήσει έδαφος και να προσελκύσει βεβαίως ψηφοφόρους μέσα από δύο σημαντικά ορόσημα. Με πρώτη την εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, και βεβαίως τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το εναλλακτικό κυβερνητικό του πρόγραμμα στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, σήμερα να σου πω, Γρηγόρη, ότι αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη σύσκεψη εργασίας του κ. Ανδρουλάκη με κορυφαία στελέχη του κόμματος, και να συμπληρώσω ότι σύμφωνα με πληροφορίες και αναφορικά με την πολιτική εκδήλωση που προανέφερα της 3ης Σεπτεμβρίου, ανήμερα της 25ης επετείου για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος, κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα κάνουν απόβαση, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στο Ηράκλειο την προσεχή Δευτέρα 31 Αυγούστου, προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης, δίνοντας τον τόνο μιας μεγάλης πασοκικής εκστρατείας. Βεβαίως το επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτική θα έχει και οραματικά, θα λέγαμε, χαρακτηριστικά, με στόχο τι άλλο, να συσπυρώσει το όλον της Δημοκρατικής Παράταξης. Τέλος, να αναφέρω ότι η αντεπίθεση θέσεων της Χαριλάου Τρικούπη ξεκινά μεθαύριο 5η 27 Αυγούστου στην Αττική. Είναι μια κρίσιμη εκλογική περιφέρεια για το ΠΑΣΟΚ, στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων, στις 6 το απόγευμα. Είναι μια θεματική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος, ο οποίος ρωτήθηκε για την απόφαση του κ. Τσίπρα να πάει στην Θεσσαλονίκη πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού και πριν από την παρουσία εκεί του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να ακούσουμε τον κ. Κουκουλόπουλο.
9: Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει, τι να πω.
13: Δηλαδή το καταδικάζεται, έτσι.
9: Κοιτάξτε, δεν τα καταδικάζω τίποτα. Εγώ γενικά με τον κ. Τσίπρα με του θεσμού δεν τα πολύ πήγαινε καλά, γιατί είναι το άλλο που είπε. Είναι στην ίδια κατηγορία με εκείνο που είπε για του Δήμου. Άντε λέει κανένα εκατοστή παραπάνω. Να του κάνουμε 150 αν είναι. Δηλαδή τι προσέγγιση είναι αυτή.
1: Φεύγουμε από τον Πασόκ τώρα, πάμε στο χώρο της αριστεράς. Σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Κουμουντούρου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Ανδρέα Μαρθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, Ανδρέα, κάπου διάβαζα ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν ή θέλουν να στήσουν, εν πάση περιπτώσει, νέες σωκοματικές κάλπες στην Κουμουντούρου. Ισχύει αυτό? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, να πούμε καταρχάς ότι συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κουμουντούρου με θέματα συζήτησης, τον απολογισμό της προηγούμενης περίοδου μετά την τελευταία συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, προετοιμασία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και προγραμματισμός δράσεων του κόμματος για την επόμενη περίοδο. Στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζουν στροφές μετά και την θερινή Ραστόνη, θα έλεγα, και είναι χαρακτηριστική η απάντηση που έδωσαν χθες στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεβιπλώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοβρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι τα όσα ανακοίνωσε, τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, η εισήγησή του δηλαδή, ήταν απλώς η αφορμή για μια νέα επικοινωνιακή καταιγίδα. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πράγματι υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ότι δεν αποκλείεται το επόμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα το φθινόπωρο, ίσως το φθινόπωρο, το νωρίτερο μάλλον, τον Οκτώβρη, να στηθούν σωκοματικές κάλπες στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, ο Βασίλης Μπόκος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε χαρακτηριστικά και με νόημα, απλά και κατανοητά, πάμε δυνατά για νέους αγώνες με Παύλο Πολάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, και είναι πολύ πιθανό το θέμα αυτό να τεθεί στα όργανα του κόμματος, ώστε στις εκλογές να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο, σε εθνικές εκλογές εννοώ, να κατέβει με πρόεδρο τον Παύλο Πολάκη, στόχος αυτός άλλωστε είναι του κριτικού βουλευτή. Και φυσικά εδώ πέρα να πούμε ότι αναμένουμε με ενδιαφέρον και τη στάση της Ρένα Σεβούρου τόσο στο ζήτημα αυτό, αλλά και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την παρουσία της εκεί στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, όπου θα δώσει την ομιλία και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, και είναι ζητούμενο αν θα είναι μόνη της ή στη συνέντευξη τύπου θα είναι παρόντες και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης.
1: Πριν πάντως από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. 2 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει και ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για αυτή την κίνηση.
17: Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές και από τη Νέα Δημοκρατία και από τη Χαριλάου Κούπη, από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ακούσαμε νωρίτερα, βέβαια.
17: Ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αντίδραση. Πράγματι, ο πρώην Πρωθυπουργός στις 2 του μήνα ανεβαίνει παραμονές των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και στις 9 Σεπτεμβρίου θα δώσει την συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο, προφανώς συνεδριακό κέντρο, όπως συμβαίνει και με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ενώ αμέσως μετά θα έχουμε και την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Δούρου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο επόμενο Σαββατοκύριακο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Αμβρουλάκη, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει και το πέρα από τη Νέα Δημοκρατία και τον Αλέξη Τσίπρα, και γι' αυτό το λόγο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το
1: πράγμα. Τα ακούσαμε αυτά, Ανδρέα, νωρίτερα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε εδώ στο σταθμό.
17: Αλέξη Τσίπρα, και γι' αυτό το λόγο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το πράγμα.
1: Τα ακούσαμε αυτά, Ανδρέα, νωρίτερα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι

0: σε ποιες ημερομηνίες. Δεν θα το σχολιάσω καν. Πραγματικά το θεωρώ ανθυποδευτερεύον. Το ζήτημα είναι εδώ αν το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς που έχει ανάγκη η κοινωνία θα εφαρμοστεί. Και δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να βάζει το δάκτυλο στην πληγή. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το γεγονός ότι πρέπει να επανέλθει η ΔΕΗ στο δημόσιο, για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Δυστυχώς εκεί ακούω από μετατοπίσεις οι οποίες συγκλίνουν προς την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι πάρα πολύ ασαφείς, μετριοπαθείς, για να μην πω ντροπαλές διατυπώσεις για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, πριν καλά-καλά φύγει το καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο, έχουμε και την πρώτη δημοσκόπηση της Interview, μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα για την Politic, η οποία βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά στην πρώτη θέση, την Ελλάδα στη δεύτερη, τρίτο το Πασόκ, ενώ σημαντική πτώση παρουσιάζει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,5%. Ακολουθεί η Ελλάδα, η οποία όμως υποχωρεί από το 15,8% τον Ιούλιο στο 14,5%, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. Το Πασόκ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%, μόλις μία μονάδα πίσω. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 6,1%, ενώ η αισθητή πτώση καταγράφει η Ελπίδα, η οποία περιορίζεται στο 3,6% από 5,3% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν Φωνή Λογικής με 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας με 2,9% και το Μέρα 25 με 2,8%, ενώ ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1% που ήταν στην προηγούμενη έρευνα.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Σε νέα φάση κλιμάκωσης περνά η αντιπαράθεση ΗΠΑ Ιράν, με την Ουάσιγκτον να επιβάλλει κυρώσεις σε 60 πρόσωπα, οντότητες και πλοία που συνδέονται με το Ιράν, απειλώντας παραλληλά με αποκλεισμό από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα όσους συνεχίζουν να συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν απορρίπτει τις απειλές, δηλώνοντας πλήρως προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει τις νέες κυρώσεις. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, περνά σε νέα φάση οικονομικής πίεσης. Ο Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε χθες μια ευρεία επιχείρηση εναντίον των παγκόσμιων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων της Τεχεράνης. Καταρχήν, όπως είπες, επέβαλε κυρώσεις σε σχεδόν 60 πρόσωπα οντότητες πλοία που συνδέονται με τα ιρανικά δίκτυα. Επίσης, υπήρξε η προειδοποίηση για χώρες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη και ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με δευτερογενείς κυρώσεις και αποκλεισμό από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, και προανήγγειλε νέο κύμα κυρώσεων και σημαντική ανακοίνωση και μια σημαντική ανακοίνωση ως το τέλος της εβδομάδος για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διατηρεί σχέση με το Ιράν, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Να σου πω τώρα ότι παράλληλα είχαμε και στην οικονομική αυτή στην πρόθεση οικονομικής ασφυξίας του Ιράν, είχαμε και σαφείς προειδοποιήσεις για στρατιωτική δράση. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος να τερματίσει την πυρηνική απειλή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ενώ ο Πιτ Χέγκσεθ, ο Υπουργός Πολέμου, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείουν τη χρήση στρατιωτικής βίας. Βέβαια, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το State Department και δημοσίευμα του New York Times, έχουν ενημερωθεί οι διπλωμάτες για την επιστροφή τους στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο, με βάση δημοσίευμα των Financial Times, η Κίνα προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις αυτές μονομερείς. Το ίδιο ακριβώς χαρακτηρισμό κάνει και το Κατάρ, που στηρίζει τη διαμεσολάβηση ως τρόπο επίλυσης της κρίσης. Και σε όλα αυτά το Ιράν βέβαια απορρίπτει όλη αυτή την απορρίπτει τις κυρώσεις και είναι προετοιμασμένο ότι θα τις αντιμετωπίσει.
1: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες βγάζουν τη Συρία από τη λίστα των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Πολύ σημαντική
3: μετά από 47 χρόνια. Η ανακοίνωση είχε γίνει στις αρχές Ιουλίου και χθες ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτείων προσφέρει στους Σύριους ένα δρόμο προς την ευημερία. Μάλιστα, χαιρέτησε την απόφαση αυτή και η Τουρκία με τον Υπουργό Εξωτερικών.

0: Ιατρικών των Φιντάν.
1: Δέσποινα Σύριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άλλη μια επιχείρηση για να απομακρυνθούν από παραλία ομπρέλες, τραπέζια, ξαπλώστρες και εξοπλισμός που ήταν μόνιμα τοποθετημένα από παραθεριστές και ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί στη Χαλκιδική. Πάμε στη Λία Χριστάρα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λία, αυτή τη φορά η επιχείρηση απομάκρυνση έγινε στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, σωστά. Στις καλύβες στο Δήμο Πολυγύρου, πολύ νωρίς το πρωί, ο Δήμος είχε επιστατεύσει φορτηγό με δακάνα, ένα σκαπτικό μηχάνημα, και οι υπάλληλοι είχαν μάλιστα μαζί τους και τροχούς για να μπορέσουν να βγάλουν από την άμμο και αυτές τις ομπρέλες που είναι τοποθετημένες με τσιμέντο ή και πακτωμένες. Μάλιστα, σε μια περίπτωση βρήκαμε αυτές τις ψάθινες, τις μεγάλες που έχουν και τα beach bar και τραπέζια τα οποία είχαν φτιάξει αυτοσχέδια εκεί ιδιοκτήτες από ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία έμπαιναν και στην τιμή, όπως είπαν, για το ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολλές οι ομπρέλες εξαπλώστρες που μάζεψαν. Πάνω από ένα χιλιόμετρο καθάρισαν σήμερα οι δημοτικοί υπάλληλοι. Μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, η αλήθεια είναι. Παρά το γεγονός πάντως που βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο δυστυχώς συνεχίζεται. Δηλαδή γίνεται μια επιχείρηση, γίνεται ακόμα και πάλι βλέπουμε να φυτρώνουν επί της ουσίας συνεχώς ομπρέλες μόνιμες που μάλιστα θέλουν να είναι και μπροστά στο κύμα. Όλο αυτό που έχουν, όλος αυτός ο εξοπλισμός που έχουν μαζέψει, να πούμε ότι θα πάει για ανακύκλωση. Τώρα θα κάνουν και άλλες εξορμήσεις, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Ελπίζουν βέβαια κάποια στιγμή να αλλάξει και η κουλτούρα του κόσμου και να μην χρειάζονται αυτές οι επιχειρήσεις σκούπα. Πάντως δεν το κάνουν μόνο οι Έλληνες παραθεριστές, το κάνουν κυρίως και οι Βαλκάνοι, όπως μας είπαν, οι οποίοι έρχονται για 5-10 μέρες και θέλουν να περάσουν όσο το δυνατόν πιο άνετα γίνεται.
1: Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αφορμή αυτά όσα γίνονται στις παραλίες, να μείνουμε στο μέτωπο του καιρού, με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Όσοι βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα προσπαθούν να καταπολεμήσουν την αίσθηση δυσφορίας, παραμένοντας σε κλιματιζόμενους χώρους ή αναζητώντας ανάσες δροσιά σε πάρκα.
3: Δεν παλεύεται η ζέστη, δυστυχώς. Τόση ζέστη που έχει, πού να παλευτεί. 40 βαθμούς έχει κάθε μέρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα.
4: Ελκοντήσιο και ανεμιστήρα, ναι, δεν βγαίνουμε εδώ.
5: Πολύ είναι ζέστη, αλλά τι να κάνουμε, υποφέρουμε, αλλά περνάει.
6: Ναι, τι να κάνουμε, συνήθεια είναι.
7: Πολύ ζέστη, τώρα δεν ξέρω, 40-42 βαθμούς, είναι τρομακτική η ζέστη που έχει σήμερα.
8: Η πιο ζεστή ημέρα θα βαρέσει 40, γι' αυτό παίρνουμε το καράβι και πάμε Αίγινα, να κάνουμε καμιά βουτίτσα.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
9: Γρηγόρη, όπως τα έχουμε πει, ζέστη που κουράζει, ζέστη που καταπονεί, χωρίς ακρότητες, αλλά επειδή έχει κάποια διάρκεια, ειδικά σε περιοχές με υγρασία και στα αστικά κέντρα, είναι πιο επιβαρυντική. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι σήμερα, να μιλήσουμε και με αριθμούς, φτάνουμε τους 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές στη Νότια Κρήτη, στην Αργολίδα, αλλά και στη Λακωνία, σε αυτό το κομμάτι της χώρας λοιπόν. Τις επόμενες ώρες, να πούμε ότι θα έχουμε και κάποιες τοπικές μπόρες στη Μακεδονία, και πια αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι μπαίνει στη χώρα βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος. Αυτός λίγο θα ανακουφίσει τα δυτικά, θα πέσει λίγο εκεί η θερμοκρασία, όμως θα αυξήσει εκεί τον κίνδυνο πυρκαγιά σε κατηγορία 4, ιδίως στα νησιά του Ιωνίου. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο θα έχουμε 37 με 39 βαθμούς και την Πέμπτη συνολικά πάλι ζέστη θα είναι αισθητή, ίσως και με σαραντάρια. Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ζωηρεύει το Μελτέμι στο Αιγαίο την Πέμπτη στα 7 Μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο θα δούμε και 8. Άρα θα πέσει η θερμοκρασία εδώ σε εμάς, στα δυτικά θα παραμείνει ζέστη και νομίζω ότι από την Κυριακή, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και την εβδομάδα, δεν θα έχουμε συνθήκες καύσωνα, ούτε χειρότερη κατάσταση από την τρέχουσα. Άρα σε γενικές γραμμές η άλλη εβδομάδα θα είναι συνολικά καλύτερη και παράλληλα νομίζω ακόμα καλύτερη.
1: Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο 48χρονος αστυνομικός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία που μεταξύ άλλων αφορά ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομελούς του πλημελιδικίου ο 48χρονος. Πριν από λίγο οι συνήγοροι του ζήτησαν να αναβληθεί η υπόθεση, καθώς απουσιάζει από την αίθουσα η 51χρονη πρώην σύντροφός του που κατήγγειλε τον ίδιο τόσο για ενδοοικογενειακή απειλή όσο και για βιασμό. Σήμερα η υπόθεση που δικάζεται είναι μόνο το σκέλος της απειλής, καθώς το υπόλοιπο έχει παραπευθεί τον εισαγγελέα σε ξεχωριστή έρευνα.
1: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, Δέσμη Σιροπούλου, να δούμε τι γίνεται σε ένα άλλο μεγάλο μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην εμπορική σύγκρουση με τον Καναδά, Δέσποινα. Σήμερα η Οτάβα αναμένει να ανακοινώσει τα αντίπεινα στους νέους δασμούς που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Έτσι ακριβώς. Χθες λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει τους δασμούς στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά από τον Καναδά στο 50%, κλιμακώνοντας περαιτέρω τον εμπορικό πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά τέθηκαν σε ισχύ αμερικανικοί δασμοί 50% σε καναδικά προϊόντα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις 22 Αυγούστου, οι δασμοί ανακοινώθηκαν με προεδρικό διάταγμα στις 20 Ιουλίου και αρχικά είχε προγραμματιστεί γρηγόρη να τεθούν σε ισχύ στις 19 Αυγούστου. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τριήμερη καθυστέρηση, λέγοντας ότι οι δύο χώρες ήταν κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, η οποία τελικά δεν επετέχθη. Και να σου πω, πριν από λίγο, σε μια τελευταία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι σκέφτεται να εξετάσει τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική.
1: Μάλιστα. Δέσποινα Σιροπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα, επίθεση σε βάρος σταθμάρχη στο σταθμό του μετρό Κορυδαλό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, ένα θέμα που προκαλεί μεγάλη αίσθηση και πολλά ερωτηματικά και προβληματισμό, με την Ελλάς να προχωρά σε διευκρινήσεις σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού. Σε ανακοίνωσή της λοιπόν, η αστυνομία διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία δεν υπήρξε άμεση αντίδραση των αστυνομικών. Όπως επισημαίνεται, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε και στους αστυνομικούς, οι οποίοι τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Με αφορμή το περιστατικό, η Ελλάς έδωσε στη δημοσιότητα και στοιχεία για τους ελέγχους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από τον Φεβρουάριο λοιπόν του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 283.988 έλεγχοι, ενώ οι συλλήψεις ανέρχονται σε 4.432. Για την παραβατικότητα στα μέσα μεταφοράς μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη ο Λεωνίδας Κουλός. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ.
11: Υπάρχουν αποξυλοδαρμοί εργαζομένων σε τέρματα, σε αφετηρίες κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, που είναι το πιο επικίνδυνο φαινόμενο, τη στιγμή που μπορεί να φύγει το τιμόνι από έναν οδηγό λεωφορείου έχοντας μέσα 50 και 60 άτομα.
12: Γιατί έρχεται ο άλλος και το βαράει, για ποιο λόγο δεν σταμάτησε στη στάση.
11: Δεν σταμάτησε στη στάση, άλλοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, άλλοι διαπληκτίζονται με επιβάτες μέσα και ξεσπούν στον οδηγό. Οι καθυστερήσεις των δρομολογίων που γίνονται, αν βάλετε ότι τώρα υπάρχουν 25 λεπτά δρομολόγια και 30 λεπτά. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένας εκνευρισμός και ο επιβάτης ξεσπάει ανάλογα με τα προβλήματα τα προσωπικά του, ξεσπάει στον οδηγό. Είμαστε ένας κλάδος ο οποίος είμαστε εκτεθειμένοι με την έννοια ότι συναναστροφόμαστε με πολύ κόσμο. Όντως έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις, πάρα πολλές επιθέσεις σε εργαζόμενους, σε προϊσταμένους που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον πνευματικό κοινό. Και δυστυχώς είχαμε πει ως συνδικάτο, είχαμε διεκδικήσει πάρα πολλές φορές και την μπάρα η οποία θα πρέπει να υπάρχει μπροστά στη λεωφορεία, έτσι ώστε να μην έχει πρόσβαση ο επιβάτης στον οδηγό, και τις καμπίνες, τις περιβόητες που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν εισακουστήκαμε.
13: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε σημαντικές αγώνες σήμερα και το Champions League. Αλλά να ξεκινήσουμε μια είδηση που έχει ευρύτερες διαστάσεις και επιπτώσεις, καθώς σοβαρές πολιτικές και αθλητικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο η πρόθεση της Μπαρτσελόνα να πραγματοποιήσει προπονητικό κάμπ για νεαρούς ποδοσφαιριστές στα κατεχόμενα. Καλό μεσημέρι.
14: Και όχι μόνο στην Κύπρο, καθώς η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η ΚΟΠ, ήδη έχει στείλει υπόμνημα στην UEFA και διαμαρτύρεται εντόνως. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε λοιπόν τη διοργάνωση ποδοσφαιρικού ΚΑΠ στα κατεχόμενα και, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δημιουργεί και μια οργή. Λευκωσία Βόρεια Κύπρος ονομάζει στην ιστοσελίδα της το ΚΑΜΠ αυτό, το οποίο το έχει σχεδιάσει, το έχει προγραμματίσει για 7 και 11 Σεπτεμβρίου και από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου. Ως χώρος αναφέρεται ειδικοί χώροι στα κατεχόμενα και καταλαβαίνετε ότι αυτό προκαλεί αντιδράσεις, και αν συνδυάσουμε και το λαπόρ του πρόεδρου της Μπαρτσελόνα που το 2014 σχεδίαζε φιλικό αγώνα της Εθνικής Ομάδας Καταλωνίας με το ψευδοκράτος, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά το ένα φαίνει το άλλο και προκαλούν αντιδράσεις. Φυσικά δεν αναγνωρίζεται τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου ούτε καν από την UEFA, και κάτι τέτοιο θα προκαλεί τώρα νέες εντάσεις και δημιουργεί και άλλες έρευνες. Μπορώ να θυμίσω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει αποκλειστικά την Κυπριακή Δημοκρατία ως επικείμενο διεθνούς δικαίου σε συμφωνία με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να πάμε τώρα και, στα, και στην υπόλοιπη αθλητή. Δεν ξέρω αν θες κάτι να ρωτήσεις επί του θέματος.
1: Όχι, όχι. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο airnews.gr. Πάμε τώρα στην υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα.
14: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η σημερινή μέρα επιφύλασε 3 χρυσά μετάλλια, 1 στην ξυπασκία και 2 στην πάλι, 2 ασημένια στην κολύμβηση και 1 χάρτινο στην πάλι. Και στην κολύμβηση που είναι ο σχετικός απολογισμός για την Ελλάδα την τρίτη μέρα των μεσογειακών αγώνων. Πάνε πάρα πολύ καλά οι 277 αθλητές και αθλήτριες Έλληνες και Ελληνίδες που θα έχουν βρεθεί στους 20 μεσογειακούς αγώνες. Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν αυτοί οι αγώνες. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επικράτησε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κύπρου με 82-75 για το στο δεύτερο κατά σειρά φιλικό της αγώνα. Η Εθνική την Παρασκευή στις 7 η ώρα από την ΕΡΤΙΟ θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια. Θα αντιμετωπίσει τη Ρίγα την Ουκρανία και μετά θα υποδεχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο την Ισπανία τη Δευτέρα.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σέρετης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων. Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μία εκπομπή Sound Machina, η μηχανή των ήχων ξεκινάει. Το εβδομαδιαίο ταξίδι σας με τη ροκ μουσική, τα παρακλάδια της και όχι μόνο. Με τον Βάιο Χειμώνα στο μικρόφωνο και στη μουσική επιμέλεια. Και στον ήχο σήμερα έχουμε τον Γιώργο Βλαζάκη. Ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά από τις συχνότητες της Ερχανίων στους 104 και 100,6 FM, όπως επίσης και ίντερνετικός από το erteco.gr. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη σημερινή εκπομπή με τους Καναδούς Rush.

Rush λοιπόν, από τα 1984 και από το album Grace Under Pressure, ακούσαμε το κομμάτι After Image.

και από τους Καναδούς Ρας πάμε στην Ολλανδία του έτους 2020. Αυτή εδώ είναι η Ντουλ.

Dancing λοιπόν, μέσα από το Dancing 3 How the Gods Kill, που κυκλοφόρησε το 1992, ακούσαμε το κομμάτι Dirty Black Summer.

και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πάμε στην Ελλάδα, πάμε στους Godslip και στην ολοκένουργιά τους κυκλοφορία με τίτλο Lies to Survive, και από εκεί θα ακούσουμε το κομμάτι Cracks.

Άφησα επίτηδες να παίξω λίγο το κομμάτι χωρίς να μιλήσω στην αρχή. Τι να πει κανείς για αυτόν τον καλλιτέχνη, τον Jazz Coleman. Και θα μου πείτε ποιος είναι ο Jazz Coleman. Jazz Coleman είναι ο frontman και ηγέτης των Killing Joke. Μέσα από το Pandemonium Album του 1994 ακούσαμε το κομμάτι Millennium.

και από τους Βρετανούς Killing Joke. Πάμε πάλι στο έτος 2020, στη Φινλανδία. Αυτή εδώ είναι η Onsengen Ensemble.

Once Again Ensemble λοιπόν, μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Fear που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2020, ακούσαμε το κομμάτι Non-Returner.

και από τον Νοέμβριο του 2020 και τους Once Again Ensemble. Πάμε 18 χρόνια πίσω και στο Amalgamut album των Filter.

King's X λοιπόν, μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Dogman που κυκλοφόρησε το 1994, αυτή η χρυσή εποχή των 90s γενικότερα, έβαλε πάρα πολλά σημαντικά άλμπουμ. Λοιπόν, μέσα που λέτε από το Dogman των King's X ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι.

και το κομμάτι που μόλις ακούσαμε ήταν το Simple Man των Lynyrd Skynyrd, διασκευασμένο από τους Αμερικάνους Deftones, το οποίο θα το βρείτε στο B-Sides and Rarities album που κυκλοφόρησε το 2005. Υπέροχη διασκευή.

Και αυτό θα είναι το τελευταίο κομμάτι για την σημερινή εκπομπή Sound Machina, το οποίο θα μας έρθει από τους Αμερικάνους If This Tree's Could Talk. Το κομμάτι ονομάζεται Malabar Front, το οποίο θα το βρείτε στο άλμπουμ If This Tree's Could Talk, το οποίο κυκλοφόρησε το 2006. Αυτή ήταν η εκπομπή Sound Machina, η μηχανή των ήχων, με τον Βάιο Χειμώνα στο μικρόφωνο και τη μουσική επιμέλεια, και τον Γιώργο Βλαζάκη στην επιμέλεια του ήχου. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας απόγευμα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε καμίνι έχουν μετατραπεί οι πόλεις, με τον υδράργυρο να αγγίζει για τέταρτη συνεχόμενη μέρα τους 40 βαθμούς. Πριν από λίγο πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Στο σημείο 62, πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων με 18 οχήματα από αέρος κάνουν ρήψεις νερού 4 εναέρια μέσα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Να περάσουμε σε μια δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Έχασε τη μάχη με τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα. Να σημειωθεί ότι η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε στις 28 Μαρτίου 2024, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια πρόβας. Υπέστη οξία εμφραγματού μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Από τότε παρέμεινε νοσηλευόμενο στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή. Παρά τη μακρά νοσηλεία και τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να ανακάμψει. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Όσον αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι θέμα που υπάρχει στο τραπέζι, αλλά ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε και σημείωσε πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Με φόντο τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις παροχές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι ο χειμώνας που ξεκινάει είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social, την ώρα που αναμένεται ο Καναδάς να ανακοινώσει τα αντίπεινα προς τους δασμούς του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα, πριν από λίγο, σε ανάρτησή του γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Σε άλλη ανάρτησή του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς και κάνοντας λόγο για μια ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα. Στο μεταξύ, η αμερικανική πίεση στο Ιράν αρχίζει να δημιουργεί ένα ευρύτερο διπλωματικό μέτωπο. Ήδη η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι θα αντιδράσει αν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, σύμφωνα με τους Financial Times, ενώ το Κατάρ χαρακτηρίζει μονομερείς τις κυρώσεις και υποστηρίζει την προσπάθεια επίτευξης λύσης μέσω διαπραγματεύσεων. Πάντως, το State Department ετοιμάζεται να στείλει ξανά διπλωμάτες στις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, που είχαν εκκαινωθεί πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι εσωτερικό έγγραφο του State Department. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, φιλάνθρωπο και εκδότη που έχει καταδικαστεί για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθριξη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και στα επιρροτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στα Πελάγη, δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
7: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
6: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
7: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
6: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
7: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
6: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
7: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
6: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
7: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
6: Περικλής Κουκλάκης.
7: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
6: Αυτός είσαι.
7: Από επαγγελματίες.
6: Μου κόβεις την τύχη.

Blue Pilots Project από μια άλλη εποχή. 2007-2008 από την εποχή της Click Records. Και χθες ήταν η πρώτη μας εκπομπή μετά από τις διακοπές, οπότε είπα να με το συζητήσουμε. Αλλά σήμερα λοιπόν λέω να κάνουμε μια στάση στο γεγονός αυτό που νομίζω ότι γράφτηκε αρκετά, συζητήθηκε αρκετά, δεν το αναφέραμε στην εκπομπή, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο μας αφορά, αφορά τους ανθρώπους των πόλεων και το πώς αλλάζουν εικόνα οι πόλεις, αλλάζουν τα τοπόσημα, χαρακτήρα. Και αναφέρομαι στον ιστορικό κινηματογράφο Ατλαντής που έριξε τίτλους τέλους ύστερα από 70 χρόνια λειτουργίας. Αυτός ο ιστορικός κινηματογράφος του Λεωφόρου Βουλιαγμένης κατεδαφίστηκε και άφησε πίσω του αναμνήσεις και ένα μεγάλο κενό στην πόλη. Για σχεδόν 7 δεκαετίες το Ατλαντής, στη Βουλιαγμένη 2.45, στην πλατεία Καλογέρων, υπήρξε κάτι περισσότερο από ένας κινηματογράφος. Ήταν σημείο συνάντησης, ψυχαγωγίας και αναμνήσεων για γενιές κατοίκων της Δάφνης και των Νοτίων Προαστίων, και στις 22 Αυγούστου οι μπουλντόζες κατεδάφισαν το χαρακτηριστικό κτίριο, κλείνοντας οριστικά έτσι και έναν κύκλο που είχε αρχίσει το 1956. Το Ατλαντής άνοιξε τις πόρτες του ως θερινός κινηματογράφος σε μια εποχή κατά την οποία το σινέμα αποτελούσε τη βασική μορφή ψυχαγωγίας. Τη δεκαετία του 60 απέκτησε και χειμερινή λειτουργία με σειρώμενη οροφή και πλευρικά ανοίγματα, ενώ η αρχική του αίθουσα μπορούσε να φιλοξενήσει περίπου 750 θεατές. Με το πέρασμα των χρόνων προσαρμόστηκε στις συνθήκες. Τη δεκαετία του 2000 χωρίστηκε σε δύο αίθουσες για να ανταποκριθεί στα τότε δεδομένα της κινηματογραφικής αγοράς, και παρά τις αλλαγές ο χώρος δεν κατάφερε να παραμείνει βιώσιμος. Η μεταβολή των συνηθιών του κοινού, ανταγωνισμός των σύγχρονων κινηματογράφων και οι γενικότερες πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι παλιές αίθουσες συνέβαλαν στην υποχώρηση αυτού του μοντέλου. Το κτίριο έδωσε λοιπόν τη θέση του σε ένα οικόπεδο για το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ποια θα είναι η επόμενη χρήση του. Η απώλειά του όμως έχει και μια συμβολική διάσταση για πολλούς κατοίκους. Η κατεδάφιση δεν σημαίνει απλώς την εξαφάνιση ενός παλιού κτιρίου, αλλά την απώλεια ενός κομματιού της προσωπικής και συλλογικής μνήμης της πόλης. Και όπως είπε ένας κάτοικος της περιοχής, χάθηκαν τα παιδικά μου χρόνια. Και έτσι λοιπόν το Ατλαντής, ο κινηματογράφος Ατλαντής, περνά πλέον στην ιστορία ως ένα ακόμη τοπόσημο της παλιάς κινηματογραφικής Αθήνας που δεν υπάρχει πια. Και αυτό είναι το σημαντικό, το πόσο πολύ αλλάζει η Αθήνα και προς τα που πηγαίνει είναι το θέμα.

anyway. Perfect Places, αυτό που ψάχνουμε δηλαδή. Lord από τη Νέα Ζηλανδία. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε για τις ειδήσεις. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. Και λέω να θυμηθούμε αυτό εδώ από το 1990, εκείνη την εποχή, την ωραία εποχή. Janet Jackson φυσικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής κοντά σε σπίτια. Ήχησαν δύο μηνύματα από το 112 ενημέρωσης αλλά και απομάκρυνσης από τις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονήμα προς Λεωφόρο Λαυρίου. Σε ετοιμότητα και πυροσβεστικό πλοιάριο αν χρειαστεί. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Επίσης, πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά ξεκίνησε σε χαράδρα, αλλά επεκτάθηκε. Στο σημείο κάνουν ρήψεις 8 εναέρια μέσα. Σε εγκατάσταση κινητοποίησης Red Code, αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουν επανακτήσει τις άδειές τους τα πανεπιστήμια Κιλ και Γιόρκ και την επόμενη εβδομάδα το Ανατόλια, υποστήριξε σε συνέντευξή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, επισκέφθηκε νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνίνατ Γιαννάη. Η Ελλάδα είναι ένας πραγματικός φίλος και στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ, αναφέρει η Ισραηλινή πρέσβης. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Περίπου 45 μετανάστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο εάν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποίησε σήμερα το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά. Ζεστός και αύριο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

legend. Who did that to you? Συνήθως την έχεις την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Εδώ λοιπόν 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο ένας τρόπος επικοινωνίας. Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram. Και περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού. Δώστε στίγμα. Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε. Καλησπέρα ξανά.

Almost My Own. Ένα από εκείνα τα πολύ ωραία του Αυγούστου που θα πάρουμε μαζί μας και το φθινόπωρο οπωσδήποτε. Και επειδή πιάσαμε πριν το θέμα της Αθήνας με αφορμή τον κινηματογράφο Ατλαντής που ζει πια στις αναμνήσεις μας, γιατί είναι αυτό που κάνει μια πόλη πραγματικά εύκολη και ευχάριστη για να ζει κανείς? Δεν είναι απαραίτητα οι εντυπωσιακοί ουρανοξύστες ή τα παγκοσμίου φήμης αξιοθέατα, αλλά το αν οι κάτοικοι μπορούν να πάνε στη δουλειά χωρίς αυτοκίνητο, να κάνουν τα ψώνια τους με τα πόδια, να κινηθούν σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό με ένα πυρικό αμαξίδιο ή να σπρώξουν με ασφάλεια ένα παιδικό καρότσι στο πεζοδρόμιο. Η πόλη της Ιαπωνίας που λέτε, όπως έβλεπα σήμερα σε ένα άρθρο με πηγή το BBC, ξεχωρίζουν ακριβώς σε αυτούς τους τομείς. Στο Global Liability Index 2026 η Οσάκα κατέλαβε την 7η θέση και το Τόκιο ανέβηκε 3 θέσεις, φτάνοντας στη 10η, καθιστώντας την Ιαπωνία τη μοναδική ασιατική χώρα με δύο πόλεις στην πρώτη δεκάδα. Οι κάτοικοι της Ιαπωνίας υποστηρίζουν λοιπόν ότι η πραγματική διαφορά βρίσκεται στις προσεκτικά σχεδιασμένες και προσβάσιμες επιλογές που κάνουν την καθημερινή ζωή να κυλά πιο ομαλά. Και είναι 4 οι βασικές αρχές που κάνουν τις πόλεις να λειτουργούν αποτελεσματικά. Η πρώτη είναι ότι οι πόλεις σχεδιάζονται γύρω από την καθημερινή ζωή. Τα οχήματα προσαρμόζονται στους δρόμους, όχι το αντίστροφο. Ο δεύτερος κανόνας λέει ότι οι μεταφορές σχεδιάζονται για όλους. Ο τρίτος κανόνας λέει ότι πρέπει να διατηρείται η ταυτότητα κάθε τόπου. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Και φυσικά

προσέθετε επίσης σεβασμός και στους δίπλα μας, στους γείτονες, στους περαστικούς, στο περιβάλλον που ζούμε. Και αυτή είναι η Jungle. Το Sunshine που έδωσε και το τίτλο στο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες.

0: Είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής. Η φωτιά καίει πολύ κοντά σε σπίτια με ανέμους 5 μποφόρ, όπως ενημέρωσε πριν από λίγο στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Η πυρκαγιά ξεκίνησε μεταξύ των περιοχών Βρωμοπούση και Τσονίμα. Λόγω των ανέμων κατευθύνεται προς τους οικισμούς Τριχατιέρα και Σπηλιαζέζα. Ήχησε από το 112 μήνυμα απομάκρυνσης. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή Αγία Μαρίνα και Τσονίμα να απομακρυνθούν προς Λεωφόρο Λαυρίου. Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 23 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Ταχύπλοο σκάφος της πυροσβεστικής, εάν χρειαστεί, βρίσκεται στην παραλία Τσονίμα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν και για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος παρέχει ο Δήμος Τανάγρας με υδροφόρες. Φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο στη Λεωφόρο Ανθούσας και Αγίου Αθανασίου. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Επίσης, φωτιά έχει ξεσπάσει και σε δάσος στη Σαλαμίνα, κοντά στο παλιό πεδίο βολής. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, αφού το ετήσιο κόστος φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο χειμώνας που ξεκινάει είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική και επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα. Στο μεταξύ, η αμερικανική πίεση στο Ιράν αρχίζει να δημιουργεί ένα ευρύτερο διπλωματικό μέτωπο. Ήδη η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, σύμφωνα με τους Financial Times, ενώ το Κατάρ χαρακτηρίζει μονομερείς τις κυρώσεις και υποστηρίζει την προσπάθεια επίτευξης λύσης μέσω διαπραγματεύσεων. Έχασε τη μάχη με τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και στα επιρωτικά ορεινά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη στα πελάγη θα είναι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Devil's Blossom και το Μέξικο, και επειδή κάνουμε ένα preview λίγο το τι θα έρθει το φθινόπωρο, θέλω να σας πω για το Green Weekend 2026, αυτό το διήμερο περιβαλλοντικής αφύπνισης στο Σταύρος Νιάρχος, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Για πέμπτη συνεχή χρονιά θα μετατραπεί το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ζωντανό πεδίο διαλόγου και δημιουργίας γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στο νερό, έναν θεμελιώδη αλλά ολοένα και πιο απειλούμενο πόρο που βρίσκεται στον πυρήνα των σύγχρονων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και αστικών προκλήσεων. Λειψιδρία, πλημμύρες, θαλάσσια ρήπανση, βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι ορισμένα μόνο από τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο του διημέρου που έχει τίτλο «Νερό, η μεγάλη πρόκληση». Και καθ' όλη τη διάρκεια του Green Weekend οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν με ελεύθερη είσοδο σε δράσεις για όλες τις ηλικίες που περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα ομιλίες, εκθέσεις, συναυλίες, προβολές, ξεναγήσεις και εργαστήρια. Οι δράσεις εκτείνονται σε κάθε γωνιά του πάρκου και έχουν ως στόχο να αναδείξουν το νερό ως αντικείμενο έρευνας, πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης και αφετηρία συλλογικής δράσης. Έχει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η δράση.

πάντα μια γλυκιά νοσταλγία αυτό το τραγούδι. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, που σημαίνει ότι σε λίγο θα πάμε για ειδήσεις. Αλλά επειδή επιστρέψαμε από διακοπές και πιστεύω ότι οι περισσότεροι είναι στη διαδικασία της επιστροφής, και επειδή ακούω γύρω μου ανθρώπους και δικούς μου ανθρώπους να μιλούν για το στρες που ο Αύγουστος δεν πήρε. Τελικά έπεσα πάνω σε ένα άρθρο σήμερα που λέει ότι υπάρχουν 5 πράγματα που μειώνουν το στρες, και λέω δεν το διαβάζω. Και έτσι λοιπόν σας τα λέω επιγραμματικά, γιατί μπορεί να σας ενδιαφέρει. Ενσυνειδητότητα είναι ο πρώτος τρόπος. Η θέσπιση και η τήρηση ορίων είναι το δεύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς. Πολύ σημαντικό. Τα όρια είναι πάρα πολύ σημαντικά στη ζωή. Το χτίσιμο υγιών σχέσεων και ενός υποστηρικτικού δικτύου, λέει, μειώνει το στρες επίσης. Το στρες αντιμετωπίζεται και με συστηματική σωματική δραστηριότητα, ενώ η αναζήτηση βοήθειας και επαγγελματικής παίζει και αυτή έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Πάντως η λέξη κλειδί σε όλο αυτό νομίζω ότι είναι η λέξη αυτοφροντίδα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οριοθετήθηκε πριν λίγο η πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Καλοπήγαδο μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας, κοντά σε σπίτια, όπως είπε στο ΕΡΤ News ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής Δημήτρης Λουκάς. Νωρίτερα είχαν δύο μηνύματα από το 112 ενημέρωσης αλλά και απομάκρυνσης από τις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς Λεωφόρο Λαβρίου. Σε ετοιμότητα βρίσκεται πυροσβεστικό πλοιάριο στην παραλία Τσονίμα αν χρειαστεί. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 23 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας κάνουν ρήψεις 8 εναέρια μέσα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Επιχειρούν από αέρος 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Είχε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα με κατεύθυνση προς Ακτή Καραϊσκάκη. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι 10 Ηρακλείου Κρήτης. Στο σημείο κάνουν ρήψεις 4 ελικόπτερα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο και η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Ζεστός και αύριο ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Forever και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. 24 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6. Είναι Τρίτη, είναι 25 Αυγούστου. Επιστρέψαμε και εμείς από χθες και κάνουμε υπομονή. Τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς? Καλησπέρα ξανά. Μην γελάς καθόλου, μην το γελάς. Καλησπέρα και στο Μαρούσι, καλησπέρα και στο Βύρονα και στο κέντρο της Αθήνας. Και στο Δημήτρη με τα πολύ εύστοχα σχόλια.

Και λίγο πριν φύγουμε, θέλω να κάνουμε στάση σε κάτι πολύ ενδιαφέρον που έβλεπα σήμερα, το μάθαμε, το διάβασα σήμερα δηλαδή, και θα έρθει τη σεζόν που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Η Νικέτη Κοντούρη θα ανεβάσει στη σκηνή το τελευταίο ανέκδοτο θεατρικό έργο του συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, που έφυγε πολύ πρόσφατα από τη ζωή, και η Κόρα Καρβούνη θα πρωταγωνιστεί στη Σαπφό, αυτό το τελευταίο λοιπόν θεατρικό έργο του Αλέξη Σταμάτη, που θα παρουσιαστεί από τον Νοέμβριο στη σκηνοθεσία της Νικέτης Κοντούρης στο θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου. Το έργο έμελε να είναι το κύκνιο άσμα του Αλέξη Σταμάτη. Είναι ένας καθηλωτικός μονόλογος που αντλεί την έμπνευσή του από τη ζωή και την ποιητική κληρονομιά της αρχαίας λυρικής ποιήτριας, και από μια σύγχρονη δραματουργική προσέγγιση η παράσταση θα επιχειρήσει να φωτίσει την ανθρώπινη διάσταση της εμβληματικής δημιουργού, εξερευνώντας τα πάθη, τις επιθυμίες και τις υπαρξιακές της αναζητήσεις. Και από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει ουσιαστικά η νέα σεζόν, και το θέατρο έχει πάρα πολλά πράγματα που θα μας απασχολήσουν, για τα οποία θα μιλήσουμε φυσικά. Θα έχουμε και πολύ ωραίες συναυλίες επίσης μέσα στο Σεπτέμβριο.

και Holy Mountain. Λοιπόν, βλέπω Κλαούντια Μάτωλα στο στούντιο, έρχεται για το επόμενο δύο ώρα, οπότε μείνετε μαζί της. Χθες σε κάποια από αυτές τις πλατφόρμες που ακούμε μουσική πια, μου πέταξε αυτό εδώ και λέω δεν το ακούμε γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε μαζί. Καρουάν για το φινάλε.

0: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

όμως ότι η κλασική μουσική είναι η κανονική μουσική, όπως το λέγει, αλλά η jazz είναι κάτι προβληματικό να ακούει κανείς. Και λέγει, οι υπήθηκοι λέει, ακούνε μόνο jazz, δεν μπορεί να ακούσει, λέει, κανονικός άνθρωπος. Αυτή ήταν η δήλωση φοβερή και επιθετική του όσο, αυτός ο παραλογισμός. Έχει ενδιαφέρον βέβαια, εντάξει, θα περίμενε κανείς να πει κάτι τόσο ακραίο ένας άνθρωπος σαν τον Όσο. Και αφού αναφερθήκαμε στον Όσο, είναι, έχει ενδιαφέρον αν δεν το έχει δει κανείς το Wild Wild Country, ένα ντοκιμαντέρ που ήταν κάποτε στο Netflix, δεν ξέρω αν είναι ακόμη, αν το έχει το Netflix, είναι βραβευμένο και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που έγινε με τον Όσο και την παρέα του, που τα έλεγε και ο Κρισναμούρτη χρόνια.

ότι όλο αυτό που είχε στήσει, όσο διαφωνούσε κάθετα ο Κρυσταμούρτη. Λίγα λεπτά μετά τις 6, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Νουέστρα Κάσα από τη Μόν Λαφέρτε, Ελπίδα Παπουτσί στον ήχο. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Τρίτη είναι, 25 Αυγούστου.

Ακούσαμε Νουέστρα Κάσα από τη Μον Λαφέρτα και το Summer Time που ξεκινήσαμε, που σύμφωνα με τον όσο δεν ακούν οι νορμάλ άνθρωποι, έτσι όπως το είχε πει η Jazz. Ακούσαμε συγκλονιστική εκτέλεση του Summer Time από το Stan Getz. Κρίμα αν κανείς νιώθει έτσι όπως ένιωθε όσο, να μην μπορεί να απολαύσει όλη τη μαγεία, όχι μόνο του Stan Getz, αλλά όλης της αφρόκρεμας της Jazz που έχει περάσει από αυτόν τον πλανήτη. Εμείς διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Messenger, στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα διαβάζουμε και στο Viber. Cosmos Radio σε ένα search. Μαρή Φρουέ στον αέρα μας, Ντόνια Τομάρ. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Social media υπάρχουν οι σελίδες μας για να ακολουθήσεις. Κόσμος 93,6 σε Facebook και Instagram.

25 Αυγούστου λοιπόν με έκλειψη να έρχεται, με επιστροφή στην πόλη, με καύσωνα φοβερό, με ζέστη απίστευτη. Οι μουσικές δροσερές, το έχουμε πει εμείς εδώ στον κόσμο, θα είμαστε παρέα.

Ζου και Μαριάν. La Realité, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Βεβαίω 10-60-66-429 το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο του Κόσμου. Και φυσικά ακούτε μέσα από το AirTech όλες τις εκπομπές και τα podcast.

Ναΐκα, η Ναΐκα στο πικ της καριέρας της. Την είδαμε και στην Ελλάδα. Welcome to Ecclesia, ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ και φοβερή παραγωγή. Κόσμος 93,6, μπορείτε να καλείτε και στο 210-6664-29. Επιστροφή για κάποιους, για άλλους. Οι διακοπές θα ξεκινήσουν τώρα, στο τέλος του μήνα, με έκλειψη, με καύσωνα. Η Αθήνα δεν έχει γεμίσει. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί κόσμος είναι εκεί έξω στις διακοπές. Είναι ντυμή, μια κατάσταση νορμάλ θα την έλεγες. Όπως θα έπρεπε να ήταν μια πόλη. Να για την κίνησή της, αλλά χαλαρά πράγματα, έτσι. Σε λίγες μέρες απλά η διαφορά τεράστια και με τις γιορτές να όταν πλησιάσουν. Δεν είναι κάθε φορά που νιώθεις ότι μετά τις διακοπές έρχεται περισσότερος κόσμος από ό,τι ήταν πριν στην Αθήνα? Ναι, ναι, η ελπίδα. Δεν γίνεται αυτό. Ή ξεχνάμε πώς η κίνηση ήταν γιατί έχουμε χαλαρώσει. Ή όντως

0: ότι είχαν περισσότερο κόσμο. Αθήνα και Μύκονος είχαν μία πτώση μικρή. Οι συναυλίες Iron Maiden και Metallica έφεραν κόσμο σε κρατήσεις πολλές για τα Airbnb. Και είχε και μεγαλύτερη αύξηση τιμών η Ελλάδα εκεί φέτος το καλοκαίρι 2026. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο break να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από το Earth News που θα συνδεθούμε και μείνετε εδώ για τις μουσικές μας στον κόσμο στους 93,6 απογευματάκι Τρίτης.
1: Σε τίτλους.
2: Μάχη της πυροσβεστικής με αρκετά πύργινα μέτωπα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο ελληνικό Σαλαμίνα. Σε επιχειρούν ενισχυμένες οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση από Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα προς Ακτή Καραϊσκάκη. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βιωτίας. Επεκτάθηκε και στον Άγιο Βλάσιο. Εκδόθηκε 112 για ετοιμότητα. Φωτιά και σε δασική έκταση στην θέση χτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας. Σε εξέλιξη στους Άγιους 10 Ηρακλείου Κρήτης οριοθετήθηκε η φωτιά στην θέση Καλοπήγαδο μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η μείωση θα αφορά κυρίως την μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε σήμερα στην Ρωσία για να συμμετάσχει σε συναντήσεις στην Μόσχα, τόνισε δημοσιογράφος του CBS News, επικαλούμενος μη κατονομαζόμενες πηγές. Συμμορία που φέρεται να διέπραται κλοπές και διαρρήξεις στην Ρόδο εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν ένας 32χρονος και μία 35χρονη. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις. Και ο καιρός γενικά έτριος αύριο με υψηλές θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
3: Κόσμος 93,6.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Σαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Για ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Cosmos Radio.gr.

στο 2026 με Cat Power. Don't you want me, Cosmos 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε, εσείς που έχετε επιστρέψει από διακοπές, εσείς που φεύγετε στο δρόμο, σε μια παραλία, σε ένα όμορφο μέρος, σε ένα χωριό. Γιατί και μια έρευνα έδειξε ότι ο περισσότερος κόσμος πήγε σε εξοχικές κατοικίες φίλων δικές του αυτή τη χρονιά. Το 2026 Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8. Η Ελπίδα Παπουτσή θα φροντίζει τον ήχο μας. No Gaires στον αέρα μας. End of the road.

Stage. Στις ωραίες στιγμές του 2026, end of the road. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται στο τέλος της διαδρομής. Αυτό λέει η Νόγκα Έρες. Cypress Hill στον αέρα μας. Μέλο Μανέις. Καμπεώνες.

Οι χώρες με περισσότερες διακοπές έχουν ψηλότερη παραγωγικότητα, όπως η Γερμανία, η Αυστρία, οι σκανδιναβικές χώρες με περισσότερες μέρες άδειας. Οι άνθρωποι είναι πιο παραγωγικοί, εννοείται, με περισσότερη διάθεση. Οτιδήποτε δίνει, παίρνουν όλοι. Έτσι πάνε αυτά. Απλά μαθηματικά, απλό common sense, το οποίο λείπει από τον πλανήτη.

Night από Johnny Rivera στο Πέρτο Ρίκο. Βρεθήκαμε μουσικά. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Βραδάκι, απογευματάκι Τρίτης 25 Αυγούστου. 25 Αυγούστου το 90 Μπομπαλουρίνα έφεραν το τραγούδι που ακολουθεί, που έχει πάρα πολύ αστείο τίτλο. Το έφεραν στην κορυφή στα UK Singles στο νούμερο 1. Ένα hit το 60. Εμείς θα ακούσουμε όμως αυτή την εκτέλεση, το 60.

Itchy Bitchy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Αυτός είναι ένα τίτλος, δεν τον ξεχνάς και εύκολα αν τον ακούσεις έστω και μία φορά. Era de Aquarius, κόσμος στα ραδιόφωνα σας. Μάρο και Άννα Μούρα στο 2026 από την Πορτογαλία. Era de Aquarius.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Στον κόσμο, στους 93,6 Turn Your Radio On, με τον Jason Emras να μας κάνει αυτή την έκπληξη στο 2026. 4 λεπτά μετά τις 7, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα, και η Ελπίδα Παπουτσή απέναντί μου βρίσκεται και φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Απόγευμα Τρίτης με καύσωνα για άλλη μια μέρα, από ό,τι διαβάζω. Αν και μάθαμε ότι θα είναι λίγο ζεστούλης ο Σεπτέμβρης. Θα αργήσει το φθινόπωρο πάλι.

2026, Johnny Blue Skies με ψευδόνυμα, Whiter Shade of Pale, διασκευή μέσα από το album Mutiny After Midnight, που μέρος της παραγωγής έγινε στο Nashville και φυσικά κράτησαν έτσι την αρχική αίσθηση του original τραγουδιού, που ήταν από τα σημαντικότερα της εποχής του. Τι Wayo, αυτό το ταλέντο στο 26, και αυτό Outsider, ένα από τα ωραιότερα albums. I've got to travel alone. Το λες και επικίνδυνο πλέον, δηλαδή τα τελευταία χρόνια αυτό.

Τι Γουάιο στο 2026 μένουμε στη χρονιά που ήταν μια χρονιά νομίζω καλύτερη μουσικά από το 2025. Bonobo και Joey Crooks εδώ στο Always On Your Side. Μέσα από το άλμπουμ Distance in Static, Bonobo, Joey Crooks.

Joy Crooks, always on your side. Το 2014 αυτή τη μέρα, 25 Αυγούστου, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν μόνο αυτή η ψηφοφορία που ψηφίστηκαν τα καλύτερα, τα 100 καλύτερα riffs όλων των εποχών, κιθαριστικά riffs. Έχουν ψηφιστεί αρκετές φορές σε διάφορα polls. Αυτό ήταν μια μεγάλη καμπάνια που έκαναν, γιατί ήταν πολλή παραγωγή, κριτική και οι ακροατές του BBC Radio 2. Και μια επιτροπή μεγάλη που έφτιαξε όλο αυτό το διαγωνισμό για τα riffs, και νομίζω ότι είναι αρκετά σωστός. Είναι σωστό. Σωστό, σωστή. 100 ψήφισαν, αλλά εμείς θα δούμε τα 4 πρώτα. Ποιο βρέθηκε στην πρώτη θέση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που θα διαφωνήσει να πει όχι, δεν θα μπει αυτό στην πρώτη θέση. Δηλαδή, αν υπάρχει αλήθεια, θα πρέπει να μου στείλετε μήνυμα. Άμα αλήθεια διαφωνείτε με αυτό το riff να βρίσκεται στην κορυφή του πλανήτη, μιλάμε τώρα έτσι, για το καλύτερο κιθαριστικό riff όλων των εποχών. Ακούω εδώ στο Viber να μου στείλετε αν διαφωνείτε. Cosmos Radio σε ένα search ή στο Messenger, όπου βολεύει. Να δούμε την τετράδα έτσι που ψήφισαν κριτικοί, DJs από όλο τον κόσμο και οι ακροατές του BBC. Στην τέταρτη θέση, εντάξει, εννοείται και το αξίζει, όχι τέταρτη, μη σου πω τρίτη, γιατί με αυτό το κομμάτι έμαθε ο μισός πλανήτης κιθάρα. Να το λέμε, δεν το αξίζει τέταρτη. Deep Purple και το Smoke on the Water του Richie Blackmore, που το έγραψε και με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, έτσι εμπνευσμένος και από Beethoven. Στην τρίτη θέση το Back in Black, AC/DC. Εννοείται το αξίζει. Δεύτερη θέση, σαφέστατα, Sweet Child of Mine, Axl Rose. Και μάλιστα το έγραψε ο Slash όταν έκανε ζέσταμα. Ήταν άσκηση αυτό που έκανε στα Sunset Sound Studios, που ήταν τότε Guns N' Roses, και κορόιδευε, έκανε και γκριμάτσες στον drummer ότι παίζει βλακίες, ας πούμε. Και φυσικά για κάποιο λόγο το ένιωσε όλη η μπάντα, άρχισαν να παίζουν μαζί του και βγήκε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συγκλονιστικό riff, το Sweet Child of Mine, συγκλονιστικό riff, αλλά και πλήρως εκατομμύριο ο Robert Plant, και είπε ότι δεν το μετανιώνω γιατί το αξίζει. Willie Dixon από πίσω έδωσε την έμπνευση, αλλά να το δώσουμε στον Page ότι είναι δικό του το riff. Αν δεν υπήρχε ο Willie Dixon, βέβαια δεν ξέρω αν θα το σκεφτόταν ο Jimmy Page, αλλά είναι ριφαντζής καλός. Είναι ριφαντζής καλός. Νούμερο 1, η πρώτη θέση σε όλο τον πλανήτη. Από όλα τα τραγούδια, το καλύτερο riff όλων των εποχών. Νομίζω ότι είναι.

Όλα τα love. Οι Zeppelin κάνουν το θαύμα τους και το 14 ψηφίζεται το καλύτερο ριφ όλων των εποχών. Νομίζω έχει ψηφιστεί πολλές φορές και σε διάφορα άλλα polls, όχι μόνο. Αυτό ήταν απλά το μεγαλύτερο που έχει γίνει για κιθαριστικά ριφς. Βλέπω εδώ, διαβάζω και τα μηνύματά σας ότι συμφωνείτε. Εντάξει, δύσκολο να διαφωνείς κανείς. Είναι πολύ πολύ δυνατό ριφ. Διαβάζω εδώ όμως ότι κάποιοι βάζετε το Satisfaction στην πρώτη θέση. Καλό το Satisfaction είναι. Είναι για πεντάδα. Αλλά όχι καλύτερο από το Hold the Love.

0: 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.

Ponder εδώ στον κόσμο, στους 93,6, 8 παρα 25. Κλάουντια Μάτουλεν εδώ σε ένα road trip μουσικό. Η Ελπίδα Παπουτσή βρίσκεται απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Με καύσωνα 25 Αυγούστου, βραδάκι Τρίτης έρχεται, έκλειψη έρχεται. Εμείς πάμε Ιταλία και Ισπανία μουσικά. Στο Ερτέκο, μέσα από το ερτέκο.gr, ακούτε όπου και αν βρίσκεστε διαδικτυακά όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο δρόμο, στο σπίτι, στις διακοπές, φαντάζομαι αρκετοί από εσάς.

και στο Viber, Messenger, official σελίδες στα social media, ακολουθείς, κάνεις like και στέλνεις τα μηνύματά σου. Erteco.gr, τα πάντα διαδικτυακά. Όπου και αν βρίσκεσαι δηλαδή, ο κόσμος είναι εκεί, είναι δίπλα σου και μπορείς να στέλνεις και τα μηνύματα και να ακούς και σε πολύ καλή ποιότητα σε όλα, όπου και αν είσαι. Και λιμπούς στον αέρα μας. Άνθρωποι και AI. Παρέα, τι κάνουν αυτό.

Ρουμάνια σελέκτα. Σελέκτα σαλάτα ακούγεται. Σαλάτα δεν ακούγεται. Σελέκτα λέει, πάντως εγώ το λέω. Αν ακούτε σαλάτα, δεν λέει σαλάτα. Σελέκτα λέει. Πεινάτε λέει η Ελπίδα Παπουτσί. Λέντρο Λουπ και Φλάβια Κοέλιο στον αέρα μας, κόσμος, τα ραδιόφωνά σας. Έρευνα με την τεχνητή νοημοσύνη έκανε σκορ μεγάλο σε δημιουργικότητα. Περισσότεροι από τους ανθρώπους παράγει κείμενα που βαθμολογούνται υψηλότερα από φοιτητικές εργασίες, αλλά οι καθηγητές αναγνωρίζουν το AI κείμενο στο 72% των περιπτώσεων, όχι από λογισμικό, από διέστηση, γιατί η τέλεια γραφή βλέπουν οι καθηγητές ότι εντάξει, είναι τέλειο στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι ασθενείς δεν ξέρουν αν η διάγνωση προέρχεται από γιατρό ή AI, αξιολογούν την τεχνητή νοημοσύνη ως πιο αξιόπιστο, αλλά όταν μάθουν ότι είναι από την τεχνητή νοημοσύνη, την απορρίπτουν. Δεν έχουν τόσο εμπιστοσύνη οι άνθρωποι στην έρευνα που έγινε. Αλλά όπως και να έχει, υπάρχει αποτύπωμα. Αποτύπωμα με την τεχνητή νοημοσύνη που έδειξε ότι μια συνομιλία 20 με 50 ερωτήσεων με το ChatGPT, όπως και να έχει, υπάρχει αποτύπωμα. Αποτύπωμα με την τεχνητή νοημοσύνη που έδειξε ότι μια συνομιλία 20 με 50 ερωτήσεων με το ChatGPT.

πολύ ωραία στιγμή για την Brooke Holmes αυτή τη διασκευή. Η Μισελ Γκούρεβιτς στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6.

Choose the Part από τη Μισελ Γκούρεβιτς. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνο σας. Είναι Τρίτη 25 Αυγούστου. Κλάουντια Μάτο λέταν στο μικρόφωνο της μουσικής, σε ένα road trip μουσικό. Η Ελπίδα Παπουτσή φρόντιζε τον ήχο μας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας και συζητήσεις φοβερές εκτός αέρα για τα riffs που βάλαμε. Πρέπει να γίνει, countdown με τα καλύτερα riffs αλλά και τα solo. Βέβαια, και είναι και πολλά. Και τα riffs και τα solos όλα. Καλό βράδυ να έχετε. Μείνετε εδώ, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Ρουμπίνι Σταγκουράκη, κόσμο στην παρέα σας. Και αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στις 6. Φιλιά.

0: what we do. The rules.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 94.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τρίτη σήμερα, 25 Αυγούστου. Φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε καλά όπου κι αν βρίσκεστε. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με καλοκαιρινή διάθεση. Δεν έχει φύγει ακόμα ο Αύγουστος. Είμαστε ακόμα μέσα σε περίοδο διακοπών. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου κι αν βρίσκεστε.

0: Αυτός είναι ο Jelly Roll παρέα με τον Post Malone στο Loser, ο Post Malone που έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του Μουντιάλ φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στο New Jersey Stadium. Post Malone που κυκλοφόρησε και νέο single, περιμένουμε και καινούριο άλμπουμ μέχρι το 2026, μέχρι το τέλος της χρονιάς που διανύουμε, ενώ την σημερινή εκπομπή άνοιξε η Emma Jean Thackeray από τη Μεγάλη Βρετανία με το Save Me.
1: You know, it was just a simple song and the people them jumped to it and, you know, going around.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι φίλες και φίλοι Casey Musgraves και το Dry Spell από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά. Η Casey Musgraves μετά το Deeper Well επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της με ένα άλμπουμ που μας φέρνει πάρα πολλά χρόνια πίσω, τουλάχιστον ηχητικά, από εκεί που ξεκίνησε η Casey Musgraves, και νομίζω ότι είναι και ο ήχος που την προσδιορίζει και ίσως είναι και ο ήχος που τη χαρακτηρίζει περισσότερο. Εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, ένα καλλιτέχνη που ακούει στο όνομα Johnny Blue Skies. Είναι το νέο καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του γνωστού Αμερικανού μουσικού της country, του Stargill Simpson. Κάτω από αυτό το όνομα κυκλοφορεί την μουσική του και δίνει συναυλίες όπως το Munity After Midnight με το συγκρότημά του, του Dark Clouds. Και εδώ πάμε να τον ακούσουμε στην all-time classic επιτυχία στο Whiter Shade of

Έτσι είναι, φίλες και φίλοι, οι Three Sincere's και το Did You Know από το Los Angeles, εκεί όπου ο Joey Quinones φτιάχνει τους ήχους και τις μουσικές από τη ska punk μέχρι τον soul chicano ήχο που δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 στο Los Angeles. Εμείς μέχρι τις 8:30 πάμε να συναντήσουμε τη Λίκη Λί. Λίκη Λί που είχαμε τη χαρά να την δούμε στο Ηρώδιο σε ένα εξαιρετικό live μερικές μέρες πριν κλείσει το Ηρώδιο και κλείσει και ο κύκλος μιας ολόκληρης εποχής.

Αυτή είναι η Μον Λαφέρτε, φίλες και φίλοι. Μον Λαφέρτε και Νουέστρα Κάζα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Κάπως έτσι επιστρέψαμε. Είναι τρίτη βραδάκι, είναι 25 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε, αν είστε ακόμα διακοπές, αν επιστρέφετε σιγά σιγά στην πόλη και προσπαθείτε να μπείτε σε ρυθμούς μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μετά τη Μον Λαφέρτε, Μον Λαφέρτε μας έρχεται από τη Χιλή και από το Μεξικό. Από το 2003 ηχογραφεί μέχρι και σήμερα, μένει μόνιμα στο Λος Άντζελες. Έχει κάνει ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία. Θεωρείται μία από τις καλύτερες τραγουδίστριες της Latin Pop μουσικής σκηνής αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Πάμε να συναντήσουμε την Desiree να διασκευάζει, να πειράζει το For Women και την επιτυχία που είχε κάνει πριν από πολλά χρόνια, η Νίνα Σιμών.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτό είναι το Λαλίτα, αυτή είναι η Ναταλία Κλαβιέ παρέα με τον Eric Hilton. Το έχουμε πει εξάλλου, ο Eric Hilton και η Γκάρζα, η κοινό στη Thievery Corporation με την Ναταλία Κλαβιέ, αλλά και με τον Φεντερίκο Μπέλε που ούτως ή άλλως είναι και ζευγάρι στη μουσική αλλά και στη ζωή, έχουν συνεργαστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φανταστείτε στο άλμπουμ του Φεντερίκο Μπέλε στο Grand Hotel Buenos Aires, αλλά και στο επόμενο άλμπουμ της Ναταλία Κλαβιέ, την παραγωγή την είχαν κάνει τότε η Thievery Corporation. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο στους 93,6. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Τιγουάιο. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Τιγουάιο αυτή τη στιγμή ακούγεται πάρα πολύ και ένα από τα κομμάτια που αγαπάμε ιδιαίτερα είναι και το Electric Spanish.

0: she waiting for the day they can feed. Serving dinner to the dolphin, another child eats alone.
1: This is for the foster children, for the runaways, for the underworld, and the underpaid.
2: Αυτός είναι ο Baby Kim από το άλμπουμ που ηχογράφησε το 2026 και κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο, το Καζίνο, και μέσα στο I'm Not a Lyricist ακούμε μια μελωδία που φυσικά μας έρχεται στο νου, και μας έρχεται στο νου με την ελληνική version, και μιλάμε φυσικά

για την μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Γιάννη Καλαμίτση. I'm not a lyricist, λοιπόν, με τον BB Kim. Όλοι το ξέρουμε πόσο πολύ έχει ανέβει τα τελευταία δύο χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, και λόγω της σχέσης του με τον Kendrick Lamar, αλλά και το ότι βάζει την alternative hip hop με την pop και με τη rap.

So easy to fall in love. Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Olivia Dean. Olivia Dean που μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία, είναι ταλέντο, είναι 27 ετών. Έχει φύγει και με ένα Grammy στο ενεργητικό της ως Best New Artist την προηγούμενη χρονιά. Και πολύ περισσότερο η ίδια βάζει μέσα στην μουσική, το R&B, τη soul, τη jazz και τις επιρροές που είχε, αν θέλετε, και από τους γονείς της. Καθότι η ίδια, ναι, μεν έχει γεννηθεί στο Λονδίνο, ο πατέρας της είναι από την Μεγάλη Βρετανία, η μητέρα της με καταγωγή από την Τζαμάικα και από την Γουιάννα, κάτι το οποίο τόνισε και ιδιαίτερα στα περσινά βραβεία Grammy. Και εμείς με την φωνή της Brooke Combi και με το Tears Won't Lie θα πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο, μην φύγει κανείς.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

good. Αυτή είναι η Rolling Stones. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Τρίτη σήμερα, 25 Αυγούστου. Φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε καλά. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε όμορφα. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Ματ Μπέρινγκερ με καινούριο σίγγλ Μαρτίνι με φάτσο.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Είναι 25 Αυγούστου του 1954 όταν γεννιέται στη Μεγάλη Βρετανία ο Elvis Costello. Ο Elvis Costello, σύμφωνα με το Rolling Stone, αναζωογόνησε τις λυρικές παραδόσεις και τα σημειώματα του Bob Dylan και του Van Morrison με μια ακατέργαστη ενέργεια που είχε και τη βασική. Με μια ακατέργαστη ενέργεια που είχε στη μουσική αλλά και τη βασική ηθική του punk μέσα στη δεκαετία του 70, σημειώνοντας ότι η δημιουργία των τραγουδιών του έδωσαν πυκνά στρώματα λέξεις σε ένα διαρκώς διευρυμένο ρεπερτοριακό στυλ. Η αλήθεια είναι ότι από το 1977 μέχρι και τις μέρες μας ο Elvis Costello έχει κάνει πολύ μεγάλα ανοίγματα στην μουσική του, όχι μόνο στο κομμάτι της punk, αλλά φυσικά στην μουσική της New Wave, στο rock, στην pop, ακόμα και στη jazz. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι ζευγάρι και στη ζωή εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την Diana Krall. Πάμε να τους ακούσουμε, Diana Krall και Elvis Costello, παρέα με τον Willie Nelson στο Crazy.

από τις νέες φωνές της βρετανικής soul μουσικής σκηνής. Αυτή είναι η Λουσέν και το Σόμπερ, ιδιαίτερα επηρεασμένη από τον ήχο της Amy Winehouse, όπως και πολλές άλλες τραγουδίστριες που βγαίνουν τα τελευταία χρόνια έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από τον ήχο της Amy Winehouse. Δημιούργησε ολόκληρη σχολή αυτή η πολύ σπουδαία τραγουδίστρια που έφυγε τόσο άδοξα και τόσο νέα, και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Flaming Lips.

Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής σήμερα τρίτη βράδυ εδώ στον κόσμο και με την Ζαζ και τον Αλκαίου Βαλένσια στο La Belle de Jour. Να μην ξεχνάμε έτσι κι αλλιώς ότι πόσες φορές έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια βραζιλιάνους μουσικούς να συνεργάζονται με Ευρωπαίους και δι μεγάλους μουσικούς. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι και ο Αλκαίου Βαλένσια, έτσι στο δίγλωσσο γαλλικό και βραζιλιάνικο τραγούδι, και εγώ προτείνω να παραμείνουμε λίγο σε αυτό το στυλ, να παραμείνουμε πρώτα απ' όλα στη Γαλλία και δεύτερον να ακούσουμε τον Μπλαζέ να διασκευάζει μια παλιά επιτυχία που είχε κάνει πριν από πολλά χρόνια, αλλά μας άρεσε πάρα πολύ, στα γαλλικά ο Μανουτσάο.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ήταν 25 Αυγούστου του 1975 όταν κυκλοφορεί το τρίτο στουντιακό άλμπουμ του Bruce Springsteen, το Born to Run, που έμελε να γίνει ένα από τα πιο εμβληματικά άλμπουμ στην ιστορία της ροκ μουσικής, καθιερώνοντας το Springsteen ως έναν από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής του, ένα ύμνος της γενιάς του 70, μια απόδραση από μια καταπιεστική ζωή, την αναζήτηση της ελπίδας, τη δικαιοσύνη αλλά και την νοσταλγία, το συνέστημα και την οικειότητα. Το Born to Run είναι πάρα πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι, γιατί ένωσε την κλασική rock and roll ενέργεια με κινηματογραφικούς λυρικούς στίχους για την εργατική τάξη, έσωσε την καριέρα του Springsteen και επαναπροσδιορίσε το αμερικάνικο rock, μια μεγάλη παραγωγή με πνευστά, με πιάνο, με κιθάρες που θυμίζουν λίγο το Phil Spector, με στίχους που μιλούν για αυθεντικούς και απλούς ανθρώπους, για όνειρα, για την απόγνωση και την ανάγκη για απόδραση από τις μικρές πόλεις.

Αυτό ήταν το 10th Avenue Freeze Out. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, φίλες και φίλοι. Καλό υπόλοιπο διακοπών. Όσοι συνεχίζετε τις διακοπές σας, όσοι επιστρέφετε στην πόλη, καλή επάνωδο. Να μπείτε σιγά σιγά και εσείς στο πρόγραμμα, αν και το καλοκαίρι δεν τελειώνει ακόμα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

owing, and the sunlight streaming.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

cosa más bonita del mundo. La cosa más bonita del mundo.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 103,6.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please.

σας καλωσορίσουμε από τη γειτονιά μας, από τα παιδικά μας δωμάτια, από τους παιδικούς μας φίλους, από αυτούς που γνωρίσαμε μικροί, όσο ήμασταν αθώοι. Ο Ευτύχης είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Πήρε την ορχήστρα του και έγραψε ένα τραγούδι για τον πρόσφυγα που κρύβουμε μέσα μας, μαζί με την Athens Recording Orchestra και τον Ευτύχη Πατεράκη που έγραψε αυτή τη μελωδία. Θα ξεκινήσω και σήμερα το ταξίδι μου εδώ στον οίκο μας, στις αντοχές μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και η Δήμητρα Γκαουνάκη διαλέγει θάλασσες, τραγούδια, τη λίδα που ακόμα κολυμπά. Αυτό το soundtrack και τη soundtrack ο Deacon Hinchlife υπέγραφε μουσικές και το Netflix υπέγραφε την παραγωγή του Lost Daughter με την υπέροχη πρωταγωνίστρια.

Radio Cosmos Radio.gr και από παντού και βεβαίως το Ερτέκο ανοιχτό ό,τι ώρα μας θελήσετε. Φύγαμε για το Cantaloupe Island, αυτή τη φορά από τον DJ Cam που φέρνει το κουαρτέτο του για να πάει τη μεταμόρφωση σε άλλο επίπεδο.

μία από την ίδια συνταγή. Ακολουθεί και ο Λουντοβίκ Ναβαρέ, που εδώ έρχεται ως Le Vicomte. Λουντοβίκ Ναβαρέ θα πει Saint Germain, θα πει Rose Rouge. Αυτή την εκδοχή όμως δεν την έχεις ακούσει. Jazz Astro.

Κοτσίμα επιστρέφουν με καινούριο άλμπουμ, με καινούρια δουλειά. Η Κοτσίμα που δεν το βάλαν κάτω και φτιάξανε αυτό το κομμάτι, αυτό το τραγούδι που το είπαν Song of Happiness. Για τη χαρά λοιπόν, για την επιστροφή. All my relations, όλες μου οι επαφές. Και ο Κοτσίμα να παραμένει στη Νέα Υόρκη μαζί με την ιστορία του.

3 Οκτωβρίου, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει, θα βρίσκεται στην Τουρκία, στην Ιστανμπούλ. Και 7 κατευθύνεται προς Παρίσι μεριά. Ο Κοτσίμα που επιστρέφει.

Να φύγουμε με τον επόμενο παραγωγό, όπως κάνουμε συνήθως, δηλαδή με τον Τεζίου Ζή, ο οποίος ξεκίνησε από τη Γαλλική Πολυνησία, αλλά ποιος ξέρει που έχει βρεθεί. Μοχίτο είναι το κομμάτι του «A Cigar Cuban». Αυτό είναι ό,τι παίρνει στο ταξίδι ο Τεζίου Ζή, που εδώ καταγράφει στη

συνεργασία του Μπίπι Τάγκα με τον Professeur Inlazable. 2007 και ο Μπίπι Τάγκα δείχνει τα διαπιστευτήριά του. Talking Nigga Brother, το κομμάτι.

Selector Dub Narcotic μας βλέπει στους δρόμους, στους καφέδες και στα μπαρ μαζί με τα κινητά μας, να μην έχουμε καμία επαφή με τους γύρω μας και

επιστρέψω άλλη μια φορά στην όμορφη Αθήνα που παρέμεινε σιωπηλή και άδεια. Me Loud. Και ο Blend Miskin φτιάχνει τις μουσικές του με τον Soul Sugar που ήρθε από το Παρίσι.

σπουδαίος παραγωγός αλλά και μουσικός, κλέφτης ιδεών ο Matt Lip στο παλαιότερο άλμπουμ του με τίτλο Sound Ancestors φτιάχνει αυτό το περίφημο Λατίνο Νέγκρο.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία.

καλώς ήρθατε στη Rosemary Martins και στη δική της εκδοχή Love to Love You Baby. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και Δήμητρα Κακαουνάκη επαφίεται σε αυτό τον MJ Rocker. Don't stop till you get enough και φτάσαμε στο Kingston.

γίνηκαν λάθος και όλα είναι ωραία. Upside down, όπως και να το δει κανείς, εδώ η μεταμόρφωση πιάνει, γιατί φτάσαμε στον Joe Higgs και τη δική του οικογένεια. Family, το άλμπουμ που ηχογράφει πίσω στο 1988 και κοιτάζει τη ρέγγε πλευρά της ζωής. Upside down και όχι μπορεί.

ωραία, στα καινούργια, σε αυτά που κυκλοφόρησαν ανάμεσά μας και πρέπει να δώσουμε τη τέουσα προσοχή. Οι Woomack Sisters είναι εδώ και μας λένε πως αν μας αφήσουν, οι

Παραμένουμε στην Μποσανόβα, όπως την βλέπουν οι πιτσιρικάδες, τα κορίτσια τα δικά μας. Η Λίδια Κίτο δηλαδή, μαζί με τη Little Sims. Only είναι η μπόσα που έφτιαξαν

και ο Σαριάν υπογράφει μαζί με τον JJ Whitefield όλα αυτά στην Agogo Records. Water No Get Enemy in Dub είναι το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε.

Σας αφήνω με Ezra Collective στο νότιο Λονδίνο. Σας αφήνω με Colonial Mentality που έγραψε πριν από πολλά χρόνια ο Φέλα. Και σας ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα και για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
0: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Κόσμος Radio